0: Κόσμος 938.
1: Take the ribbon from your hair. Shake it loose.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: καλημερούδια σε όλους. Καλή δύναμη. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό ο Κόσμος. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν μέσα από τη τηλεόραση Κόσμος σε όλα τα νησιά, συν την Ρόδο του Αιγαίου. Καλή δύναμη σε όλους. Είμαστε σε ένα περίεργο σκηνικό επικαιρότητας. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε τον πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, ο οποίος προκαλεί ανησυχία σε όλα τα κράτη και σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, δηλαδή, και παράλληλα σε μια Ευρώπη η οποία εκτιμάει και προετοιμάζεται ότι θα υπάρξει μια ευρύτερη σύγκρουση της Ρωσίας με άλλες χώρες, ακόμα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα ετοιμαζόμαστε εμείς να αναλάβουμε ως χώρα την Προεδρία του Συμβουλίου Ηνωμένων Εθνών σε 10 μέρες από τώρα, μέσα στον Οκτώβριο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια της συνάντησης εκεί, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση συνάντησης του με τον Ερντογάν. Ενώ ακόμα και η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ που είχε υποτίθεται εξαγγελθεί, είναι και αυτή μετέωρο το αν θα γίνει. Σε μια περίοδο παράλληλα όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δείχνουν να κλιμακώνονται, τα ήρεμα νερά να αποτελούν παρελθόν. Μέσα στον Οκτώβριο οι Γάλλοι θα ξεκινήσουν και το έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, το περιβόητο Interconnector. Όλα αυτά εδώ τα όμορφα συμβαίνουν τριγύρω μας, ενώ ο λαός μας ασχολείται με τον αδικοχαμένο και πολύ αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη και με άλλα θέματα τα οποία είναι λίγο πιο χαλαρά από τα όσα συμβαίνουν τριγύρω του. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον καθηγητή των σχέσεων, διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Νότι Μαριά, για να συζητήσουμε λίγο τα της επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαριά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε?
1: Είμαι στην Εύβοια, ολοκληρώνω σιγά σιγά τις διακοπές μου και επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Τι ωραία. Πώς τα βλέπετε, παρακολουθείτε την επικαιρότητα φυσικά και τις εξελίξεις από την Εύβοια?
1: Βέβαια, εννοείται ότι υπάρχουν εξελίξεις σημαντικές, παρακολουθούμε. Mm-hmm. Αλλά όπως όλοι οι Έλληνες, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τι θα γίνει με το οικονομικό.
0: Με το οικονομικό, ναι.
1: Και φυσικά από ό,τι φαίνεται θα πληρώσουμε ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση το επόμενο διάστημα. Αυτό νομίζω ότι απασχολεί την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και μπαίνει ένα ερώτημα σημαντικό, γιατί σας άκουσα που είπατε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρώτον απαγορεύει ή είχε βάλει φρένο σε διάφορες χώρες στο να αξιοποιήσουν και άλλες πηγές ενέργειας, εν προκειμένου εμείς στο λιγνίτι. Βέβαια η Γερμανία πήρε μια παράταση μέχρι το 2037 και μπορεί και χρησιμοποιεί τον λιγνίτι, το δικό της, που είναι γιάνθρακας. Η Βουλγαρία έχει εξαίρεση και η Πολωνία. Εμείς για ποιο λόγο προχωρήσαμε στο όχι μόνο να κλείσουμε, αλλά καταστρέφονται και οι εγκαταστάσεις. Έχετε δει τι γίνεται που επάνω στην Πτολεμαϊδα, ενώ μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτι, διότι μας κάλυπτε το 35% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά κάποιοι λένε μα ο λιγνίτης είναι
0: ρυπαίνει,
1: όμως η Πτολεμαϊδα 5 που έχει φτιαχτεί το εργοστάσιο είναι σύγχρονο και δεν ρυπαίνει.
0: Αυτό διατηρήθηκε, έτσι, αυτό το εργοστάσιο δεν πειράχθηκε, υπάρχει αυτό εδώ.
1: Αλλά θα έπρεπε συνολικά να έχουμε τη δυνατότητα, ναι, να διατηρήσουμε το λιγνίτι, διότι έτσι δεν θα είχαμε τόσο ανάγκη τα ορυκτά καύσιμα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι βασικό.
0: Βέβαια, εντάξει, έχει κάνει και μεγάλη στροφή η χώρα μας στις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλήθεια, έχει βάλει το κάρο της ενέργειας στις δράγες του καθαρού υδρογόνου. Εν πάση περιπτώσει, ναι, το ενεργειακό, αλλά βέβαια, εγώ θα ήθελα να το δούμε, θα ήθελα λίγο να το δούμε το ενεργειακό. Από την άποψη, δηλαδή, το γεγονότος ότι η Ευρώπη, όλα αυτά τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κόψει την ροή του φυσικού, του ρωσικού φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα τώρα όλα αυτά εδώ τα προβλήματα είναι επακόλουθα. Και επίσης και οι τιμές ενέργειας εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία, άρχισαν να εκτοξεύονται. Τώρα βέβαια παράλληλα με την Μέση Ανατολή έχει μπλοκάρει ο Βοράς, έχει μπλοκάρει και ο Νότος. Εδώ πέρα, εδώ αυτή εδώ η κατάσταση πιστεύετε θα συνεχιστεί, θα σταματήσει? Πώς το βλέπετε, δηλαδή, πού θα πάει αυτό?
1: Είναι σωστή η παρατήρηση που κάνατε, διότι η Ευρώπη, κυρίως η Γερμανία και η Ιταλία, αλλά και εμείς, είχαμε συμβάσεις με την Gazprom, οι οποίες, προσέξτε, ήταν μακροχρόνιες, 20 ετούς διάρκειας, με καθορισμένες τιμές και ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία μπορούσε πράγματι να προβλέψει το κόστος το ενεργειακό και να κάνει τις ανάλογες επενδύσεις σε σχέση με τα προϊόντα που έβγαζε. Τώρα το αγοράζουμε το αμερικανικό LNG σε τιμές spot, δηλαδή σε τιμές αγοράς σήμερα πόσο έχει. Αν αύριο η τιμή μεγαλωθεί, θα πληρώσει παραπάνω. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν εγγυημένες ποσότητες. Και επειδή εκτιμάται ότι στην Ασία θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη για ενέργεια, διότι αυτοί τροφοδοτούνται περισσότερο από τις χώρες του κόλπου, είναι πιθανόν να έχουμε λιγότερο αμερικανικό LNG στην Ευρώπη, διότι θα το πουλάει στην Ασία σε υψηλότερες τιμές. Άρα εδώ μπαίνουν απλές ερωτήσεις που σε πρώτη φάση τα θέματα είναι πολιτικά. Δηλαδή μπορεί η Ευρώπη να έρθει σε μια συμφωνία με την Ρωσία ξανά και να αρχίσει να ρέει το...
0: Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, είναι εύκολο?
1: Εγώ βλέπω ότι εκ των πραγμάτων εκεί θα πάμε. Απλά αναζητούν τη φόρμουλα γύρω από την οποία θα πάνε σε αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή βλέπετε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και επιστροφή της στην Ρωσία ενεργειακά?
1: Οικονομικά και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί η κατάσταση να συνεχιστεί. Αν συνεχιστεί, ναι, τότε θα έχουμε μεγαλύτερη αποβιομηχανοποίηση κυρίως στη Γερμανία, ναι, αλλά και στην Ιταλία. Ναι. Αντιδράσεις όχι πλέον των πολιτών ή των καταναλωτών, αλλά και των ίδιων των βιομηχάνων. Και πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη κρίση.
0: Βλέπουμε στη Γερμανία τώρα τον Μέρτς, ο οποίος επιμένει και στέκει, δεν παρετείται. Έχει ακόμα 2 χρόνια μπροστά του μέχρι το 29, ναι, νομίζω είναι οι εκλογές. Ναι. Αλλά η ακροδεξιά εκεί πάνω πατάει, σε αυτό εδώ το αφήγημα, και πετάει αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ότι λείπασμα για την ακροδεξιά και στη Γερμανία αλλά και στις άλλες χώρες είναι δυστυχώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει σχέση με το ότι προχώρησε στην πράσινη, ας το πούμε, ενέργεια. Το να έχουμε πράσινη ενέργεια...
0: Στη σύγκρουση με τη Ρωσία κυρίως, δεν είναι το θέμα η πράσινη ενέργεια, η σύγκρουση με τη Ρωσία δηλαδή. Αυτό.
1: Είναι και η πράσινη ενέργεια που έχει σχέση, ναι, διότι ακόμη και αν δεν υπήρχε η σύγκρουση με τη Ρωσία, ήδη είχαν ξεκινήσει κινήσεις τέτοιες οι οποίες δημιουργούσαν προβλήματα στην οικονομία. Απλά εκεί βρήκε την ευκαιρία και ανέβηκε η Κίνα και έκανε αυτοκίνητα με καθαρή ενέργεια. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι έτσι όπως το λέτε, και γι' αυτό υπάρχει πίεση από τη γερμανική κοινή γνώμη. Εγώ νομίζω ότι πλέον το AfD θα είναι η εφεδρεία της Γερμανίας. Mm. Ήδη για ξεκάρφωμα τους έβαλαν να κάνουν επαφή, όχι ότι δεν το ήθελαν, είχαν σχέσεις, αλλά ανακοίνωσαν επίσημη επαφή με τη Ρωσία προκειμένου, λέει, να επανέλθει η ροή του ρωσικού αερίου και θα γίνει επαφή σε 1-2 μήνες.
0: Θα έχει πολύ πλάκα αυτή εδώ η ιστορία να τη δούμε.
1: Ναι, αλλά προφανώς...
0: Να δούμε τους ακροδεξιούς να πηγαίνουν στη Ρωσία και να σκύβουν το κεφάλι.
1: Κοιτάξτε, αυτοί είχαν μια πολιτική που ήθελαν μια προσέγγιση με τη Ρωσία. Εγώ νομίζω το σύστημα πλέον τους βάζει, δεν πάνε μόνοι τους. Ναι, πάνε, γι' αυτό λέω ότι είναι μια χρυσή εφεδρεία του συστήματος. Δεν είναι αντισυστημική, είναι συστημικότερη του συστήματος και μπορώ να πω δύο-τρεις θέσεις που έχουν το AfD.
0: Για πείτε μας.
1: Πρώτα απ' όλα, το AfD σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ναι, έχει μια πολιτική Σόιμπλε στη δεκάτη. Δηλαδή, τι λέει, πρώτον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια αγορά γενικώς, όπου θα κινούνται ελεύθερα τα γερμανικά προϊόντα, αλλά όπου η Γερμανία δεν θα έχει καμία υποχρέωση, δηλαδή δεν θα συνεισφέρει πενταράκι στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γερμανικός εθνικισμός δηλαδή ουσιαστικά, έτσι.
1: Βεβαίως. Δεύτερον, είναι υπέρ του εξοπλισμού της Γερμανίας με τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ψήφισε το κοινοβούλιο το γερμανικό με το Μέρτς. Ναι. Τρίτον, ζητά και ψήφισε την υποχρεωτική στράτευση στη Γερμανία, διότι στη Γερμανία η νεολαία δεν πήγαινε στρατό, ήταν εθελοντικός ο στρατός. Τώρα λοιπόν ο στρατός είναι υποχρεωτικός και το ψήφισε αυτό το AfD και θέλει τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία που απευκταίω είναι, αλλά κανείς δεν ξέρει, να έχει στο AfD με τον τεράστιο γερμανικό στρατό της Wehrmacht ξανά. Αυτό είναι πλέον επικίνδυνο για την ίδια την κοινωνία.
0: Επίσης, δηλαδή είναι και ναζιστές δηλαδή, κύριε Μαριά, αυτοί κατά βάθος, δηλαδή είναι των αγγελωτών σταυρών τύποι.
1: Ναι, το AfD ξεκίνησε από μια ομάδα καθηγητών, τον καθηγητή Μπερτ Λούκε, τον Σταρμπάτ κλπ. Ναι. Οι οποίοι ως καθηγητές οικονομολόγοι έλεγαν ότι ήταν ενάντια στην κατάργηση του γερμανικού μάρκου. Και γι' αυτό είχαν προσφύγει και δικαστικά, ότι έχασαν τη δίκη βέβαια, ότι δεν θα έπρεπε να διδρυθεί το ευρώ και να καταργηθεί το μάρκο. Mm-hmm. Εν συνεχεία αυτοί ανέλαβαν εκεί την ηγεσία, είχαν ένα μικρό ποσοστό και πήγανε και στα δικαστήρια των Ντράγκη για να μην υπάρχει ποσοτική χαλάρωση. Mm-hmm. Διότι έλεγαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει ευρωομόλογο, δεν πρέπει να υπάρχει στήριξη από την Κεντρική Τράπεζα κλπ. Όμως έχασαν την ηγεσία, διότι με τη μεγάλη μεταναστευτική κίνηση το 2015-2014, επειδή εμείς είχαμε τον κύριο Τσίπρα εδώ, τα θυμόσαστε.
0: Ναι. Όταν η Μέρκελ αυτά, είπε, δεν ξεχνιούνται.
1: Ναι. όταν η Μέρκελ είπε ελάτε, ναι, και πήγαν ένα 1,5 εκατομμύριο μετανάστες στη Γερμανία, διάφορα νεοναζιστικά στοιχεία εισήλθαν στο κόμμα και πήραν την ηγεσία του κόμματος. Και μάλιστα, πλέον είναι αυτοί οι νεοναζιστές οι οποίοι μάλιστα κάνουν και εκδηλώσεις και λένε όχι βέβαια ότι δεν πρέπει να πληρώσει γερμανικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη η Γερμανία, και ότι τι να κάνει ο καημένος γερμανός στρατιώτης της Wehrmacht που κάνανε εκτελέσεις σε διάφορες περιοχές, εκτελούσε λέει εντολές. Λοιπόν, αυτό είναι το AfD, και στο πεδίο της οικονομίας είναι υπέρ του ακόμη πιο φιλελεύθερων πολιτικών, δηλαδή να καταργηθούν οι οποιασδήποτε εγγύησεις εργασιακών δικαιωμάτων, να υπάρξει ευελιξία στην εργασία και μείωση της φορολογίας των πλουσίων. Γι' αυτό και τους υποστηρίζει ο Μάσκ. Ο Μάσκ έχει ένα τεράστιο εργοστάσιο στη Γερμανία, και εφόσον το AfD λέει ότι θα μειώσει το φόρο που θα πληρώνει στα κέρδη ο Μάσκ και θα έχει και μεγαλύτερες
0: δυνατότητες μαζί του.
1: Ναι. Βέβαια, γιατί ο κάθε επιχειρηματίας και ο βιομήχανος σου λέει άμα
0: τι έχει Τέσλα, έχει Τέσλα στη Γερμανία δηλαδή.
1: Έχει εργοστάσιο. Τέσλα, ναι, έχει υπερεργοστάσιο της Τέσλα στη Γερμανία. Και γι' αυτό, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Μάσκ στηρίζει και τους βοήθησε μέσα από
0: Το Twitter και από τα social media,
1: ας πούμε, τους βοήθησε πάρα πολύ. Επομένως, για να μην μακρηγορούμε, σε επίπεδο οικονομίας κινούνται τελείως
0: Δεν μακρηγορούμε καθόλου, ναι, σε επίπεδο
1: Σε επίπεδο οικονομίας κινούνται στον νέο φιλελευθερισμό, και σε επίπεδο πολιτικής ιδεολογίας είναι οι απόγονοι, είναι νεοναζιστές.
0: Πάντως οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή που τους στηρίζουν, η κυβέρνηση Τραμπ, έχει τώρα εκλογές μπροστά της και δεν πάει καθόλου καλά τώρα από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή ένα περίεργο τώρα κράμα. Δηλαδή από τη μια η Γερμανία τροφοδοτεί τον εθνικισμό στην Ευρώπη, αλλά από τη μια οι Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδοτούν τον εθνικισμό στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αρχίζουν και χάνουν έδαφος οι εθνικιστές, ο Τραμπ. Δηλαδή, φαντάζεστε να γίνει το αντίθετο, να βγουν μετά εδώ πέρα εθνικιστικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη και να έχουμε στην Αμερική τους τρελοκομείο πλανήτης, νομίζω, κύριε Μαριά.
1: Κοιτάξτε,
0: μαζεύεται.
1: Ο Τραμπ θέλει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορεί να συναλλάσσεται με ένα κράτος μόνο του, ούτως ώστε να είναι πιο αδύναμα τα ευρωπαϊκά κράτη στη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό και από την αρχή είχε πει: δεν βλέπω την Ευρώπη, βλέπω το κάθε κράτος.
0: Το κάθε κράτος μονομένο, μάλιστα.
1: Άρα στείνει και στηρίζει, ας πούμε, οποιοδήποτε ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες θέλουν ενίσχυση του εθνικισμού. Αλλά ταυτόχρονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέτε, πράγματι έχει μπλέξει το πράγμα. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη συνάντηση σε τρεις ημέρες που θα γίνει του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Διότι ο Κινέζος ηγέτης θα πάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που άκουσα ότι αναφερθήκατε, και εν συνεχεία ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Εκεί είναι το ζήτημα τι νέος συμβιβασμός θα γίνει στα θέματα της οικονομίας και της πολιτικής και θα δούμε αν θα τα βρούνε.
0: Και του Ιράν. Και το Ιράν, δηλαδή θα μπει στο επίκεντρο και το Ιράν. Με φόντο τους Χούθη τώρα, έχουμε και τους Χούθη, δηλαδή. Είναι τρελό. Δηλαδή, πάνω σε αυτό, στα της Μέσης Ανατολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να έχουν εγκαταλείψει αυτή τη στιγμή τη Σαουδική Αραβία, η οποία πήγε να παίξει διπλό ταμπλό με την Μέκα, την Τουρκία και το Πακιστάν, και την έχουν αλώσει σε εισαγωγικά οι Χούθη αυτή τη στιγμή, έχουν μπλοκάρει και το πετρέλαιο από εκεί. Λέτε να δούμε στο τέλος τις Ηνωμένες Πολιτείες να τα βρίσκουν με το Ιράν και να βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία μπλοκαρισμένη? Το θεωρείτε απίθανο?
1: Κοιτάξτε, πριν από λίγες ημέρες διέρευσε ότι ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε από τον Τραμπ να βομβαρδίσει τους Χούθη.
0: Και αρνήθηκε. Ναι.
1: Και αφού αρνήθηκε και το Πακιστάν να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία, τι έγινε? Τους πούλησε ο Τραμπ, νομίζω 50 F-35. Λοιπόν, τους έβαλε στο λούκι και τους τα πήρε χοντρά.
0: Θα τους έβαλε να κάνουν συμφωνία με τα F-35 στους Σαουδάραβες, θα τους τα δώσει?
1: Ναι, τους τα δώσει, που θα πουληθούν, και υπάρχουν και αντιρρήσεις από πολλούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σου λέει έτσι θα η τεχνολογία μπορεί να διαρρεύσει την Κίνα και λοιπά.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά η συμφωνία έκλεισε. Το θέμα είναι ότι με τον Α ή Β τρόπο πιστεύω ότι θα ρυθμιστεί κάπως το θέμα στην Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα, θα είναι σε λίγους μήνες. Πάντως, η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει όταν δεν έχει το φθηνό ρωσικό αέριο, όταν πλέον έχει μπλοκάρει η κίνηση του φυσικού αερίου, πετρελαίου και των λιπασμάτων από τη Μέση Ανατολή. Αν δεν τα βρούνε να ρυθμιστούν τα θέματα με κάποιες υποχωρήσεις, η παγκόσμια οικονομία θα αρχίσει να καταραίει. Επομένως, ή θα πάμε στην κατάρρευση, εντάξει, που δεν αποκλείεται, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει, ή θα τα βρούνε. Οπότε όταν τα βρούνε, εκεί μπορούμε να δούμε συμφωνίες απίθανες σε όλα τα επίπεδα. Δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτε, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει πλέον η παγκόσμια οικονομία με τις ΑΠΕ, διότι δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί υποδομή. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, οι μπαταρίες οι οποίες θα αποθηκεύουν.
0: Το πάνε για υδρόλυση πάνε τώρα. Στην υδρόλυση τώρα του νερού.
1: Πάνε στην υδρόλυση, θέλουν να βάλουν.
0: Θέλει χρόνια βέβαια, μέχρι το 50. Ορίζοντας είναι 30 με 50. Αυτό είναι.
1: Αυτό για να γίνει θέλει πολλά χρόνια. Και αν θέλει χρόνο. Να σα πω και μια είδηση, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Στην Κρήτη παράγεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν υπάρχει εκεί σύστημα αποθήκευσης, ναι, μπαταρίες που λέμε.
0: Τώρα με τη διασύνδεση θα μπορεί να μετακινείται, ναι, και πού υπάρχει ανάγκη. Παρακαλώ.
1: Ακούστε την είδηση.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν τρεις ελληνικές εταιρείες οι οποίες είχαν κάνει αίτηση στο κράτος και το κράτος τους έδωσε την άδεια για αποθήκευση.
0: Μάλιστα.
1: Της ενέργειας. Αυτές τις εταιρείες στα τέλη του 2025, ναι, τις αγόρασε ο κύριος Κότς.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Κότς είναι ο μεγάλο επιχειρηματίας, ο Τούρκος, ο ιδιοκτήτης και της Φενέρμπαχτσε.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Λοιπόν, βεβαίως, γι' αυτό το έχω κάνει και εκπομπή πριν λίγο καιρό στο Μιλιτέρ. Λοιπόν, όλες τις άδειες που τις είχαν οι ελληνικές εταιρείες, τις αγόρασε λοιπόν ο κύριος Κότς, και τώρα που θα δώσει ο κύριος Πιερακάκης 1,5 δισεκατομμύριο για την στήριξη της ενέργειας, κυρίως με αποθήκευση της ενέργειας, ένα μεγάλο μέρος θα πάει στον κύριο Κότς. Και είναι εκεί πλέον σε κυρίαρχη θέση στην Κρήτη. Και το δεύτερο επίσης σημαντικό είναι ότι το μεγάλο μέρος των ΑΠΕ αλλά και ενός υδροηλεκτρικού φράγματος στην Κρήτη, τη ιδιοκτησία ήταν της Τέρνα Ενεργειακής, η οποία όμως πούλησε τις μετοχές της στο κρατικό φαντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δηλαδή γίνονται πλέον εξαγορές σε επίπεδο ελληνικό στα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας και των ΑΠΕ που είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν γίνονται βεβαίως και είναι ξένες επενδύσεις. Αλλά αν να πούμε τα αναβικά μοιράτα, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια σχέση της Ελλάδας, το ότι ο κύριος Κότης έχει αγοράσει αυτό το κομμάτι θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για τα θέματα εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω, διότι και οι Τούρκοι είναι ανταγωνιστές μας πάνω στο θέμα της πράσινης ενέργειας. Δηλαδή ζητάνε από την Ευρώπη να φτιάξουν και αυτοί φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στο βάθος, να κάνουν υδρολύσεις και να στέλνουν υδρογόνο καθαρό, πράσινο, στην Ευρώπη μέσω των αγωγών τους και να παρακάμψουν την Ελλάδα, που ο σχεδιασμός είναι Αίγυπτος Ελλάδας και από την Ελλάδα να φεύγει προς τη Βόρεια Ευρώπη. Παντός, εντάξει, ελεύθερη αγορά είναι, συμβαίνουν αυτά και απορώ πώς θα επιτρέπει το Υπουργείο Ενέργειας, δηλαδή τη συμμετοχή τέτοιων εταιριών στην εξαγορά βασικών υποδομών τέτοιου είδους, όπως αποθήκευση στην Κρήτη.
1: Δυστυχώς υπάρχει αυτή η εξέλιξη, οπότε να βάλουμε και μια άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία δημιουργεί θέμα με το καλώδιο, δηλαδή τη διασύνδεση, όπως είπατε, της Κύπρου με την Κρήτη, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια διασύνδεση που θα ξεκινάει από το Ισραήλ. Θα πηγαίνει στην Κύπρο και μετά στην Κρήτη και μετά στην κυρίως Ελλάδα. Και θα είναι διπλής κατεύθυνση, δηλαδή και θα δίνει ρεύμα σε Κύπρο και Ισραήλ όταν φτιαχτεί, αλλά θα παίρνει και πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά του Ισραήλ που θα έρχονται προς την Ευρώπη. Το θέμα όμως είναι ότι η Τουρκία θέλει να πετύχει μια αναγνώριση, παράνομη βέβαια, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, κυρίως της υφαλοκρηπίδας, λέγοντας ότι κύριε δεν μπορεί να ποντίσετε το καλώδιο στην Κάσο διότι ακουμπάει σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Και αυτό τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και είναι το αντικείμενο της σύγκρουσης, διότι η Ελλάδα βεβαίως δεν πρόκειται να ανεχθεί αυτό.
0: Εννοείται.
1: Και να δώσει αυτά τα δικαιώματα στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν το κάποια σενάρια όμως τώρα εμπλοκής των Γάλλων, δηλαδή θα το αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι,
1: ναι,
0: ενδεχομένως και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί.
1: Ναι,
0: συν το Ισραήλ, τι παίρνει την Τουρκία, τι πιστεύετε εσείς?
1: Υπάρχουν λοιπόν μερικές εξελίξεις, όπως τις λέτε. Πρώτα απ' όλα θα γίνει, ανακοινώθηκε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες του Ερντογάν με τον Μακρόν, όπου προφανώς θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Δεύτερον, η γαλλική εταιρεία, η Meridiam, η οποία πήρε το 66% του έργου, είναι ιδιοκτήτρια πλέον, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι μια άγνωστη εταιρεία, είναι ένα φαντ το οποίο δουλεύει στην Τουρκία, κατασκευάζει γέφυρες, έχει πάρει δρόμους, παίρνει διόδια κλπ. Και έχει μπει μπροστά. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 750 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 650 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η Meridiam ως μεγάλο φαντ μπορεί να πάρει από ό,τι φαίνεται και ένα δισεκατομμύριο τουλάχιστον δάνειο από ευρωπαϊκές τράπεζες. Αναζητά από ό,τι λέει και νέους επενδυτές για να φτιάξει το έργο που κάνει γύρω στα 2.400, δηλαδή θέλει 700 εκατομμύρια ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν θα πρέπει κανείς να αποκλείει, διότι η κυβέρνηση και ο ΑΔΜΙΑ είχε την ιδιοκτησία του έργου και πούλησε το 66% των μετοχών στους Γάλλους. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι πόσα χρήματα πήρε ο ΑΔΜΙΑ πουλώντας το 66%. Εσείς αν πουλούσατε το 66% της εταιρείας σας, προφανώς θα παίρνατε χρήματα, δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, ως παλιός ιδιοκτήτης θα είχατε δικαίωμα να πείτε στον νέο ιδιοκτήτη ότι δεν μπορεί να πουλήσει παραπέρα τις μετοχές σε άλλον. Δεν έχει πει δηλαδή ο όρος ότι η Meridiam δεν μπορεί να πουλήσει το 33% θα έλεγα εγώ των μετοχών σε άλλα συμφέροντα. Επομένως, ενώ η κατάσταση πάει σε σύγκρουση, δεν θα πρέπει κανείς στον κόσμο των επιχειρήσεων να αποκλείσει να τα βρούνε. Δηλαδή με την παρουσία του κύριου Κότς πλέον στην, όπως σας είπα, στην Κρήτη, δεν αποκλείεται ένα 33% της Meridiam να πουληθεί και σε τουρκικά συμφέροντα. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα επέλθει μια άλλη λύση στο θέμα. Και ενώ βλέπουμε ότι θα πάνε για σύγκρουση, μπορεί ξαφνικά να επέλθει μια συνδιαχείριση του θέματος αυτού, μια και δεν αποκλείεται και δεν απαγορεύεται στη Meridiam να πουλήσει ένα ποσοστό των μετοχών.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί πήραν οι Γάλλοι 66% και δεν πήραν 60%, δεν πήραν 51%. Διότι το 66% μπορεί να σπάσει σε 33%, οπότε θα έχει η ελληνική πλευρά 34%, η Γάλλη 33% και η Τουρκία 33%.
0: Εάν το δώσουν, ας το πούμε, το ποσοστό στους Γάλλους, μπορεί να το πάρουν και οι Ισραηλινοί, θα μπορούσαν να μπουν και αυτοί, γιατί ενδιαφέρονται και αυτοί. Και φυσικά και οι Αμερικάνοι, έτσι.
1: Έτσι και οι Ισραηλινοί σε πρώτη φάση δεν θα ήθελαν τουρκικά συμφέροντα να μπουν μέσα. Όμως, όπως είδαμε, η σύγκρουση των ΗΠΑ με τη Ρωσία κατέληξε μετά στο να τα βρει ο Τραμπ με τον Πούτιν για να κάνουν deal στην Αλάσκα. Άρα δεν αποκλείονται τα οικονομικά συμφέροντα να πάνε την κατάσταση σε μια άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το λένε κιόλας, υπάρχει και το ρητό, το κεφάλαιο δεν έχει εθνικότητα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, είναι γνωστό.
1: Το κεφάλαιο
0: αυτό
1: δεν έχει πατρίδα, όπως λέτε.
0: Δεν έχει πατρίδα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μας.
1: Καλή δύναμη στη Ρόδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίρο της εκπομπής μας να δούμε την επικαιρότητα.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε λοιπόν στον Αθηναϊκό Τύπο να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα. Με τη Δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως και την Ελλάδα. Παιδιά, λοιπόν, στη Γερμανία βλέπετε τι γίνεται. Κλείνουν οι επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη. Χιλιάδες κόσμος απολύεται. Φεύγουν στην Αμερική τα εργοστάσια. Οι Έλληνες βγαίνουν στα TikTok και στα social και λένε τι χάλια είναι η ζωή εκεί και τι χάλια είναι το κράτος και θέλουν να γυρίσουν πίσω και περιγράφουν τις εμπειρίες τους από όλα αυτά εκεί, τα μέρη, τα βόρεια, τα σκανδιναβικά, τα οποία δοξάζουμε εμείς εδώ πέρα και τα λοιπά, και θέλουν όλοι να έρθουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα, ενώ παντού υπάρχει πίκρα, εδώ πέρα έχουμε την κυβέρνηση, το Μητσοτάκη, να δίνει παροχές. Αυγαίνει να δίνει 2 δισεκατομμύρια στους πιο αδύναμους, να δίνει 5.000 ευρώ στον κάθε Καστελοριζιό. Η χώρα μας λοιπόν εδώ πέρα είναι ένας παράδεισος, πάει καλά και βλέπεις τους πάντες, ένα μέρος, ας το πούμε, της κοινωνίας να γκρινιάζει, να μην είναι ικανοποιημένη με τίποτα, να θέλει να ξανάρθει πίσω η καταστροφή, να θέλει να αναπολύει τα χρόνια των μνημονίων του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, να πιστεύει ότι εάν βγει ένας νέος πολιτικός σχηματισμός που πει και πάλι ένα μεγάλο όχι στις υποχρεώσεις, στις υποχρεώσεις της χώρας, ναι, καλά πήγα να το πω, αν πει ένα μεγάλο όχι στις υποχρεώσεις και κρατήσει το δρόμο του «δε βαριέσαι» και της «δρέκλας», θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ανωδική πορεία ως κράτος. Έτσι πιστεύουν. Και έχει πολλούς εκφραστές αυτή εδώ η σκέψη, αυτή εδώ η ιδεολογία. Σχεδόν όλη την αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βέβαια έχει πάρει αριστερή στροφή, τέλος. Ξεκαθάρισε το ΠΑΣΟΚ πια ότι δεν κινείται στο χώρο του κέντρου, ότι πάει για τα αριστερά. Πάει δηλαδή να πάρει ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα με ένα τελευταίο τελειωμένο που πήρε πρόσφατα. Ο οποίος λέει ότι θα μπορούσε να συμμαχίσει μέχρι και με το Βαρουφάκι. Ότι θα μπορούσε να συγκυβερνήσει και με το Βαρουφάκι. Πω, πραγματικά. Εντάξει, αφήγεις τώρα από το ΠΑΣΟΚ και να πας και παραπέρα, δεν το συζητάμε, εκεί να δείτε. Εντάξει, όλο αυτό πραγματικά φέρνει έναν τρόμο, έναν φόβο του σκοταδιού, όπως ακούμε και από τους θρυλικούς Iron Maiden τώρα. Fear of the dark. Δηλαδή ο φόβος του σκοταδιού έρχεται και πάλι μπροστά στους λογικούς ανθρώπους αυτής εδώ της χώρας, που βλέπουν τον κίνδυνο, τον πολιτικό κίνδυνο.

Ο ελεύθερος τύπος αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Ο Πιερακάκης λέει το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο και όχι το πώς θα γίνει. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν σοκ στη Γερμανία. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα που ακούς τώρα να λένε «Α, ο Μητσοτάκης με Μητσοτάκη 2,30 το λίτρο στην Αντλία». Αλλά είναι παγκόσμιο. Η Γερμανία καταραίει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τα νέα. Η προσεξαφάνιση 6 νόμοι της χώρας. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Τώρα το θυμήθηκαν αυτοί εδώ, οι οποίοι μας υποστηρίζουν τις εκτρώσεις, τους ΛΟΑΤΚΙ, τις οικογένειες όλου του είδους. Αυτοί εδώ τώρα θα έρθουν να μας κάνουν υποδείξεις για το δημογραφικό. Οι αριστεροί δεν πείθουν. Αυτή είναι η αιτία του κακού. Αυτοί έφεραν την κατάσταση εδώ πέρα που την έφεραν. Και κακός ο Μητσοτάκης τους έχει όλους αυτούς εδώ σε μια υπόλοιψη εισαγωγικά και προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και να πάρει ψήφους και από αυτούς. Δεν θα πάρει ούτε μία ψήφο. Όλες αυτές εδώ οι ψήφοι πάνε στον Τσίπρα και στην ανομαλία εξ αριστερών. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συμφωνείτε?

Το μακελιό κατ' εντολή να ανυψχύει, εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Καινούριο αφήγημα εδώ πέρα, παιδεραστίας. Πάμε παρακάτω. Η εστία, ο Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στην διαφθοράση μύτη. Τώρα το να προσπαθείς πολιτικά να εξοντώσεις την προσωπικότητα ανθρώπων, νομίζω ότι είναι ποινικό αδίκημα. Μπορείς δηλαδή τώρα λες για ανθρώπους ότι είναι παιδεραστές και οι άνθρωποι να είναι οικογενειάρχες με παιδιά και τα παιδιά τους να ακούνε ότι ο πατέρας τους γράφεται, καταγγέλλεται, κατηγορείται στα Facebook, σε εφημερίδες, στα social ως παιδεραστής. Δηλαδή αυτή εδώ η αθλειότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα πρέπει να τελειώσει. Έτσι έκαναν και με τον άλλον άνθρωπο τον ντοκουμέντο και ο άλλος άνθρωπος πήγε και έμεινε 25 μέρες στην εντατική. Θα πάει κανένας φυλακή, τομάρια. Κανένα τομάρια από όλα αυτά τα τομάρια τα, θα πάει στη φυλακή, τα δημοσιογραφικά τα τομάρια και τα πολιτικά τα τομάρια. Μήπως θέλουμε έναν Πούτιν εδώ πέρα στην Ελλάδα να ξεκαθαρίσει το τοπίο από όλη αυτήν εδώ τη σαβούρα. Να γίνει χώρα χώρα επιτέλους. Γιατί η πολυδημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη, βλάπτει όταν δεν θωρακίζεις την δημοκρατία από την παραπληροφόρηση, από την προπαγάνδα και από τη διαστροφή που κάποιοι με ενέσεις εσκεμμένα ρίχνουν συνεχώς. Η εστία, ο Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στην διαφθορά του Σιμίτη. Η Εσπρέσο, πολυτεχνίτης ερημοσπίτης. Καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής βγήκε και έκραξε χθες τους δημοσιογράφους. Τεράστιο θράσος. Ευχαριστώ, λέει, που με κάνατε ξεφτύλα. Λέει, αλλά γίνετε κι εσείς ξεφτύλα. Γίνεστε κι εσείς ξεφτύλα. Δεν έχει και άδικο ο άνθρωπος. Καλά τους τα έπαιρνε. Καλά τους τα έπαιρνε, γιατί τα αθηναϊκά κανάλια σε ένα βαθμό είναι μια, παράγουν σύψη. Παράγουν σύψη για να γεμίσουν χρόνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τέλος πάντων, παλιά βρώμα, παλιά ιστορία αυτή. Δε. Πάμε παρακάτω. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικη στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Εντάξει, ο Μητσοτάκης έδειξε κάποια στοιχεία που λέει ότι μεταφόρων η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δεν είναι στα επίπεδα της Βουλγαρίας, αλλά είναι στα επίπεδα της Πορτογαλίας. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι οι Έλληνες δεν είναι Βούλγαροι. Άμα τώρα κάποιοι νιώθουν Βούλγαροι στην Ελλάδα, θα πάνε να δουλέψουν. Ο κόσμος έξω, οι επιχειρήσεις ψάχνουν προσωπικό. Πάνε να δουλέψουν, ρε παιδιά. Άμα κάθεσαι και περιμένεις τα επιδόματα και λες, άσε ρε τώρα, γιατί εγώ να πάρω 1300 ενώ μπορώ να πάρω 300 από τον παππού, άλλα 400 από το κράτος, να είμαι και ρέκλα, να κάνω και κανένα μαύρο εκεί πέρα ψάρεμα, κανένα μαύρο μεροκάματο, να παίρνω άλλα 200-300, είμαι μια χαρά και να κλαίω και να θέλω και κασιδιάρι να το παίζω και παραδικημένος. Ποιος κασιδιάρι, εντάξει, θα το παίζει και κομμουνιστής, όχι, εντάξει, οι άνθρωποι, οι κομμουνιστές είναι και εργατικοί, δουλεύουν. Τέλος πάντων, να το πες, εν πάση περιπτώσει, εργατοπατέρας, πασόκος πες, σιριζαίος ή βαρουφακικός. Καθημερινή, το επίδομα, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Σωστό. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Ωραίο, ωραίο άρθρο. Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς, ακριβότερη κατά 177% η χοντρεμπορική τιμή στην τιμή του ρεύματος. Η κόντρα νιούς, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το μαξί μου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Έτσι φαντάζεται η κόντρα. Την
Νέα Δημοκρατία, του Κουρί, αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως παρά τα αυτά κρατάει ένα 30% minimum, μπορεί και 31, με μια αντιπολίτευση η οποία είναι για κλάματα, για γέλια και για κλάματα, που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα λογικό, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα κερδίσει μερικές ψήφους παραπάνω και πώς θα ανεβάσει λίγο τα ποσοστά της, και που αρνείται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Από αυτήν εδώ την αντιπολίτευση κινδυνεύει να χάσει όχι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα. Γιατί εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία σε εκλογές και μπει στο φαύλο κύκλο της συγκυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης, θα υπάρχει μια ασταθής κυβέρνηση που δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Και αν συμβεί και αυτό, έτσι, γιατί μπορεί και να πάμε σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και διαδικασίες και να μην έχουμε κυβερνήσεις σε μια περίοδο, που, εντάξει, δηλαδή θα είναι εγκληματικό αυτό για τη χώρα. Βέβαια οι Έλληνες δεν είναι τούβλα, πιστεύω. Οι Έλληνες είναι μυαλωμένοι και θα πράξουν το καθήκον τους και θα στηρίξουν αυτόν που λέει αλήθεια. Γιατί και αυτός που φαίνεται να λέει την αλήθεια αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί είναι κόκκινο πανί, θα ορμήξουν πάνω μου οι τράγοι με τα κέρατα ή τα βόδια με τα κέρατα. Μπορεί να προσβάλλω και τα βόδια τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί όλοι θα ορμήξουν. Δεν ξέρω τι λέτε. Λοιπόν, η θεραπεία με δονητές, λέει η Star. Νέα καταγγελία σοκ για τον γιατρό βαμπύρ του Βαζονάκη, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Απίστευτη πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Η βαλίτσα με τα ερωτικά βοηθήματα και οι ιατρικές οδηγίες χρήσης. Τι ακούμε ρε, τι ζούμε. Είχε βρει τη θεραπεία αυτός για τη γονιμότητα.

Ο ριζοσπάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Ο λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμινο. Η political, διπλό ανάχωμα. Επιποδώσει κυβέρνηση. Πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Μπαράζ επαφών σε Silicon Valley και Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα του Πρωθυπουργού συναντήσεις με στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, θεσμικούς επενδυτές και ομογενείς. Έρχονται επενδύσεις 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς η αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα οδηγήσει σε αναπτυξιακό success story.

Πασόκ με τοπική σύγκρουση για την σεξιστική επίθεση του Φαραντούρη στις Δούκου. Η κυβέρνηση ζητά από τη Χαριλάου Τρικούπη την αποπομπή του Ευρωβουλευτή. Άρα παιδιά, τον είχα για σοβαρό άνθρωπο το Φαραντούρη.

0: Μπέν με αφορμή τις εξής αναφορές. Απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και αναφερόμενος στην επαγγελματική της πορεία στο δημόσιο, δήλωσε: «Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργούς, όχι σε μένα αυτά». Σοκ. Είπε τέτοιο πράγμα Φαραντούρης? Χαργεντιζόσασταν σε υπουργούς, σε μία κυρία. Ακούστε ποιότητα πολιτικού λόγου ανδρός ευρωβουλευτή που πληρώνεται με 15-17.000 ευρώ, γυρολόγου πολιτικού που έχει πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Ανδρουλάκη, την ώρα που έχασε την ψυχραιμία του. Ξέρετε, ο άνθρωπος φαίνεται όταν χάνει την ψυχραιμία του. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος ποιος είναι. Όταν ευριάσει, στα νεύρα πάνω, εκεί θα δεις τον άνθρωπο. Η Σδούκου απάντησε ότι υπηρετεί ως δημόσιος υπάλληλος από το 2004 και σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τη φράση σεξιστική, υποτιμητική και αναπαραγωγή στερεοτύπων για μια εργαζόμενη γυναίκα, ζητώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη την άμεση αποπομπή του. Ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής Φαραντούρης του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η τοποθέτησή του ήταν αμιγώς πολιτική και αποτελούσε απάντηση σε προηγούμενο σχόλιο της Δούκου. Ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη «χαργεντίζομαι» πολιτικά, θυμίζοντας ότι η ίδια εργαζόταν ως συνεργάτης υπουργών προηγούμενων κυβερνήσεων, χωρίς να δώσει καμία άλλη χρειά στο σχόλιο του. Το μανιφέστο «Λογιστής ψυχών». Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιασμένων εργαζόμενων. Γινότανε μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού. Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμα φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης? Συνεχίζεται εδώ η ιστορία με τον Φαραντούρη. Οι τοξικές ιδεότητες από το πουλέν του Ανδρουλάκη. Σεξιστική επίθεση κατά του Σδούκου. Παύλος Μαρινάκης, όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Οι Voice News στα media δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, έχει αρχίσει και τρέμει η Voice, έχει αρχίσει και φοβάται ο Βελόπουλος τον Κασιδιάρη. Και καλά κάνει και φοβάται ο Βελόπουλος τον Κασιδιάρη. Και καλά κάνει και η Λατινοπούλου φοβάται τον Κασιδιάρη. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου φοβάται τον Κασιδιάρη. Και ο Τσίπρας πρέπει να φοβάται τον Κασιδιάρη, γιατί ο Κασιδιάρης είναι το καθαρό αίμο άλογο όλης αυτής εδώ της αντιπολίτευσης, της συνωμοταξίας αυτής. Ο εθνικός κήρυγας ο Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με ομογενείς που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Η απογευματινή στο ειδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Και πολύ καλά θα κάνει ο Μητσοτάκης να την καταγγείλει στον ΟΗΕ. Και νομίζω ότι μια χαρά, τώρα θα έχουμε και την προεδρία του ΟΗΕ. Είναι η κατάλληλη ώρα. Η ελεύθερη ώρα, γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο. Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη, ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική πρεσβεία? Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από τον Αθηναϊκό Τύπο και από την εκπομπή μας. Χάρηκαμε που τα είπαμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.

0: βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Πλώσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Λόιζος Λοΐζος. Θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμη, μέχρι και τις 9, όπως καθημερινά, 7 με 9. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Καλημερίζω και όσους τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν μέσα από την εκπομπή, από την τηλεόραση Κόσμος, σε όλα τα νησάκια μας. Καλή δύναμη σε όλους. Η επικαιρότητα σήμερα εστιάζεται γύρω από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται εκεί και έχει κάνει σοβαρές συναντήσεις με εκπροσώπους της Bank of America, αλλά και με κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης και της αιχμής της τεχνολογικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέχεται τα μπράβο αυτή τη στιγμή από τους ομογενείς, από την ομογένεια, αλλά και από όλο αυτόν τον κύκλο, τον επιχειρηματικό, για τα επιτεύγματα της Ελλάδας, τα οικονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας και την εικόνα της στο εξωτερικό. Εκπροσωπείται επάξια, θα μπορούσαμε να πούμε, η χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ποιος το περίμενε? Δίνει μια πολύ ωραία παρουσία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία έχει την εικόνα του ηκέτη, κυριολεκτικά όμως. Δηλαδή ο Ερντογάν εκεί, όλη του η παρουσία, η συνάντηση, η ολιγόλεπτη με τον Τραμπ, περιφερόταν και η αγωνία του όλη αυτή να συζητήσει και να καθίσει σε ένα τραπέζι με τον Τραμπ, ήταν αυτό που κυριαρχούσε την παρουσία του Τούρκου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ο Ερντογάν πήγε σαν ένα ηκέτης εκεί να μιλήσει για τα F-35, να πάρει κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ζητήσει κάτι, με αποτέλεσμα να μην πάρει τίποτα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ο Τραμπ απλά του έκανε φιλοφρονήσεις, τον είπε σκληρό καρύδι. Μάλιστα ο Ερντογάν δεν κατάλαβε και τίποτα, γιατί δεν ξέρει αγγλικά και εκείνη την ώρα έλειπε και ο μεταφραστής. Γελούσε εκεί σαν τον Χάνο και κουνούσε το κεφάλι του. Για τα F-35 εννοείται ότι δεν πήρε τίποτα. Οι Αμερικάνοι είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο και ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπό αυτές εδώ τις συνθήκες, έχει μπλοκάρει η ιστορία. Τον δούλεψε λοιπόν τον Ερντογάν ο Τραμπ κανονικά, και μάλιστα ο Ερντογάν ήταν και τόσο μαζεμένος από το γενικό βήμα της, το βήμα της συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που είπε για το Αιγαίο ότι θα έπρεπε να λυθεί στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Ωραία λοιπόν, ειδού πεδίο δόξης λαμπρό, να αποσύρει το κάζους μπέλι, μιας και είναι δικαίωμα της Ελλάδας να, βάσει του διεθνούς δικαίου, να επεκτείνει τα 12 ναυτικά της μίλια η χώρα μας, έτσι, ξεκάθαρα. Αφού λοιπόν θέλει και αρχίζει και μιλάει για διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, ας αποσύρει το κάζους μπέλι, και μετά, το οποίο ο κάζους μπέλι ήταν και η αιτία να μπλοκάρει το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία, διότι έβαλε τελευταία στιγμή ρήτρα, αν θυμάστε καλά, ο Μητσοτάκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλεγε ότι δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE χώρα η οποία απειλεί κάποιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι λοιπόν, χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, και έτσι λοιπόν η Τουρκία σήμερα σκοντάφτει εκεί και μένει εκτός. Λοιπόν, την ίδια ώρα που έχουμε αυτά εδώ τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τώρα γίνεται ένας πανικός, δηλαδή ένας διπλωματικός πυρετός παγκόσμιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τη χάνει τρομερής υποδοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Τραμπ, με κόκκινα χαλιά, γήματα, δηλαδή έχει εντυπωσιακής υποδοχής, θα μπορούσαμε να πούμε. Δείχνουν να τα βρίσκουν λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, παρατείνοντας μια εμπορική ανακοχή που είχαν μεταξύ τους τα δύο κράτη, η οποία έλυγε τώρα πρόσφατα, τώρα κοντά. Και αυτό εδώ, το πρώτο επίτευγμα αυτής εδώ της συνάντησής τους ήταν να παραταθεί, και θα δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα μιας και φαίνεται, διαφαίνεται στον ορίζοντα ουσιαστικά μια λυκοφιλία, συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η οποία σίγουρα θα επηρεάσει την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, μιας και το Ιράν, να πούμε, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου προς την Κίνα. Και ίσως αυτό εδώ γίνει και αιτία να δούμε και την Αμερική να χαλαρώνει λίγο το pressing στα προς το Ιράν. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα τα πράγματα. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο παγκοσμίως, αντί να ασχολούμαστε εμείς με όλα αυτά, ασχολούμαστε στην Ελλάδα με τα νανογυλαίκα, με το ξυλόλιο και με τις παραϊατρικές εκεί πέρα πλασμαφαίρεσης, τα οποία έτσι άνοιξαν όλα αυτά εδώ μετά τον θάνατο του Μαζονάκη. Στόχαστρο βέβαια, τυχαία δεν γίνεται όλο αυτό, διότι στο στόχαστρο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση. Δηλαδή όλη αυτή εδώ η συζήτηση τώρα που γίνεται στην Ελλάδα, εδώ δηλαδή ο κόσμος καίγεται και εδώ το ελληνικό μηντιακό σύστημα χτενίζεται. Έτσι. Αυτό, για να μην το πω τι είναι αυτό, έτσι, γιατί είναι για τον αέρα, αλλά θα το πω με την πραγματική του εικόνα. Χτενίζεται λοιπόν όλο αυτό το σύστημα. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να πληγεί, για να χτυπηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση κατ' επέκταση. Είδαμε χθες και τον Υπουργό Υγείας στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο ραδιόφωνο του Μέγκα, του Μαρινάκη, πραγματικά να δέχεται μια φοβερή επίθεση από τους δύο δημοσιογράφους, αλλά να μην μασάει τα λόγια του και να απαντάει στο αντίστοιχο ύφος και μήκος κύματος. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αν το ερώτημά σας είναι ότι προβάλαμε τους κομπογεννήτες, το είπα και στην εκπομπή σας. Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των
2: κομπογεννήτων. Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
1: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσείς να το γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσείς να το γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
1: Τι σχέση?
2: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
1: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές για τα ξυλόλια.
2: Ξυλόλια, ποια ξυλόλια?
3: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
2: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε? Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
3: Αυτό είναι απάντηση, απάντηση είναι, απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό.
0: Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη που δεν μασάει τα λόγια του και βγαίνει με έναν αληθινό λόγο απέναντι σε όλους αυτούς εδώ τους ξυλολιολόγους που επί δύο χρόνια δηλητηρίασαν μαζί με την αντιπολίτευση την ελληνική κοινωνία και έσπηραν το μίσος στο λαό και τη διχόνοια σε έναν βαθμό πραγματικά που είναι, δεν ξέρω δηλαδή στο παρελθόν αν είχε φτάσει ποτέ η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, ούτε επί δικτατορίας δηλαδή δεν υπήρχε τέτοια διχόνοια όπως υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο στόχος τους βέβαια όλων αυτών καταλαβαίνει, είναι γνωστός, έτσι, με όλο αυτό το αφήγημα το άρρωστο του ξυλολίου και με όλων των υπολείπων και με όλες τις υπόλοιπες σκανδαλολογίας έχουν καταφέρει να ισοπεδώσουν τους θεσμούς στη χώρα, να ισοπεδώσουν την έννοια του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Και όλα αυτά εδώ μόνο και μόνο γιατί, για να φέρουν σε μία δυσμενή θέση όσον αφορά την προσωπικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού το Μητσοτάκη, το όνομα Μητσοτάκης, να το ταυτίσουν με το σκάνδαλο για να μπορέσουν να αποκομίσουν πολιτικό όφελος η αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, η Καριστιανού, η Κωνσταντοπούλου, ο Νατσιός Και όλοι αυτοί εδώ οι οποίοι μιλούσαν ακατάπαυστα για τα ξυλόλια και για όλα τα πράγματα τα οποία τελικά δεν αποδεικνύονται και που αν αύριο αποδειχθεί το αντίθετο, ότι ήταν μούφες, κανένας από όλους αυτούς δεν θα βγει να ζητήσει μία συγγνώμη. Αυτό τους είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εσείς θα ζητήσετε συγγνώμη στο Μέγκα και στο κάθε Μέγκα, προσωπικό για αυτό το κανάλι, και στο κάθε κανάλι το οποίο φιλοξενούσε τους εμπειρογνώμονες ή πραγματογνώμονες τύπου Λακαφώση, που στο τέλος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τυχιούχοι και εξειδικευμένοι πάνω σε αυτά τα θέματα και έβγαιναν στα κανάλια επί 2 χρόνια και έλεγαν τις θεωρίες τους και στο τέλος βγήκαν να πούν ότι ξέρεις εγώ δεν είπα και ποτέ κάτι τέτοιο. Ακούσαμε ποιος υπήγε ξυλόλιο, ακούσαμε τον κύριο Λακοφώση να λέει στο τέλος. Και αυτή τη στιγμή που γίνεται το δικαστήριο για τα Τέμπη, όλοι αυτοί δεν πηγαίνουν να καταθέσουν. Κανονικά θα πρέπει η αστυνομία να τους πάρει με το ζόρι και να τους πάει εκεί, έτσι. Κανονικά θα πρέπει να πάνε δια της βίας να κληθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Έτσι προσπαθούν να πλήξουν την κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη κυριολεκτικά για να είναι η χώρα μας ένα κράτος το οποίο θα ανατρέψει αυτή την κακή εικόνα που είχε κατά το παρελθόν, την εικόνα των κακοπληρωτών που είχαμε. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες πριν μερικά χρόνια είχαμε την εικόνα του παταχτσί, ότι παίρνουμε τα λεφτά των Ευρωπαίων και των υπολείπων, τα τρώμε, τα κάνουμε καφέδες, φραπέδες και μετά δεν θέλουμε να τα αποπληρώσουμε, δεν δουλεύουμε καθόλου και θέλουμε να πάρουμε και άλλα λεφτά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που είναι εργατικοί και να τα τρώμε και να περνάμε καλά στην υγεία των κορόιδων. Αυτή ήταν η εικόνα των Ελλήνων πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια αυτή ήταν η εικόνα του Έλληνα. Έβγαινες έξω στο εξωτερικό και σε αντιμετώπιζαν με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, βλέπεις τον Έλληνα πρωθυπουργό να πηγαίνει να συναντάται με τα κορυφαία τραπεζικά στελέχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τον συγχαίρουν, να του λένε μπράβο για την πρόοδο που έχετε κάνει, μπράβο που η Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ιταλία, από τη Γαλλία και από άλλα πολιτισμένα κράτη των G7, να ενδιαφέρονται για περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα πεις μια χώρα που δίνει παροχές 2 δις, που αποπληρώνει πρόωρα τα χρέη της. Αυτή την εικόνα έχει στο εξωτερικό η Ομογένεια για την Ελλάδα, χέρι αυτής εδώ της νέας πραγματικότητας, η Ομογένειά μας. Υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό με ανοιχτές αγκάλες. Και όχι μόνο η Ομογένεια, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Σήμερα περιμένουμε να μιλήσει κιόλας ο Πρωθυπουργός εκεί. Βλέπουμε το αδιέξοδο που έχουν βρεθεί οι Τούρκοι. Τον Ερντογάν τον είδαμε σαν επέτη εκεί. Βρίσκονται σε ένα κυριολεκτικά αδιέξοδο οι Τούρκοι, που έξω δεν μπορούν να κάνουν μάγκες πέρα για το Αιγαίο. Βγαίνουν και μιλάνε για διεθνές δίκαιο και τρίχες κατσαρές. Του κόπηκε η μαγκιά του Ερντογάν εκεί. Ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματικά πετάει. Ποιος? Ο Κούλης, που το λένε Κούλη, που το λένε Ζαβό. Ποιοι όμως το λένε Κούλη και Ζαβό? Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο ξυλόλιο, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στα εμβόλια, ότι ήταν σκοπός για να αφανιστεί η ανθρωπότητα και να μείνει, ήταν ένα σχέδιο μας έλεγαν τα εμβόλια για να αφανιστεί το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, να γίνει η μείωση του πληθυσμού. Αυτοί ήδη είναι, αυτοί ήδη που έλεγαν αυτές εδώ τις θεωρίες, οι οποίες παταγωδώς έχουν καταπέσει και ψάχνουν τώρα για να δικαιώσουν τις θεωρίες τους και τον εγωισμό τους και την βλακεία τους, ψάχνουν ευνηδίους θανάτους να τους συνδέσουν με τα εμβόλια 5 χρόνια μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή είναι τόσο διεστραμμένοι οι εγκέφαλοι, λες και δεν πέθαιναν άνθρωποι πριν τον κορονοϊό και πριν τα εμβόλια. Δεν έπεφταν, εγώ θυμάμαι στην ηλικία μου που παιδιά που παίζανε ποδόσφαιρο έπεφταν κάτω και πεθαίνανε όταν ήμουνα 20 χρόνια πριν. Γιατί η καρδιά τους τα πρόδιδε. Τι σημαίνει ότι έφταιγαν τα εμβόλια του κορονοϊού που δεν είχαν γίνει ακόμα? Δηλαδή τρελά πράγματα, παρανοϊκά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πού να κάτσεις τώρα να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους εγκεφάλους? Πού να καθίσεις τώρα με όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους να βγάλεις άκρη? Αλλά αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα δηλητηριάζουν και πολεμάνε κατά αυτόν τον τρόπο μια κυβέρνηση που έχει κάνει όχι 5 καλά, 100 καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και εδώ νομίζω ότι δεν είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου που λένε όλοι να κάνει, να ασκεί κριτική στην εξουσία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο να ασκεί κριτική στην εξουσία. Είναι να λέει και τα καλά έργα τα οποία κάνει μία εξουσία. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να είναι μόνο άρνηση, μόνο αρνητικός. Αν υπάρχουν κάποια καλά πράγματα, θα πρέπει να τα λέει. Και αν υπάρχουν στραβά στην αντιπολίτευση, θα πρέπει και αυτά να τα λέει. Όχι να τα καταπίνει και να ψάχνει μόνο της κυβέρνησης. Δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος ενός δημοσιογράφου? Να ροκανίζει, να πριονίζει την καρέκλα ενός καλού πρωθυπουργού? Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου? Όχι, δεν είναι αυτός. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να παράγει ενημέρωση, να προσφέρει ενημέρωση με βάση το κριτήριο της αλήθειας. Εάν η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα και στην Ελλάδα κάνει καλό, θα πρέπει αυτό να βλέπει και να αναδεικνύει ο δημοσιογράφος. Τώρα, τα σκάνδαλα και όλα αυτά εδώ είναι θέματα τα οποία παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα περιμένεις τα αποτελέσματα. Εάν καταρρύπτονται όλα αυτά εδώ, ωραία, δεν θα γίνουμε και όργανα μιας άρρωστης αρρωστημένης αντιπολίτευσης ή μιας αρρωστημένης κατάστασης η οποία κάνει κακό στο τέλος της ίδια, στην ίδια την Ελλάδα μας. Αυτό είναι νομίζω το κριτήριο. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη δική του επιλογή να αλλάζει ραδιόφωνο, κανάλι και ό,τι θέλει. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στο ραδιόφωνο ο κόσμος. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα να πούμε ενδιαφέροντα.
4: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και ποια είναι η εναλλακτική για τη χώρα μας? Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική για τη χώρα μας? Εάν φύγουν όλοι αυτοί εδώ που κυβερνάνε, που έχουν κάνει κάποια βήματα μπροστά, έτσι, την έχουν πάει μπροστά την Ελλάδα. Εάν φύγουν λοιπόν όλοι αυτοί που έχουν φαγωθεί, να τους γδάρουν, να τους φάνε ζωντανούς, έχουν φαγωθεί, να τους φάνε ζωντανούς αυτούς που κυβερνάνε, οι δημοσιογράφοι του Μέγκα, του Όπεν, τους βλέπουμε, έτσι, το τι γίνεται, το πώς αντιμετωπίζουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Φαίνεται, η εικόνα φαίνεται, δηλαδή βγάζουν δηλητήριο, ρε παιδί μου, από το στόμα τους βγαίνει φιδίσια γλώσσα εναντίον όταν μιλάνε για την κυβέρνηση και όταν μιλάνε με την κυβέρνηση. Άντε, πες και φεύγει ο Μητσοτάκης, ποιον θέλουν να φέρουν? Ποιον? Τον Κασιδιάρη δεν νομίζω. Σιγά μην θέλουν να φέρουν τον Κασιδιάρη. Αυτοί πρέπει να είναι Κασιδιάρη και πάνε να χωθούν κάτω από τις τρύπες τους αυτοί εδώ. Άμα βγει ο Κασιδιάρης. Αν βγει ο Κασιδιάρης, θα φύγουν από τη χώρα αυτή. Θα αλλάξουν χώρα. Θα πάνε απέναντι στην Τουρκία. Θα πάνε και θα φορέσουν εφέσιο όλοι αυτοί. Άμα βγει ο Κασιδιάρης. Ποιον θέλουν να φέρουν? Τον Ανδρουλάκη βλέπουν ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος. Θα δεν έχουν καμία ελπίδα. Με τον Ανδρουλάκη δεν έχουν καμία ελπίδα. Το Τσίπρα. Κάτι τέτοιο βρωμά η υπόθεση. Η υπόθεση μυρίζει Τσιπρίλα. Πάμε λίγο να ακούσουμε Τσίπρα σε μια πιο σοβαρή συζήτηση. Πάμε, ακούστε.
2: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι, πάμε λίγο από την αρχή. Το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πάμε.
2: Πολιτικής, με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο άλλο.
3: Μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία. Με κάτω ποια συνθήκη εκεί,
2: το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι
3: μετά τις εκλογές
2: εννοείτε. Εσείς τι θεωρείτε? Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
4: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
2: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Η Ελλάς, δεν είναι άλλο.
3: Σε μια προοπτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε η παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
2: Όχι, δεν λέω οι αυτοί.
1: Λέω ότι. Το θυμόμαστε κι αυτό. Ή εμείς ή αυτοί.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς? Δηλαδή,
2: η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
3: Αυτή τη στιγμή
2: κανένας.
3: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
2: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
1: Τι ζούμε.
2: Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
3: Ναι, δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω?
2: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
3: Έτσι όπως
2: τα διλήμματα θα είναι, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων, ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια?
3: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ότι εσείς ή κανείς.
2: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
3: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
1: Χαίρετε.
3: Εσείς αν είστε.
1: Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Εγώ λυπάμαι αν παίρνει Νέα Δημοκρατία.
3: Χαίρεστε και με τον Ανδρουλάκη. Εάν κύριε Πρόεδρε είστε πρώτο κόμμα εσείς. Α πούμε γίνονται πρώτε εκλογέ ή καταγράφετε η δύναμη του κόμματος.
1: Εντάξει, πάμε, έλα. Λοιπόν, εδώ το κόμμα εδώ. Όποιο θέλει μπορεί να μπει να το δει. Πραγματικά έγραψε. Έδωσε ρέστα ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, συμπαθητικός άνθρωπος, είναι συμπαθητικό παιδί, αλλά δεν κάνει, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν κάνει ο άνθρωπος. Δεν κάνει, δυστυχώς. Εντάξει, τον έχουμε δοκιμάσει, τα επιχειρήματά του είναι λίγο παιδικά, όπως και τα αγγλικά του είναι λίγο παιδικά, αλλά, okay. Είναι όμως συμπαθητική φυσιογνωμία που σε μια έτσι χαλαρή συζήτηση τη βλέπεις και γελάς, Νομίζω, εγώ τουλάχιστον γελάω, δεν ξέρω αν εσείς. Εσείς τι σας έρχεται όταν το βλέπετε αυτό?

0: Νίκο Σέργη, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά.
0: Πώς είδες το Τσίπρα χθες? Ανανεωμένος εμένα μου φάνηκε. Πώς τον είδες?
1: Εγώ τον είδα όπως ήταν το 2012, 2014, 2019, 2023. Δεν άλλαξε τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς ο ίδιος.
0: Εσύ τον είδες συντηρητικό δηλαδή, έτσι? Γιατί εγώ τον είδα προοδευτικό. Εσύ τον είδες συντηρητικό δηλαδή τώρα τον Τσίπρα?
1: Είναι ο παλιός καλός του, σε εισαγωγικά, αυτός. Τίποτα περισσότερο.
0: Κοίταξε, το άλλαξε λίγο λέγοντας ότι, πρόσεξε, παλιά έλεγε ή εμείς ή αυτοί.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Σπέρνοντας τη διχόνοια, ή εμείς ή αυτοί. Δηλαδή αναγνώριζε κάποιους, τους έβαζε στο κάδρο του εχθρού, τους είχε ως εχθρούς. Και ήταν γεγονός, η πολιτική του ήταν εχθρική σε όποιον δεν ήταν σε όποιον δεν ήταν μαζί του. Τώρα, βασικά όχι μαζί του, ή το ίδιο πράγμα, τέλος πάντων, τώρα τι λέει, ή εμείς ή κανείς. Αυτό είναι τώρα το καινούριο
1: η
0: σύνθημα.
1: Αλλαγή δεν είναι μεγάλη,
0: ναι.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Αυτό είναι στο
1: δηλαδή,
0: τέλος.
1: Δηλαδή αλλάζοντας μια φράση, μια λέξη μάλλον από τη φράση, το νόημα δεν έχει αλλάξει, είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το ίδιο διχαστικός, όπως και με την ονομασία του καινούριου κόμματος, το οποίο το ονόμασε ΕΛΑΣ να παραπέμπει σε μια άλλη εποχή, και στο τέλος αυτοί που θα πάνε στο κόμμα του θα είναι αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ψωνίσει απ' αλλού.
0: Έχοντας κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, δηλαδή κάτι τύπους όπως τον Μπολάκη δεν τους θέλει. Γιατί?
1: Αυτοί δεν του κάναν τα κέφια, τα χατήρια, ανιδρούσαν κάποτε όταν κυβερνούσε, οπότε τους έχει βάλει στην άκρη. Δεν είναι πολλοί αυτοί.
0: Ναι, είναι μερικοί.
1: Δηλαδή δεν είναι το σύνολο του κόμματος ότι κάνει κάτι καινούριο και έχει αφήσει κάποιους έξω που ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Βασικά δυνατούς δεν είχε το κόμμα ποτέ αυτό. Απλώς ήταν αυτοί οι περίεργοι τύποι που προκαλούσαν πάντοτε. Δεν είναι πολιτικοί δηλαδή. Δεν έκαναν τη διαφορά, πως προκαλούσαν.
0: Τώρα πώς το βλέπεις τώρα, το 16-17% μπορεί να το ανεβάσει δηλαδή τον Τσίπρα, τον βλέπεις να... Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Σου λέει, αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς. Δεν υπάρχει άλλος μετά από μένα.
1: Κοίτα, το δεν υπάρχει άλλος είναι, εντάξει, είναι κάτι σχετικό. Αυτός δεν ξέρω που ποντάρει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δυναμική. Πλέον το κόμμα του είναι γεγονός. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να ανεβαίνει. Απλώς ανεβοκατεβαίνει λίγο, κυρίως κατεβαίνει το τελευταίο καιρό. Δεν έχει να πει κάτι το ιδιαίτερο, και το να επικαλείσαι ότι κάποτε εγώ ήμουνα και τώρα θα τα κάνω καλύτερα, τελικά δεν του δίνει πόντους. Δεν φαίνεται δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος τραβάει κόσμο πλέον, και αυτό αποτυπώνεται.
0: Η ψέκα τραβάει, δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι γίνεται πολύ λόγος πια για νανογυλαίκα, για νέες μεθόδους ιατρικής, το ξυλόλιο επανέρχεται, παντρεύονται όλα αυτά εδώ, ποτίζονται. Και ο στρατός αυτός επιτίθεται αυτός ο στρατός με αυτό το mentality προς τα στελέχη της κυβέρνησης και προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυξάνεται
1: αυτό
0: και πληθύνεται.
1: Ξέρουν, αυτό μπορούν. Αυτό ξέρουν να κάνουν, αυτό μπορούν. Αυτό μπορούσαν και τότε. Η πολιτική το 2023, η πολιτική τους ήταν αυτή ακριβώς, δηλαδή μετά τα Τέμπη. Και πάλι πριν τα Τέμπη ήταν το Πρέταντορ, δεν ήταν τίποτα οικονομικό, τίποτα που είχε σχέση με την πραγματική πολιτική. Η πολιτική ήταν υποκλοπές, ήρθε το δυστύχημα των Τεμπών και έριξε περισσότερο ψέκα. Δηλαδή έβαλε και το ξυλόλιο μέσα. Δεν μπορούσαν και τότε να αρθρώσουν πολιτικό λόγο. Δεν υπάρχει πολιτική πρόταση από την αντιπολίτευση, και βλέπουμε και σήμερα προσωπικές επιθέσεις στο ίδιο στυλ. Ό,τι λένε από άποψη πολιτικής για την οικονομία είναι για κουβά, κυριολεκτικά δηλαδή, είναι πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Τα έχει ξαναπεί άλλωστε και ο Αλέξης, τα είπε και το πρόγραμμα του 2019 και του 2023 και του 2015. Είχε αυτό, παίρνουμε από τους πλούσιους, τα δίνουμε στους φτωχούς. Αυτό είναι. Είναι τόσο απλό.
0: Είναι η καραμέλα αυτή, ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ απλό και δεν στοιχειοθετείται κιόλας. Δηλαδή θα μπούμε στο Google, όπως είπε και ο Νηφούδης, τον άκουγα στο ραδιόφωνο πριν κάνα μήνα. Οποιοςδήποτε λέει μπορεί να μπει στο Google να δει ποιοι έχουν, υπάρχει μια λίστα, ποιοι έχουν μεγάλη περιουσία. Στο Google μπείτε, το άκουσα, ήμουν αυτή που ως μάρτυρα, δεν μου το μετέφερε κανένας, ήταν στο Sky ένα πρωινό, Ήταν απίστευτα αυτά που ελέγχθησαν.
0: Μπορεί να μπει και αντί να μπει στο Google, μπορεί να μπαίνει και στο AI, να του τα λέει κατευθείαν το AI.
1: Θα είναι πιο αξιόπιστα. Αν κάνει τη σωστή ερώτηση, μπορεί να πάρει απάντηση. Η σωστή ερώτηση.
0: Εννοείται, πρέπει να κάνει και τη σωστή ερώτηση.
1: Το πρόβλημα με το AI είναι ότι δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Δηλαδή δεν ήρθε να αλλάξει κάτι, να κάνει τον, αυτόν που δεν μπορεί, δεν τραβάει, να τον κάνει έξυπνο. Αυτός που δεν μπορεί κάνει μια ερώτηση τέτοια ώστε παίρνει μια απάντηση ανάλογη, η οποία δεν είναι η σωστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε δουλεύει και το AI που λέμε.
0: Είναι γεγονός αυτό πραγματικά. Το AI σε αντιλαμβάνεται τι θέλεις και αυτό που θες αυτό σου δίνει. Δεν υπάρχει.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που χρησιμοποιώ διάφορα προγραμματάκια AI, τα έχω ρωτήσει και τα 3-4 τέλος πάντων, πόσοι μπορούν να υποβάλουν μια άρτια δομημένη ερώτηση, η οποία να χρειάζεται να ανατρέξει το AI και να πάρει μια απάντηση τελικά αυτός που την έκανε την ερώτηση, η οποία να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και μάλιστα να την κατανοήσει και την απάντηση αυτή ότι είναι σωστή.
0: Και τι σου απάντησε?
1: Μόλις το 5%. Μόλις το 5% είναι.
0: Μόλις το 5%. Και πρόσεξε, η πλάκα είναι ότι τώρα έχουμε γίνει όλοι επιστήμονες με το AI, έτσι, δηλαδή.
1: Σου είπα βλέπεις, ποια είναι
0: βλέπεις,
1: διαφορά,
0: βλέπεις τώρα ότι... και αρθρογράφους σοβαρούς τώρα, να αρθρογραφούν σοβαρά με το AI. Να μην αλλάζουν ούτε κόμμα, δηλαδή. Έχουν πεταχτεί μεγάλοι φωστήρες.
1: Αυτό δεν είναι κακό, σε γλιτώνει από κόπο. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Μπορείς εσύ που έχεις υποβάλει την ερώτηση που είναι ότι να είναι, να κρίνεις εάν δεν είσαι ήδη υποψιασμένος περιμένοντας την απάντηση ότι αυτή είναι σωστή? Εδώ σε θέλω. Δηλαδή μπορεί να ανατρέξεις σε κάτι το οποίο έχει πολλά views. Εσύ κάνεις μια ερώτηση, πηγαίνει το AI, σου βρίσκει εκεί πέρα
0: το πιο δημοφιλές.
1: Ό,τι έχουν ανεβάσει ψεκασμένοι. Ας πούμε παίρνεις την απάντηση, είσαι κυβλαμένος, δεν μπορείς να διακρίνεις, την ανεβάζεις πάνω και λες εδώ είμαστε. Και του λες η κατάστασή σου παρέμεινε και προ-AI. Δεν μπορείς να υποβάλεις και να πάρεις μια σωστή απάντηση.
0: Κοίταξε,
1: εκεί βρισκόμαστε.
0: Αυτό η αλήθεια μια φορά στο AI σε κάποιες αναζητήσεις που είχα κάνει, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή το ρωτούσα το AI για την πυρόσφαιρα. Και το πρώτο που έβγαζε ήταν τα πιο δημοφιλή αυτά. Και λέω, ξέρεις κάτι,
1: αυτό είναι.
0: Δηλαδή, ρωτάω, και στη συνέχεια το ρωτάω. Ναι, οκ, okay, λέω, αυτή είναι μία θεωρία. Αλλά έχεις ακούσει, του λέω, κάποιες άλλες θεωρίες που μιλάνε για το ηλεκτρικό τόξο και κάποια άλλα σενάρια τα οποία είναι από άλλους πραγματογνώμονες? Και μου απαντάει, ναι, βεβαίως, αυτή είναι η επίσημη θεώρηση των επίσημων αρχών και πραγματογνωμόνων οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό και μετά άρχισε να ξεδιπλώνει και την άλλη άποψη. Δηλαδή έπρεπε να του κάνεις την ερώτηση.
1: Ακριβώς, όταν το πιέζεις, τότε αρχίζει η καλή συζήτηση. Όταν ξεκινάει ο διάλογος με το AI,
0: ακριβώς,
1: και εσύ είσαι υποψιασμένος και ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο είναι λογικό, όχι κάτι που θέλεις για να σου πει, να σου μαλακώσει την ψυχούλα σου που λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: να σου μαλακώσει την ψυχούλα και ένας φίλος το κάνει, είσαι ο καλύτερος, ξέρω εγώ, αυτό κάνει το AI στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Θέλει λίγο παραπάνω έρευνα και παραπάνω ερωτήματα και πίεση το AI, έτσι. Και θέλει και κανένα μπινελίκι, εγώ το τραβάω και κανένα μπινελίκι που και που για να ξεκολλάει.
1: Και εγώ το βρίζω ακριβώς, το αφισβητώ για θέματα μετανάστευσης, για άλλες χώρες. Του λέω μάλιστα, του έφερα το παράδειγμα της Δανίας, ότι το ΑΕΠ εκεί πέρα διαπίστωσαν οι Δανείοι ότι δεν ανέβηκε τελικά με τους μετανάστες, κατέβηκε. Και τότε άρχισε να ξεδιπλώνεται και να μου λέει ότι πρέπει να είναι ψηλής εξειδίκευσης αυτοί που έρχονται, γιατί αν είναι χαμηλής εξειδίκευσης χρειάζονται το ένα το άλλο. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια απάντηση, να πεις ότι οι μετανάστες βοηθάνε τη χώρα. Ναι, βοηθάνε. Με το μεταξύ πρέπει να σώθουν τύποι σαν αυτούς εκεί στην Μπουρκίνα Φάσου που δουλεύουν ένα φτιάρι, και αυτό με το ζόρι, και λες αυτός τώρα θα μου ανεβάσει το ΑΕΠ. Δεν θα σου το ανεβάσει. Εντάξει. Δηλαδή αν δεν έρθει εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεσαι, το ΑΕΠ σου δεν θα ανέβει με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν,
1: αλλά για να το βγάλεις αυτό έπρεπε να γίνει μια διαδικασία κάποια λεπτά.
0: Έχουμε 10 λεπτάκια, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον Αθηναϊκό τύπο, γιατί δεν ξέρω, αλλά η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι πολύ, πολύ ψέκα. Είναι
1: ήτανε
0: λίγο περίεργη.
1: Πάντοτε ήτανε.
0: Πάντοτε. Ναι. Πάμε, η Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά, 200 χρόνια 5 από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Ελεύθερος Τύπος, τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Έκανε και επαφές ο Μητσοτάκης τώρα πάνω στις ΗΠΑ και για θέματα ενεργειακά και για θέματα υψηλής τεχνολογίας. Γενικά Δεν ξέρω, αλλά εγώ έτσι όπως τον είδα το Μητσοτάκη να συναντιέται με τους CEO της Αμερικανικής Τράπεζας, εκεί της Κεντρικής Αμερικανικής Τράπεζας, και να στέκεται ως ένας άνθρωπος που τον επενούσαν εκεί γενικώς όλοι αυτοί, εμένα έτσι μου έκανε ασφάλεια, μου έφερε συναισθήματα ωραία ασφάλειας.
1: Η τεράστια διαφορά του Μητσοτάκη με όλους τους υπολείπους είναι ότι ο Μητσοτάκης ζει στο εδώ και τώρα, είναι διορατικός και βλέπει μετά από 5-10 χρόνια. Η τεχνολογία που θα αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μας δεν είναι μακριά, γι' αυτό πήγε στην Nvidia, πήγε στην Tesla Nvidia,

0: με μια τόσο ωραία εικόνα προς τα έξω, προς τα μέσα. Γίνεται δηλαδή το άκρο ναύτων. Έξω η Ελλάδα πηγαίνει σε αυτά τα σαλόνια και μέσα μιλάμε για τα σαλόνια της παραϊατρικής, της πλασμαφαίρεσης, των ανογυλαίκων, του ξυλολίου και όλα αυτά εδώ τα περίεργα, τα παλαβά με τα οποία ασχολείται η ελληνική κοινωνία όλη μέρα. Όλη μέρα, πραγματικά δηλαδή είναι.
1: Οι υποθέσεις αυτές είναι υποθέσεις μικρά χρυσορυχία. Το μεγάλο χρυσορυχείο ήταν τα Τέμπη, τράβηξε 2,5 χρόνια. Οι δημοσιογράφοι βρήκανε μια ευκαιρία να ανακυκλώνουν συνεχώς το θέμα, να βγάζουν συνεχώς καινούριους τεχνικούς συμβούλους, παύλα τους ονόμαζαν εμπειρογνώμονες ενώ δεν ισχύει, και 2,5 χρόνια έβγαζαν λεφτά. Κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να βρεις ένα καινούριο θέμα να πουλάει στον κόσμο. Ας πούμε, αν έχεις μία πισπυρίγκου, αν έχεις τώρα το θάνατο του Μαζονάκη, θα το τραβήξουν μια, δυο, τρεις εβδομάδες όσο μπορούν και μετά πάμε στο επόμενο.
0: Έτσι.
1: Και όταν θα μείνουν από θέματα θα ξαναγυρίσουν σε κάποιο πιο κλασικό, μέχρι να έρθει το επόμενο που θα κάνει ένα πικ πάλι.
0: Όπως ο ΠΚΠ, η Κοβέση και τέτοια. Δηλαδή θα ψάξουν.
1: Ναι, κάτι
0: θα
1: να υπάρχει, ας πούμε, ρέντε, μια επικαιρότητα να κάνει ένα πικ, μετά κάνει κοιλιά, μετά με βάση κάτι άλλο μπορούν να το ξαναθυμηθούν, να το φέρουν. Μια ανακύκλωση συνεχής, η οποία δεν έχει σχέση βέβαια με την πολιτική. Δηλαδή δεν γίνονται εκπομπές, οι δημοσιογράφοι δεν ψάχνουν την πραγματικότητα των στοιχείων που ήταν.
0: Ναι, αλλά όλο αυτό είναι, αυτοί ξεστικά δηλητηριάζουν την κοινωνία. Είναι μια ανακύκλωση του δηλητηριασμού της κοινωνίας όλο αυτό το πράγμα, η οποία συνεχώς τη βουλιάζει σε επίπεδο νοημοσύνης, δυστυχώς.
1: Για αυτούς είναι αδιάφορο αυτό. Είναι αδιάφορο εντελώς, δεν τους ενδιαφέρει κάποια αλήθεια. Τους ενδιαφέρουν οι θεάσεις. Όσο περισσότεροι δούνε, όσο περισσότεροι πολλωθούν, είναι οι πελάτες τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέμε να υπηρετήσουν τη δημοσιογραφία με την έννοια, την κλασική του όρου, ότι βοηθάω μια κοινωνία, κάνω αποκαλύψεις. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουν.
0: Τα νέα: διπλή προστασία στους κληρονόμους, πιο αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Το μακελιό. Κρατήσου. Αμαρτωλό μυστικό.
1: Και τα καλύτερα από το σέλιδα από οποιονδήποτε.
0: Αμαρτωλό μυστικό γκρεμίζει τη δυναστεία. Οι ανοιχτοί λογαριασμοί στη φαμίλια κλείνουν πάντα με αίμα. Έχει φωτογραφία του Δημητριάδη, του Ανιψιού. Του Ανιψιού. Η εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση το σχέδιο διείσδυσης της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Μάλιστα. Η Εσπρέσο, Σόδομα και Γόμορα, πρώην ασθενής και εργαζόμενος και είναι το γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης, τσουνάμι μαρτυρίες για το γιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Εφημερίδα των Συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Καθημερινή, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, καταργείται οριστικά η χρήση της Βιτζόντραντας, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, αγώνας λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Εντάξει, πιο διάφορα πήγανε σήμερα αυτά τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Νάντι, κόντρα μέσα στην επικαιρότητα.
1: Η κόντρα είναι η παλιά η αυριανή, ας το πούμε, θυμίζει την αυριανή του Πασόκ τότε, δεκαετία του 80 που την πρόλαβα.
0: Κουρίς είναι από πίσω, έτσι νομίζω.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι Τσίπρας. Τώρα στηρίζει Τσίπρα.
1: Όπου φυσάει ο άνεμος, όπου πιστεύει ότι θα πάρει κάνα φράγκο, ότι υπάρχει κοινό, έτσι. Έτσι πάει το πράγμα.
0: Εντάξει, μην το λες αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι σταθερά με τον Τσίπρα. Μόνο ο Έλλας, λέει, μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα.
1: Φυσικά, με θαύμα μπορεί.
0: Το Ποντίκι, 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Η Star Press, διεγέρτες θυλών και φωνή ικανοποίησης. Μάλιστα. Εδώ συνεχίζει λίγο, το πάνε λίγο παραπέρα, το τερματίζουν. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης ο ριζοσπάστης. Ο λόγος, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Ενδιαφέρον αυτό εδώ το πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω για ποια πρόταση μιλάει τώρα. Ο λόγος, διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα σκάσει και αυτό τις επόμενες ημέρες. Political, τι κρύβει η σιωπή στη ΣΥΠΑ. Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο και νέο αμερικανικό φρένο στο όνειρο του Σουλτάνου.

0: Ιράνου για τα F-35. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις τώρα τον Ερντογάν στην Τουρκία σαν νικέτης να είναι, να ζητάει.
1: Ο Ερντογάν με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ έκανε ακόμη κάτι φιλελληνικό, εξόργησε ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς και γενικώ στη Δύση. Μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά δεν ισχύει, δεν μπορεί καμία από αυτές τις χώρες να κάνει κάτι για να βοηθήσει π.χ. τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η Τουρκία να πάει να βομβαρδίσει τους Χούθη, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, και η Τουρκία και το Ιράν είναι ουσιαστικά χώρες με αλληλοσυμπάθεια. Αλλά ο Ερντογάν με αυτή την κίνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ξανάβαλε την Τουρκία σε μια μαύρη λίστα ακόμη. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε.
0: Όπως την πάτησαν και οι Σαουδάραβες, έτσι, που πήγαν να παίξουν και αυτοί σε διπλό ταμπλό και τώρα βλέπουν τους Χούθη και παρακαλάνε τους Αμερικανούς για βοήθεια.
1: Μα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ήταν δυνατόν δηλαδή τώρα ο Ερντογάν που καθημερινά λέει για το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ το έχουν χτυπήσει επανειλημμένα οι Χούθη, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, να πάρει δραστικά μέτρα ή να κάνει μια επιχείρηση να τους χτυπήσει από πού και ως πού. Δηλαδή και κόστος έχει τεράστιο για να το κάνει κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι αδύνατο σχεδόν. Το δε Πακιστάν είναι πάρα πολύ μακριά για να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ήταν μια συμφωνία για την οποία αλλάλαζαν εδώ πέρα οι παλαβοί και μας λέγανε ήρθε το τέλος μας, θα πάει και η Αίγυπτος μαζί, και χθες προχθές είχαμε τον αρχηγό Γεθά, νομίζω, που πήγε κάτω στην Αίγυπτο και είχαν επαφές και τελικά δεν έγινε τίποτα τέτοιο.
0: Κοινές ασκήσεις με την Αίγυπτο και μάλιστα υπέγραψε και η χώρα μας αμυντική συμφωνία με την Αίγυπτο. Στρατιωτικού τύπου συμφωνία με την Αίγυπτο.
1: Ναι, ακριβώς. Ενώ όλοι λέγανε ότι μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑ που περιλαμβάνει τρεις χώρες, η επόμενη χώρα που θα είναι στο κλαμπ που θα μπει θα είναι και η Αίγυπτος. Τελικά όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οι Χούθοι πήραν μάλιστα και τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να μπορεί κανένας από αυτούς τους υποτιθέμενους συμμάχους οι οποίοι θα υποστήριζαν τη Σαουδική Αραβία να κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Έγινε το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο.
1: Ήταν αναμενόμενο, είπαμε, για να τα κάνεις αυτά, για να μπορέσεις να κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις, πρέπει να είσαι μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή και αποφασισμένη.
0: Δεν έγινε και τυχαία όμως, έτσι. Δηλαδή δεν έγινε τυχαία. Η Αίγυπτος υπέγραψε αυτές εδώ τις αμυντικές συμφωνίες με την Ελλάδα και προχώρησε σε ασκήσεις μετά από τις επισκέψεις που είχαν γίνει και στην Αίγυπτο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Τριμερούς που είχε γίνει πρόσφατα. Συν του ότι ήταν ο Δένδιας πριν λίγο καιρό κάτω, συν του ότι ήταν και ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή σε ένα μήνα έχουν πάει στην Αίγυπτο Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, Δένδιας.
1: Η Αίγυπτος ενεργειακά θέλει να συνδεθεί και θα συνδεθεί με την Ευρώπη. Δεν τη συμφέρει να το χαλάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πουλάει από ανανεώσιμες πηγές που θα στηθούν στην έρημο, ήταν αιμογεννήτη στη φωτοβολταϊκά. Θέλει να πουλάει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας ενέργεια. Γι' αυτό και υπάρχει και η διασύνδεση με το καλώδιο που θα γίνει, ώστε να μεταφέρεται αυτή η ενέργεια στην Ευρώπη. Οπότε δεν τη συμφέρει να χαλάσει αυτό το deal, αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποστηρίξει μια Σαουδική Αραβία, ένα Πακιστάν και μια Τουρκία, από τις οποίες θα τα βγάλει και χρήματα. Δεν υπάρχει νόημα.
0: Ξέρεις τι νομίζω, Νίκο, ότι αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος και η Ελλάδα, με αυτό που έχει γίνει το μπλοκάρισμα στη Σαουδική Αραβία, αναβαθμίζεται. Διότι η ενέργεια αναβαθμίζεται ενεργειακά. Διότι και η Σαουδική Αραβία προσπαθούσε να κάνει μεγάλες υποδομές υδρόλυσης μέσω ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά συστήματα κτλ. Αλλά και αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος ετοιμάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του καλωδίου αυτού του Γκρέγκη στην Ελλάδα να στείλει την πράσινη ενέργεια από τις ΑΠΕ εδώ στη χώρα μας, και εδώ πέρα να δημιουργηθούν εργοστάσια που θα στέλνουν το υδρογόνο πάνω στο βορρά από το 30 και πέρα. Δηλαδή, φοβεροί σχεδιασμοί, τους οποίους δεν γνωρίζει ο κόσμος, για τους οποίους δεν μιλάει κανείς. Η συζήτηση είναι αλλού, η μπάλα είναι αλλού. Και αυτή τη στιγμή, με το να πεταχτεί έξω η Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως τώρα εμείς πάρουμε ακόμα μεγαλύτερη
1: αυτό που
0: αξία.
1: Που περνάει στον κόσμο είναι τα fake news. Ένα από αυτά που είναι με την ενέργεια, εξακολουθούν να το αναπαράγουν. Είναι αυτό με τη Βουλγαρία. ότι εμείς πουλάμε το ρεύμα μας φτηνά τις ώρες που το έχουμε από ΑΠΕ και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε.
0: Και μας το στέλνουν πίσω και το πληρώνουμε.
1: Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Η Βουλγαρία πληρώνει τα ντερά της. Είναι η καλύτερη χώρα που αγοράζει το περισσότερο ρεύμα από εμάς. Έχουμε γίνει μια τεράστια ουσιαστικά εξαγωγική χώρα. Φέτος το καθαρό ισοζύγιο προφανώς θα ξεπεράσει το 1 δις. Στο πρώτο τρίμηνο οι εξαγωγές ρεύματος προς την, γενικώς προς όλες τις χώρες που κάνουμε, ήταν 460 περίπου εκατομμύρια.
0: Ένα ερώτημα θέλω να σου κάνω, Νίκο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις αυξήσεις των τιμών στην Αντλία και τα λοιπά. Αλλά βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος προς το παρόν να μην παίρνουν τόσο πολύ την ανιούσα, τουλάχιστον τα σταθερά εννοείται τιμολόγια. Συμβάλλει στο να σταθεροποιούνται οι τιμές, να μένουν σταθερές το γεγονός ότι είναι οι και οι ΑΠΕ οι οποίες προσφέρουν μέσα στο τιμολόγιο, δηλαδή τα υδροηλεκτρικά, οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά.
1: Φυσικά συμβάλλουν όλα αυτά. Είναι μείγμα, δηλαδή είναι και η ζήτηση, είναι και η τιμή του φυσικού αερίου, περισσότερο είναι με το φυσικό αέριο συνδεδεμένο, δηλαδή αυτό που λέμε τιμή του ρεύματος. Έχει και ανάλογους ρήπους και εδώ τώρα να πω και αυτό να τελειώσω για το τέτοιο, για τη Βουλγαρία που συνεχώς λένε. Ναι. 460 περίπου εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές ρεύματος μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Από αυτά καθαρά ήταν γύρω στα 350 εκατομμύρια, γιατί αγοράσαμε και ρεύμα περίπου 110 εκατομμυρίων. Οπότε το ισοζύγιο είναι καθαρά, η Ελλάδα πήρε 350 εκατομμύρια.
0: Plus.
1: Γύρω στα 250-270 ήταν ο λογαριασμός προς τη Βουλγαρία. Δηλαδή η Βουλγαρία ήταν ο μέγιστος αγοραστής. Και τελικά όλα αυτά που λένε κάποιοι ότι πουλάμε το ρεύμα μας φτηνά και μας το στέλνουν, δεν μας στέλνουν. Στο 80% των ορών αυτών που μετρήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο κάναμε εξαγωγές, στο 80% εξαγωγές προς τη Βουλγαρία. Ενώ όμως πουλάει αυτή η είδηση. Ότι,
0: ναι, ότι αγοράζουμε από τη Βουλγαρία. Ενώ το ισοζύγιο είναι ότι διαφορετικό. Δηλαδή η αλήθεια είναι διαφορετική. Πήραμε 100 και πουλήσαμε 300. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Έχουμε κερδίσει δηλαδή 350 εκατομμύρια καθαρά. Δηλαδή,
0: εδώ τώρα η ΔΕΗ ήταν για χρεοκοπία επί Τσίπρα και επί Μητσοτάκη η ΔΕΗ τώρα έχει εξαγοράσει ενεργειακές υποδομές στη Ρουμανία τώρα. Τι λέμε. Εντάξει.
1: Με αφορμή κάποιους οικονομολόγους τάχα του ίντερνετ και του TikTok κυρίως, που βγαίνουν και βγάζουν και βιντάκια στο Facebook. Είδα ένα πρωί κάποιον που έκανε αυτή την ανάλυση για τη ΔΕΗ. Για ποια ΔΕΗ μιλάμε? Για μια ΔΕΗ που η αξία της ήταν 300 εκατομμύρια όλο και όλο και η οποία είχε ένα σωρό χρέη. Τώρα πάλι έχει χρέη, αλλά τώρα έχει επενδύσεις. Δηλαδή έχει ξανοιχτεί σε 5 χώρες συν την Ελλάδα. Έχει φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Έχει φτάσει και θα φτάσει και ακόμη παραπέρα. Και τελικά η ΔΕΗ εκείνη, η χρεοκοπημένη, η οποία είχε γράψει το πρώτο τρίμηνο του 2019 ζημιές 352 εκατομμύρια, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος, τους το λες και δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή από 300 εκατομμύρια που άξιζε τότε, αυτή τη στιγμή αξίζει 14,3 δις με βάση τη μετοχή της.
0: 14 δις.
1: 14 δις. Η μετοχή της εταιρείας τότε.
0: Μέσα σε 6 χρόνια τώρα αυτά, μέσα σε 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο κατέχει και ένα βασικό μεγάλο πλειοψηφικό πακέτο μετοχικό και ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ναι. Η ΔΕΗ τότε η μετοχή της άξιζε γύρω στο 1,30, από 1,25 μέχρι 35, 1,30 περίπου ήταν η μέση τιμή. Και σήμερα είναι γύρω στα 24 ευρώ η τιμή της μετοχής. Οπότε μιλάμε σε μια κεφαλαιοποίηση τεράστια και άντληση και κεφάλαια για τις επενδύσεις που θέλει να κάνει. Και ακόμα συγκρίνουμε εκείνη την εποχή, ναι, που τελικά τι δεν γινόταν. Εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε, να βγει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει εξυγίανση, τελικά θα είχαμε μια περίπτωση τύπου τρένων, τύπου ΟΣΕ, που τελικά απαξιώθηκαν εντελώς και ήταν στα 45 εκατομμύρια. Στο τέλος θα είχε την ίδια τύχη και η ΔΕΗ και θα την έπαιρνε κάποιος ξένος πάροχος, είτε Ιταλοί είτε Γερμανοί. Και τώρα θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Βέβαια. Και τότε θα βλέπεις ότι στις τιμές του ρεύματος πώς θα ήταν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αν θα πήγαιναν και αν θα γινόταν κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Γιατί κατηγορούν τη ΔΕΗ ότι σέρνει τις τιμές ψηλά, αλλά είναι το αντίθετο. Εάν
1: δεν έκανε αυτά που κάνει γενικώς η κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας με τις ΑΠΕ, και να γίνουμε τελικά εξαγωγική χώρα, μέχρι το 2024 πληρώναμε 400-500 εκατομμύρια το χρόνο για εισαγωγές ρεύματος. Η απεξάρτηση από το λιγνίτη και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν, τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μας έδωσαν αυτή την αυτάρκεια τη στιγμή και μπορούμε και εξάγουμε ρεύμα το οποίο έχει χαμηλότερους ρήπους. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, αν επιμέναμε στο λιγνίτη, αυτή τη στιγμή θα ήταν ασύμφορο και δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς να το πληρώσουμε και θα έχει σκάσει στα χέρια μας. Λοιπόν, αυτοί που λένε ότι ο λιγνίτης είναι δωρεάν.
0: Πάμε παρακάτω. Φάγαμε αρκετή ώρα εδώ πέρα, αλλά καλό είναι να ακούγονται αυτά, μιας και έρχεται τώρα χειμώνας. Φέτος σου φέρει ουσιαστικά το ρεύμα, έτσι, για να ζεσταθεί ο Έλληνας. Με ρεύμα θα ζεσταθεί, είναι το πιο νομίζω οικονομικό.
1: Εξαρτάται. Ξέρεις, λέμε τώρα η τιμή του πετρελαίου είναι 100, 110, 90, 80. Σε περίπτωση που υπάρξει μια συμφωνία και που είναι για 2-3 μήνες βρίσκουμε
0: το πετρέλαιο είναι πια
1: φόρμουλα,
0: παλιά.
1: Μπορεί να πέσει η τιμή και σίγουρα θα πέσει γιατί κανένας δεν το αντέχει, ούτε η ΥΠΑ το αντέχουν.
0: Λοιπόν, η Voice. Θα δούμε. Η Voice, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Η Voice είναι του Βελόπουλου, ξέρεις.
1: Έχει δει. Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω.
0: Ο Κήρυκας, μηνύματα ισχύω Μητσοτάκη στο γεύμα με ομογενείς. Κυβωτός Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα σε κρίση. Η απογευματινή κληρονομιά χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Η Ελεύθερη Ώρα, έρχεται νέα πανδημία του Αντιχρίστου. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Σε έχω δει εσένα, έχεις βγάλει και κάποιους ψεκασμούς περίεργους. Σε έχω παρατηρήσει εκεί πέρα στο Facebook. Τα έχεις βγάλει και τα έχεις καταγγείλει και εσύ.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι έχουν πάψει να κοιτάνε ψηλά, δεν ξέρουν ότι πόσα είδη συννέφων υπάρχουν, οπότε ό,τι τους δείξει...
0: Σε χάνω, Νίκο μου.
1: Να κάνουν συνειδητοί σαν αυτούς που περιγράφει η εφημερίδα.
0: Νίκο μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και θα τα πούμε στο Facebook. Θα τα πούμε facebookιανά, στα σχολιάκια. Στα σχολιάκια. Φιλάκια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, χαιρετάμε και εσάς. Να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
15: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
17: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
20: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
22: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
23: Ακού Κόσμος 938.
24: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε κάποιες από τις ειδήσεις. Έχουν σκάσει αρκετά από χθες. Καταρχήν σε αυτό το γνωστό ζήτημα που υπάρχει, όχι κόντρας, διαμάχης δηλαδή, με βάση υποχρεώσεις μεταξύ της ΔΕΙΑΡ και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε νέα κατάσχεση από την Περιφέρεια, 2,17 εκατομμύρια ευρώ, για τη γνωστή ιστορία δηλαδή, για την προγραμματική σύμβαση, η οποία δεν πληρώνεται, για το νερό από το φράγμα του Γαδουρά. Και από ό,τι βλέπω, σημερινό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Δημοκρατική, έχουμε προσφυγή της ΔΕΙΑΡ στην Επιτροπή για να ακυρώσει αυτή την απόφαση, η οποία θέτει εκτός το έργο το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή Αφάντου, 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν προσφυγή, μάλλον ένσταση, έτσι, προσφυγή από την ΔΕΙΑΡ. Τώρα, από χθες έχει σκάσει αυτό στη δημοσιότητα με αφορμή, αν θέλετε, τον κώδικα ο οποίος υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν μπορεί κάποιος όταν οφείλει πάνω από 300 ευρώ και δεν το εξοφλήσει να παραμένει στη θέση του ως δημοτικός σύμβουλος. Βγήκαν τρεις υποθέσεις, τρεις περιπτώσεις δηλαδή. Μία εξ αυτές έχει αιρετό, ο οποίος έχει, λέει, εξαψήφια οφειλή στον Δήμο, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει ουσιαστικά να αποπευθεί, δηλαδή, ενώ να καθαιρεθεί από την θέση του. Καταλαβαίνετε τώρα, ψάχνοντας αυτή την υπόθεση, ο ίδιος ο αιρετός επιχειρεί και εξηγεί ότι δεν έχει να κάνει με δική του, αν θέλετε, έτσι, ενώ υποχρέωση, έχει να κάνει με υπηρεσιακά λάθη, ότι η υπηρεσία εκεί έκανε ένα λάθος και μπήκε σε αυτή την περίφημη λίστα η οποία οδηγεί στην έκπτωση από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η απάντηση σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει η εφημερίδα Δημοκρατική. Λοιπόν, και επίσης βλέπω και κάτι που μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι οι τουρίστες ξαφνιάζονται από την τιμή των καυσίμων. Καλά, φαντάζομαι ότι και στα δικά τους τα μέρη το ίδιο είναι τιμή, αλλά για φανταστείτε να έχει σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι φθηνότερη από εκεί που ζεις και να πηγαίνεις στο βενζινάδικο, στο πρατήριο και να παρατηρείς την τιμή να έχει κυριολεκτικά τραβήξει την ανηφόρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έβλεπα από το σέλιδο χθεσινής εφημερίδας να λέει ότι και η φέτα ανέβηκε 4 ευρώ. Δηλαδή, τι γίνεται? Ανεβαίνει και ανεβαίνει και η φέτα 4 ευρώ. Δηλαδή, η φέτα έχει γίνει πλέον. Έχουν αρχίσει να βάζουν. Πώς είναι οι φιάλες με τα ποτά? Βάζουν λουκέτα πλέον στην φέτα στα σούπερ μάρκετ. Τόσο πολύτιμο έχει καταντήσει. Λοιπόν, μανταλάκια να πάρετε όμως. Τα μανταλάκια είναι στην τιμή που πρέπει. Ναι, και να πάρετε, έχουμε και ποικιλία μανταλάκια. Έτσι, να κρεμαστείτε με τα μανταλάκια. Πάρτε τόσα πολλά που μπορείτε να κρεμαστείτε δηλαδή. Και βεβαίως αυτό που λέμε, ότι ναι, η οικονομία προοδεύει, η χώρα κάνει βήματα μπροστά, αλλά ο μισθός, πώς το λένε, και το λέω με αυτή, σαν την περίοδο είναι, κάποιες ημέρες διαρκεί και μετά από την αρχή δηλαδή επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι το οποίο έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, πάμε να επικοινωνήσουμε με ένα θέμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν και βεβαίως από το παρελθόν μιλάμε για μια υπόθεση ενός αιώνα και είναι μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει από αρκετούς, αλλά εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή, γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, να το θέτει και στην προηγούμενη θητεία του Αντώνη Καμπουράκη, δηλαδή, ο τότε αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος με διάφορες ιδιότητες, έχει βρεθεί ο κύριος Θανάσης Στάμος. Έχει να κάνει με την περιοχή, έτσι, του Παραδεισίου. Και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την περιοχή η οποία βρίσκεται πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Γιατί αυτή η περιοχή? Γιατί αυτή η περιοχή συνδέεται με τα ιστορικά γεγονότα του περασμένου αιώνα, δηλαδή το περίφημο αιματηρό Πάσχα του 1919, όταν σε αυτή ακριβώς την γωνία των δρόμων είχαμε ουσιαστικά τους Ιταλούς να δολοφονούν τον ιερέα Παπαλουκά και την Ανθούλα Ζερβού. Και το λέω, το θυμάμαι, Διότι κάθε λίγο και λιγάκι το έβαζε αυτό το θέμα ο κύριος Θάμος και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητούσε δηλαδή εκεί να πάρθουν μέτρα προστασίας για να μην πέσει η κατοικία του Παπαλουκά και βεβαίως να χαραχθεί ή να ουσιαστικά ονομαστεί ιστορικός τόπος αυτή η περιοχή. Και αυτό μετά από πόσα χρόνια δηλαδή γίνεται πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί ο κύριος Θάμος, αλλά τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα που θέλω να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Θάμο.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, γιατί είναι μια απόφαση η οποία βγήκε πριν από 2 ημέρες, όπου η περιοχή πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, η κατοικία Παπαλουκά, πλέον χαρακτηρίζεται ως ιστορικός τόπος, που σημαίνει απαγορεύεται οτιδήποτε έχει να κάνει με όποια παρέμβαση γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Δεν το, τώρα το μαθαίνω, τώρα το ακούω. Δεν ναι. Το ήξερα.
0: Και λέω ότι θυμάμαι να το θέτεται επανειλημμένα σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έχοντας μια ιδιαίτερη σχέση και με το Παραδείσι.
1: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κατά το αιματηρό Πάσχα του 19 στο χωριό υπηρετούσαν 2 παπάδες. Ο Παπαναστάσης και ο Παπαλουκάς. Ο Παπαναστάσης ήταν ο προπάπους μου, ο πατέρας του παππού μου, του παπά Κυριάκου.
0: Ναι.
1: Και ο Παπαλουκάς ήταν ο γνωστός Παπαλουκάς, ο εθνομάρτυρας, ο οποίος ελοχίστηκε κλπ. Όταν οι 2 ιερείς αυτοί έφυγαν, ο μεν Παπαλουκάς λοχιστής, ο δε Παπαναστάσης από καρδιακό επεισόδιο κατά τον λοχισμό του Παπαλουκά, ο Μητροπολίτης τότε ο Απόστολος ζήτησε από τις 2 οικογένειες να δώσουν από 1 αγόρι για να τους κάνουν ιερεί στο χωριό. Η οικογένεια του Παπαλουκά έδωσε τον Ηλία, ο οποίος κατά τη χειροτονία έλαβε το όνομα του πατέρα του και ονομάστηκε Παπαλουκάς. Η δε οικογένεια του Παπαναστάση έδωσε τον παππού μου. Και έτσι 16 Δεκεμβρίου του 19 ο μέρ παππούς μου χειροτονήθηκε διάκονος και στο Αγίου Μοδέστου και στις 18 ο Παπαλουκάς. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός που έγινε τότε μετά τον λοχισμό και την, και την πώς το λέμε, δολοφονία του Παπαλουκά.
0: Και ναι, γιατί είχε προηγηθεί και η δολοφονία της Ανθούλας Ζερβού, έτσι, και μετά
1: βεβαίως,
0: από Παπαλουκάς.
1: Βέβαια.
0: Άρα μιλάμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, μπαίνοντας ουσιαστικά στο Παραδείσι τον οικισμό, ο οποίος έχει διατηρηθεί στα χνάρια του παρελθόντος, δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Επιχειρούσε ο Δήμος της Ρόδου και εσείς προσωπικά, γιατί λέω το θυμάμαι και γι' αυτό ζήτησα να σας ακούσω, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και η κατοικία του Παπαλουκά και αυτός ο χώρος με το μνημείο το οποίο έχει τοποθετηθεί και στη γωνία και όλα τα σχετικά. Και όταν είδα την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία λέει πλέον ότι δεν αγγίζει κανείς τίποτα σε αυτή τη γωνιά, ιστορικός τόπος που σημαίνει αποκατάσταση και όλα τα αυτονόητα.
1: Βέβαια, η γωνία στη γωνία, το ένα σπίτι το κάτω-κάτω προς τον δρόμο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φαγωθεί κάπου. Γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο βγαίνοντας από την εκκλησία, από το στενό της εκκλησίας, στον κεντρικό δρόμο συμβαίνουν τεράστια ατυχήματα, δεν υπάρχει καμία ορατότητα κλπ. Το σχέδιο πόλεως του Παραδεισίου τότε, γιατί είναι από τα λίγα χωριά που είχε σχέδιο πόλεως, εκεί μπροστά ένα κομμάτι που ήταν ο λαδόμηλος του Παπαλουκά που λένε το ελαιοτριβείο δηλαδή.
0: Το οποίο και αυτό χαρακτηρίστηκε, ενώ ότι όλο αυτό ο λαδόμηλος και όλα αυτά είναι το ιστορικό
1: στόχο. Λοιπόν, από το ελαιοτριβείο, όλος ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου και κοινόχρηστος. Είχε σαν σκοπό να αναβηχθεί περισσότερο η εκκλησία, η οποία ήταν εγκλωβισμένη εκεί μέσα κλπ. Και είπαν τουλάχιστον να φύγει μια γωνιά μπροστά, να υπάρχει ορατότητα στον δρόμο κλπ. Βέβαια το ελαιοτριβείο υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχουν μηχανήματα μέσα, οι μιλόπετρες, αυτά τα τα στοιχεία, τα παλαιά όλα, αν υπάρχουν κάτι μέσα πια, αλλά για αυτή την περίπτωση ο χώρος αυτός...
0: Η κατοικία του Παπαλουκά ποια ήταν, κύριε Στάμου?
1: Κοιτάξτε, η οικία του Παπαλουκά, του Εθνομάρτυρα, δεν ήταν εκεί.
0: Δεν ήταν εκεί.
1: Όχι, ήταν στην, τόπος... περιοχή,
0: ναι.
1: Ήταν στην περιοχή Μεσοχωριά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όπως προχωρήσουμε από την εκκλησία και πηγαίνουμε προς την πλατεία από τον εσωτερικό δρόμο,
0: μάλιστα,
1: έχει
0: μάλιστα.
1: ένα άνοιγμα που λέγεται Μεσοχωριά.
0: Mm-hmm.
1: Το σημείο εκείνο ήταν, εγώ τα, βέβαια δεν τα έχω ζήσει, το ξέρω από παράδοση, γιατί κάποια στιγμή που λέγαμε, λέει, που είπε ο παππούς μου, τι δουλειά έχει εδώ ο ήρωας ο Παπαλουκάς, στο σπίτι του ήτανε ναι. στη Μεσοχωριά.
0: Άρα φαντάζομαι, επειδή είχαμε τον τόπο στον οποίο ελοχίστηκε και εκεί μπήκε το μνημείο, γι' αυτό χαρακτηρίζεται όλο αυτό το σύμπλεγμα των χτιλίων και ολαδόμενος ως ιστορικός τόπος.
1: Ο Παπαλουκάς ο γέρος τότε έκτισε μπροστά στο δρόμο εκεί που ήταν το ελαιοτριβείο, είχε και δύο παιδιά, νομίζω ο Νικόλας ήταν και κάποιο, γιατί...
0: Πώς θα το επώνυμο τους, κύριε Στάμο, του Παπαλουκά, Παπακοσταντίνου ήτανε?
1: Παπακοσταντίνου.
0: Παπακοσταντίνου. Εξού και ο σημερινός ιερέας είναι της οικογένειας, έτσι?
1: Ποιος?
0: Ο σημερινός ιερέας είναι της οικογένειας.
1: Βέβαια, ο πατέρας του, ο Λοΐζος, ήταν γιος του Παπαλουκά του νεότερου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, εκεί με βάση και αυτά τα οποία εσείς είχατε καταθέσει,
1: ναι.
0: προβλεπόταν η αποκατάσταση, έτσι, των χώρων και βεβαίως η ένταξή της στον ευρύτερο χώρο, το μνημιακό της εκκλησίας.
1: Είχαμε πει τότε εμείς το πρώτο σπίτι, το οποίο ήταν άνευ ουσίας,
0: ναι, στη γωνία,
1: και δεν
0: το είχε γωνιακό.
1: Καμία σχέση γωνία,
0: ναι.
1: να φύγει από τη μέση, να γίνει ένα περίπου σαν κόμβος για να μπορεί να μενοβγαίνεις εύκολα από την εκκλησία και να διατηρηθεί το ο μήλος, το ελαιοτριβείο δηλαδή του Παπαλουκά και δίπλα το παρακείμενο σπιτάκι που υπάρχει και έχει και ένα, το λέγαν τότε ανοάκι, ήταν δηλαδή 2-3 σκαλοπάτια που έμπαινες μέσα. Εκεί ο νεότερος Παπαλουκάς το συναντούσε πολλές φορές.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια
0: θέλω,
1: δεν ξέρουμε τι, αν σώζεται κάτι μέσα.
0: Ναι, το είπατε νωρίτερα. Θα το δούμε, ας το ελέγξουν και εκεί ο πρόεδρος δηλαδή, για να δούμε την εξέλιξή του. Θα συνεχίσουμε.
1: Ο πρόεδρος επίσης είναι συγγενής της οικογένειας Παπαλουκά.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα του δηλαδή προέρχεται.
0: Ωραία,
1: από την
0: ωραία. Άρα έχει λόγο πλέον, εφόσον έχει χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει. Αυτό που πρέπει σαν να αναδειχθεί και σαν μνημείο είναι ο τόπος θυσίας. Που ο τόπος θυσίας είναι η αυλή της εκκλησίας και η γωνία εκεί που έχει την πλάκα και λένε ότι στο σημείο αυτό ελοχίζεται ο Παπαλουκάς. Και λοιπά.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή βλέπω ότι γίνεται συζήτηση και είναι σε εξέλιξη και ένα νέο κυκλοφοριακό μονοδρομήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην περιοχή του Παραδεισίου, δηλαδή να έχει μία χρήση διπλή ο δρόμος και όλα τα σχετικά. Άρα, εάν είμαστε σε τέτοια διαδικασία τώρα, θα μπορεί να προβλεφθεί και αυτή η παρέμβαση που λέτε, να πέσει στο σπίτι το οποίο είναι στον δρόμο και κινδυνεύει μάλλον να πέσει στον δρόμο και να γίνει και αυτή η διαμόρφωση εκεί.
1: Ακριβώς, δηλαδή αν πάτε μέσα, εγώ είχα πάει πολλές φορές, είχα φέρει και τους αρχαιολόγους κλπ. Τα σπίτια των προστινών εκεί που ήταν τελεοτριβείο ήταν πολύ επικίνδυνο και θέλει πολλή δουλειά εάν αποφασίσει να στερεωθεί και να παραμείνει σαν μουσιακός χώρος ή σαν προσκυνηματικός ακόμα αν θέλετε χώρος, οι πέτρες πέφτουν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν μπει οι σικές, έχουν ανεβάσει τις πέτρες, μέσα είναι σκουπιδότοπος κλπ. Ο σεβασμός στον αγώνα και στη θυσία και στην προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το τι κάνουμε και εμείς από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Το να λέμε ότι εδώ ήταν ο Παπαλουκάς και μέσα να μπαίνει να γίνει 100 γάτες ψόβιους και τα σκουπίδια να έχουν φτάσει στη μέση του σπιτιού.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Υποτίμηση του ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Πάω, φεύγω τώρα το παραδείσιο και πάω στην κρεμαστή. Γιατί και αυτό το τρέχατε εσείς. Αυτή την περίφημη ιστορία που είχε να κάνει με την υπόθεση τα 21 σπίτια για να έχουμε μια διαπλάτηση του δρόμου. Τι γίνεται σε αυτό?
1: Η τέριμη προσπάθεια που έγινε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βρήκαμε όλους τους ιδιοκτήτες των σπιτιών ένα προς ένα, που οι εκπρόσωποι τους μας υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από το ΚΕΠ, που έλεγαν ότι εμείς πολλούμε, δίνουμε, σας το δίνουμε, έναντι 400 ευρώ. Δηλαδή η αντικειμενική αξία ήταν γύρω στα 200-300 ευρώ το τετραγωνικό, και βάλαμε ένα κατοστάρικο παραπάνω, διότι είναι πολύ μικρές οι διοκτησίες των 28, των 30, των 40 μέτρων κλπ. Κλπ. Για να τα αγοράσει ο Δήμος, γιατί αν περιμέναμε τη διαδικασία της απαλωτρίωσης θα περνούσαν 10 χρόνια και δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Ωραία, αυτό το κάνατε εσείς. Φύγατε εσείς και μετά, εγώ από το ρεπορτάζ, ρωτώντας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσούβαλη, μου έλεγε ότι πάμε από χρονιά σε χρονιά. Ότι υπάρχουν τα χρήματα, ότι τρέχει η διαδικασία, ότι δεν προλαβαίνουν στο καλοκαίρι. Ωραία. Τι γίνεται όμως? Έχουν περάσει 3 χρόνια και είμαστε 3 χρόνια σταθά.
1: Έχει, εγώ το θέτω κάθε εβδομάδα.
0: Και
1: θέτω.
0: Τι ακούτε όταν το βάζετε στο δημοτικό σχέδιο?
1: Θα το δούμε, θα το δούμε με το σχέδιο κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι, να γίνει, θα σκοτωθεί κόσμος. Ήδη ρίξαμε, πέσανε ένα χαλατό, έπεσε από μόνο του με τη βροχή, ευτυχώς, και έγινε νύχτα, γιατί από αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος, δεν έχει ούτε πεζοδρόμιο.
0: Ναι,
1: για να πάνε τα παιδάκια στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Κρεμαστής που έγινε στη γέφυρα, περνούν γύρω από τα χαλατά. Περνά όλη η συγκοινωνία, τα λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο κλπ. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Το γράψαμε, το είπαμε, το ξαναείπαμε. Ναι. Θα μου πείτε, γιατί δεν το τελειώσατε εσείς όταν ήσασταν? Ναι, θα σας απαντήσω. Όταν ξεκινήσαμε και για να τελειώσει μία τέτοια έρευνα, πρώτα απ' όλα χτηματολογική, ο κύριος Στάγκας, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία, πόσος χρόνος απαιτήθηκε για να βρούμε ένα-ένα τις μερίδες από το χτηματολόγιο και τους ιδιοκτήτες, άλλους στην Αυστραλία, άλλους στον Καναδά, άλλους στην Αργεντινή κλπ. Λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν οι τίτλοι, ο Μιχάλης ο Δράκος, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, πρέπει να τα λέμε όλα με το όνομά τους, προσπάθησε πάρα πολύ και αυτός σε συνεργασία μαζί μου και με τους υπηρεσιακούς εκεί, να κάνουμε αυτό το πράγμα, να μαζέψουμε τα στοιχεία και να είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι ο Δήμος της Ρόδου, παίρνοντας 400.000 κλπ, να δώσει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, εκτός από δύο ακίνητα τα οποία ήταν πολύ νεότερα και ο συμβολεογράφος μας είπε γύρω στα 800. Συνολικά όλο αυτό το πράγμα ήταν 400, άντε να πάει 500, παραπάνω δεν πάει.
0: Πάντως έχουμε μείνει απλά και μόνο στην δέσμευση και στα λόγια. Ακριβώς,
1: και κάποιος χρόνια περνάνε. Που πέρασε, ο οποίος ήταν λάτρης του πολιτισμού κλπ. Και όταν του είπαμε αυτό, αυτός θορυβήθηκε, νόμιζε ότι θα χαλούσαμε κάτι σπουδαίο. Και πήγαμε και το είδαμε εκεί πέρα και λέω, αυτό είναι, λέω, ναι. Το οποίο πρέπει να γίνει και στον δρόμο, πάρω ένα τυχείο αντιστήριξης. Και ο άνθρωπος προσεφέρθη τότε, δυστυχώς έμαθα ότι πριν...
0: Σε τι αναφέρεστε τώρα, σε τι αναφέρεστε εκεί στο...
1: Στον δρόμο αυτό που θα πέσουν τα σπίτια,
0: ναι, ναι.
1: Επειδή είναι το κάστρο.
0: Α, το κάστρο της Κρεμαστής, βεβαίως. Ναι.
1: Πρέπει από κάτω να γίνει ένα τυχείο.
0: Αντιστήριξη, σωστά.
1: Αντιστήριξη.
0: Ναι.
1: Στο τυχείο αυτό, λοιπόν, αυτός είχε σκοπό να ζωγραφίσει, να φτιάξει και να τοποθετήσει όλες τις παλιές πόρτες και τα παράθυρα που είναι όπως είναι σήμερα, που να θυμίζει σαν εικόνα, σαν ζωγραφική, σαν πίνακας, πώς ήταν ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Με το πριν γίνει το τυχείο αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα έβαζε δηλαδή όλα τα παλιά, γιατί υπάρχουν.
0: Κατανοητό, κατανοητό, ναι, κατανοητό, ναι, κύριε Στάμο. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξή του. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε κάτι νεότερο για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στάμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αθανάση Στάμο και για τα δύο ζητήματα, το περίφημο στενό της κρεμαστής, δηλαδή πάρα πολύ απλά για να το πω να το καταλάβουμε, διερχόμαστε της κρεμαστής με κατέβηση στο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το στενό, δηλαδή τα παλιά σπίτια στον λεγόμενο ιστορικό οικισμό, που είναι 150 μέτρα. Η μία πλευρά λοιπόν αυτών των σπιτιών είχε γίνει μια προσπάθεια, η πλευρά που είναι προς την πριγιά του κάστρου. Εδώ υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ότι εκεί υπάρχει κάστρο στην κρεμαστή. Και βεβαίως επειδή το κάστρο είναι στην κορυφή του λόφου και τα χρόνια του μεσαίωνα φαινόντουσαν τα σπίτια να κρέμονται, εξού και κρεμαστή δηλαδή. Από εκεί πήρε το όνομα της η κρεμαστή. Αλλιώς τι κρεμαστό να έχεις εκεί πέρα. Τίποτα δεν είχε να κρεμάσεις. Κρέμονταν τα σπίτια γύρω-γύρω από το κάστρο. Λοιπόν, άρα η μία πλευρά θα μπορούσε να διαπλατηθεί για να είναι πιο εύκολο, γιατί πραγματικά μπαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητα και είναι αυτό που λέει τώρα, έχουμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο όπου περνάνε μικρά παιδιά. Έτσι. Άρα είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η παρέμβαση εφόσον το αποφασίσαμε και εφόσον τρέξαν και μία διαδικασία. Τρία χρόνια είμαστε στο θα. Στο θα, στο θα, στο θα και θα παραμείνουμε στο θα. Έχω την αίσθηση, να πω τη βεβαιότητα δηλαδή. Αλλά you never know. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μήπως και καταφέρουμε, γιατί έχουμε και τα γνωστά ζητήματα, να εντοπίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας για ένα γνωστό θέμα, τεράστιο θέμα. Τέλος οι Βιτζότατες από την Πέμπτη ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
0: Ακού. Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κλίμα, να πιστέψαμε κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την πραγματική ζωή, δηλαδή, αυτή την οποία βιώνουν οι πολίτες και στα βενζινάδικα. Έχουμε και μια σχετική κάρτα, δηλαδή, ψάχνοντας σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει, για να τεκμηριώσουμε αυτό που λέμε, δηλαδή, ότι έχουν πάει τιμές στον ουρανό, έτσι, στα ύψη. Σημερινή αναζήτηση, 2,6 την πόλη. Βλέπετε τις τιμές, δηλαδή. Ψάχνεστε, εξαρτάται βεβαίως από πού ξεκινάς για να βρεις το βενζινάδικο. Και αν δεν είναι και γεμάτο το ρεσερβουάρ, δηλαδή, οπότε ψάχνεσαι επιγόντως. Βλέπετε, από 2,30 δηλαδή ως 2,6. Αυτές είναι οι τιμές σήμερα στην αγορά. Όπως λέει πλέον ο Παναγιώτης, τώρα σε γιορτές ή γενέθλια πάμε με μια δωροκάρτα για να βάλεις πες το καύσιμα. Χρειάζεται να πάρεις γλυκά. Τα γλυκά είναι πολύ φτηνά, δηλαδή. Πας με κάτι πολύτιμο, κάτι πολύ ακριβό, παίρνεις μια δωροκάρτα για να βάλεις καύσιμα. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε σε λίγο σε αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί είμαστε νησιωτική περιοχή, δηλαδή, γιατί η αλληλεία είναι ένα κομμάτι της δικής μας οικονομίας και βεβαίως τα νησάκια τι κάνουν οι περισσότεροι, όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, αλλά τα πάντα, δηλαδή, ακόμη και τα εστιατόρια, αυτά εφοδιάζονται από τους αλληλείς. Λοιπόν, για να συζητήσουμε με αφορμή το τυπικό, δηλαδή, της ημέρας, για το ποια είναι η κατάσταση στον χώρο της αλληλείας, έχοντας την δυνατότητα να μιλήσουμε με την υδροβιολόγο, την κυρία Αναστασία Μίλιου, από το Αρχιπέλαγος. Το Αρχιπέλαγος το έχουμε ξαναπεί, επιμένουμε, κάνει μια καταπληκτική δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως κάνει μια δουλειά η οποία αφορά και το μέλλον, διότι πάρα πολλοί φοιτητές από όλο τον κόσμο, όπως συνήθως λέγεται στην πολιτική, επί του πεδίου αντιλαμβάνονται ποια είναι η διαφορά της θεωρίας από την θάλασσα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Μίλιου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από λίγο πιο βόρεια από τη Σάμο.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, δεν θέλω να πάω στο τυπικό που έχει να κάνει με τις βιτζότρατες, το λέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτή η ιστορία πρέπει να έχει κλείσει. Θέλω με αφορμή αυτό να πάμε σε μια προσέγγιση για το νέο αλλιευτικό, αν θέλετε, έτσι, τη νέα αλλιευτική νομοθεσία. Αν κάτι πραγματικά βελτιώνεται, αν κάτι αλλάζει.
1: Κοιτάξτε, το βασικό είναι, δηλαδή, το θέμα της βιτζότρατας, για να το κλείσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δόθηκε μια ευκαιρία τη δεκαετία του 90 στους αλληλείς αυτού του εργαλείου να το καθορίσουν σωστά, να κάνουν αλλιευτικά παιδεία. Δηλαδή, όσοι ήμασταν κοντά στα σκάφη αυτά, mm-hmm. βλέπαμε ότι κάποιες καλάδες, κάποιες ψαριές ήταν καθαρές, με καλό επιπελαγικό φθηνό ψάρι που το είχε ανάγκη και ο κόσμος. Και ήταν βιώσιμο, και κάποιες άλλες ήταν γενοκτονία. Ναι. Ήταν μια γενοκτονία η οποία έβγαζε χιλιάδες και εκατομμύρια γόνου ανά περιοχή και προκαλούσε τεράστια ζημιά. Δόθηκε ευκαιρία να καθοριστούν παιδεία και τρόποι και πήγαμε στο κλασικό ελληνικό, θα βάλω το βουλευτή, θα βάλω το δικηγόρο, θα βάλω το άλλο. Χάθηκε ευκαιρία, το εργαλείο καταργήθηκε. Και δεν θεωρώ ότι είναι το θέμα που πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί είναι ότι αυτή τη στιγμή η αλληλεία καταραίει. Οι ψαράδες είναι ανησυχητικά λιγότεροι χρόνο με το χρόνο και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε ολοένα και λιγότερα ψάρια, απαξίωση του κλάδου της αλληλείας και ακόμα κάνουμε, δηλαδή, πέρα από την παράνομη καταστροφική αλληλεία, ότι οι μηχανότατες δεν έχουν καν αλλιευτικά παιδεία που μπορούν να ψαρεύουν χωρίς να καταστρέφουν, mm-hmm. βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα μεγάλο στόχος της αλληλείας είναι την άνοιξη, όταν τα ψάρια μαζεύονται για να αναπαραχθούν. Το πλέον αυτονόητο, θα μπορούσαμε, δηλαδή, από όλα αυτά τα λόγια, τους πόρους, τα εκατομμύρια που έπρεπε να πάνε στους ψαράδες και γίνανε βίλες και κότερα και τόση άλλη κατασπατάληση δημόσιων πόρων, θα έπρεπε να πούμε ότι σταματάμε την αλληλεία την εποχή της αναπαραγωγής, δίνεται μια αποζημίωση στους ψαράδες για να μπορούν να ζήσουν από τα λεφτά τα οποία σπαταλώνται στα πλέον άσχετα και αχρίαστα έργα, και μετά συνεχίζουμε να μιλάμε για την ουσία της αλίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την αλία γραφειοκρατικά, τεχνοκρατικά και μετά από δεκαετίες να ετεροχρονισμένα να εφαρμόζουμε κάποια μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας είχε δοθεί χωρίς να έχουμε άποψη για έναν κλάδο που είναι τόσο ζωτική σημασία για τις κοινωνίες του Αιγαίου, για τις κοινωνίες των νησιών, τον οποίο στις μέρες μας το βλέπουμε να καταραίει και δεν γίνεται κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Πάντως υποτίθεται ότι ως χώρα, ως νοοτροπία, δηλαδή ως κοινωνία, ζητάμε εξειδίκευση και ζητάμε από επιστήμονες οι οποίοι μελετούν όλα αυτά τα στοιχεία, την θάλασσα, να καταθέσουν προτάσεις. Πώς αυτές τις προτάσεις που λέτε εσείς δεν γίνονται αποδεκτές από την πολιτεία και αντιθέτως αυτό το οποίο παρατηρείται και συνεχίζεται μάλλον είναι αυτή η κατασποτάληση των πόρων και βεβαίως οι ίδιοι αλλοίς, όσοι έχουν συνείδηση, να διαμαρτύρονται. Γιατί άκουσα για την αλία και νωρίτερα τον πρόεδρο της παράκτειας αλίας Καλύμνου, τον Μάνου τον Κουλιά, ο οποίος στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς κινήθηκε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μα κάθε λογικός άνθρωπος θέλει αλία. Δεν υπάρχει η έννοια που λένε να γίνουμε όλοι vegan για να σταματήσουμε να τρώμε ψάρια. Αυτά είναι αστεία. Η ουσία είναι ότι τα νησιά μας ζήσανε, αναπτυχθήκανε και πολιτισμικά και κοινωνικά και επαγγελματικά με βάση την αλία. Δεν θα γίνουμε όλοι σερβιτόροι και θα ασχολούμαστε με την εστίαση. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ζουν από την αλία, αλλά αυτή τη στιγμή απαξιώνεται τόσο έντονα και δυστυχώς τα υπουργεία αλλάζουν. Μόνο όσο είμαι εγώ στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχουν αλλάξει 12 υπουργοί και έχουν αλλάξει και 4 ονόματα υπουργείων. Δεν υπάρχει στρατηγική και δεν υπάρχει δυστυχώς η αλήθεια είναι τόσο διασπασμένη και συνήθως διαφωνούν, δηλαδή άλλο θα πει ο σύλλογος ο ένας, άλλο θα πει ο σύλλογος ο άλλος, δεν υπάρχει ομοσπονδία, την κατάργησε το Υπουργείο και ουσιαστικά δεν έχουν μία φωνή να ζητήσουν το πλέον αυτονόητο. Γιατί αυτό που λέμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πόρους στην Ελλάδα για την αλία, δεν καταλήγουν στους ψαράδες και δεν καταλήγουν στις ουσιαστικές δράσεις. Αυτό που πιέζουμε και εμείς και με ένα σχέδιο νόμου που υποβάλλουμε και με πολλούς άλλους τρόπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει την πρόθεση, αλλά λέει ότι εμείς δεν είμαστε εδώ να αντικαταστήσουμε τη χώρα σας. Ναι, εσείς έχετε μια κυβέρνηση, έχετε ένα υπουργείο, κάνετε τη δουλειά σας. Δεν είμαστε εδώ να τραβάμε αυτιά σε υπουργούς. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να γίνει και από πλευράς δικής μας και από πλευράς κυρίως των ψαράδων να υπάρχουν συγκεκριμένοι και θα έλεγαν μονότονα να επαναλαμβάνουμε τους ίδιους στόχους. Χρειαζόμαστε ψάρια, χρειαζόμαστε

0: επιλογή και το κάνω μόνο ξαναγκασμένη όταν υπάρχει μια πανδημία ή κάτι άλλο.
1: Άρα το ουσιαστικό είναι οι λεγόμενες ελαστικές ζώνες, έτσι. Γιατί κατά καιρούς γίνεται αναφορά για διάφορα προγράμματα, διάφορες σκέψεις. Θυμάμαι για το ομοργόραμα. Κατά καιρούς ακούγεται. Το λέω το τελευταίο τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος δεν κάνουμε αυτό. Δηλαδή τις λεγόμενες ελαστικές ζώνες, όπου όπως είπατε έγινε στον COVID, να προστατεύσουμε περιοχές, να δυναμώσουμε λίγο τα θαλάσσια ιχθυοποθέματα και κυρίως αυτό που λέτε συνήθως εσείς, να περιορίσουμε και λίγο τους γείτονες Τούρκους οι οποίοι μπαίνουν και ισοπεδώνουν το Αιγαίο, έτσι.
0: Ακριβώς, να περιορίσουμε την κακή αλληλεία των Ελλήνων, να στηρίξουμε τους πραγματικούς αλλήλους, αυτούς που θέλουν να υπάρχει αλληλεία, να υπάρχει μέλλον και να συνεχίσει να υπάρχει αλληλεία στις επόμενες γενιές. Και δηλαδή η παράνομη αλληλεία και η καταστροφική αλληλεία, είτε αυτή προέρχεται από Τούρκους, είτε προέρχεται από Έλληνες, είτε προέρχεται από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Εκεί κοντά στα νερά τα δικά σας γίνεται και μια πολύ εντατική υπεραλίευση από τις ιταλικές μηχανότητες.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Είναι μεν νόμιμη, γιατί είναι στα 6 μίλια και ένα μέτρο ακριβώς και θα σαρώνουν συνεχώς. Επιτρέπεται μεν, αλλά πρέπει και αυτό να μπει στην ατζέντα. Αλλά σε μια χώρα που δεν κάνουμε τίποτα για την αλληλεία, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε από τον περιορισμό της νόμιμης ιταλικής υπεραλίευσης, εάν δεν κάτσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι πολύ βασικά μέτρα, ουσιαστική φύλαξη και να συνειδητοποιήσουμε ότι χάνουμε τους αλλήλους, χάνουμε την αλληλεία, σε λίγο δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να μετάδοση γνώση. Δηλαδή, γνώση που έχουν οι ψαράδες σήμερα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα, επειδή δεν υπάρχουν ψάρια, άρα είμαστε σε ένα βίαιο φαύλο κύκλο, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι θα χάσουμε τη γνώση, θα σπάσει ο κρίκος και μετά οι νέοι ψαράδες μας θα μπαίνουν στο TikTok και θα μαθαίνουν να ψαρεύουν από κάνα πιο αμερικανάκι που ανέβασε ένα βίντεο. Ακούγεται αστείο, αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα όταν απαξιώνουμε τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και δεν τη μεταφέρουν και σε λίγο θα τους χάσουμε.
1: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Μίλιου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά,
1: να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το αυτονόητο λέει η γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, στο TikTok, πώς ψαρεύεις. Και βεβαίως, όλη αυτή η πίεση προς τον τουρισμό θα συνεχίζεται. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να είσαι ψαράς, όταν δεν μπορεί να είσαι μελισσοκόμος, όταν δεν μπορεί να είσαι αγρότης, τι θα γίνεις. Και δεν είναι έτσι μειονεκτικό, αλλά ποια είναι η άλλη διέξοδος, έτσι, ο χώρος του τουρισμού. Άρα φαύλος κύκλος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε σε μία ανάσα γιατί έρχομαι, γιατί έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ, λέει, με τα φύλλα πορείες που παίρνουν. Ναι, σας ξαναπαίρνουν όλους φαντάρους. Όλοι θα πάμε ξανά στην Εθνοφυλακή. Ειδικά τον Ατσαμπίκο θα το στείλουν στη Σκοπιά, στον προφήτη Ηλία, του Αρχαγγέλου, ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όχι σε διαφημίσεις, σε μουσική επιστρέφουμε.

Λοιπόν, χθες ακούσαμε τον Θανάση τον Στάμο. Με ικανοποίηση αποδέχθηκαν έτσι οι άνθρωποι εκεί στο Παραδείσι αυτή την απόβαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ιστορικός τόπος, η περιοχή του Αγίου Νικολάου δηλαδή. Μιλάμε για την

εκκλησία του Παραδεισίου, μια φοβερή εκκλησία. Το Παραδείσι είχε μοναδικό πολιτισμό, έτσι. Δηλαδή είναι από τα χωριά στον τόπο μας που είχαν ένα φοβερό πολιτισμό. Οι Παραδεισιώτες ήταν πολύ μπροστά. Είχαν φοβερά μουσικά σύνολα, είχαν φοβερούς συλλόγους, είχαν φοβερούς αθλητικούς συλλόγους, δηλαδή αθλητές εννοώ σε κάθε άθλημα, είτε δρόμου, είτε ποδηλασίας, είτε αργότερα στο ποδόσφαιρο. Εξαιρετικός, έτσι, ως χώρος πολιτισμού το Παραδείσι, και βεβαίως πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ελπίζω βεβαίως αυτά τα οποία ανέφερε το οποίο πολιτισμού να γίνουν πράξη, δηλαδή να αρχίσει η αποκατάσταση του ιστορικού οικισμού, ο οποίος είναι μοναδικός. Το Παραδείσι δεν είναι, περνάμε μέσα από το κεντρικό δρόμο, έτσι, αυτό. Εάν πάτε κάθετα, δηλαδή, είτε από την πάνω πλευρά, την κάτω, θα δείτε μοναδικές φοβερές οικίες, φοβερές εκκλησίες. Έχει πολλά όμορφα πράγματα το Παραδείσι και είναι ευλογημένος τόπος, εξού δηλαδή και οι υπότες την άκατσαν εκεί, την άραξαν εκεί, έκαναν εκεί τις βίλες του που λένε, τις πισίνες τους και τα σχετικά. Και βεβαίως αυτή η περιοχή, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ανάπτυξη, ήταν πεδιάδα, δόθηκε για να τρέξουν τα υπόλοιπα μέρη στον τόπο μας. Δηλαδή το αεροδρόμιο και όλα τα σχετικά. Πάντως ικανοποίηση, ελπίζω πράγματι και ο Δήμος της Ρόδου να συμβάλλει σε αυτό, να αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα. Το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, τέλος πάντων, αλλά είναι μια σωστή απόφαση. Τώρα, επιστρέφω λίγο σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ξαφνικά πήραν φίλα πορείας. Με πήρε ο Τσαμπίκος τηλέφωνο, μου λέει πάω στη Σίμη. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω στη Σίμη? Κάνεις το Παπαδάκι. Θα πας στο Λευτέρη Παπακαλοδούκα ή θα κάνεις το Παπαδάκι, ή όταν χορεύει το Λευτεράκι ο Παπακαλοδούκας θα του χτυπάς τα κατζελίτικα παλαμπάτσια να χορέψει κανένα ζεμπέκικο. Τι να κάνεις δηλαδή στη Σίμη? Δηλαδή σήμερα βγίτζουνε, λοιπόν. Αλλά είναι αυτά τα φύλλα πορείας τα οποία ήρθαν σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι 100.000 πήραν τα φύλλα πορείας και δεν έχει να κάνει τίποτα το φοβερό, δηλαδή. Χιλιάδες φύλλα πορείας, διαβάζω τον αριθμό, 100.000 σημειώματα τις τελευταίες ημέρες, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ειδοποιητήρια τα οποία αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων, δηλαδή όσοι έχουν περάσει από το στρατό. Τι λέει? Ότι δεν γίνεται πόλεμος, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μην ανησυχείτε, είναι τα ειδικά φύλλα πορείας, δηλαδή τα FUPU, τα οποία θα επικαιροποιήσετε, θα δείτε το χρώμα, να ξέρετε τι θα γίνει. Έχουμε αλλαγές, μεταβολή όπως ο τόπος διαμονή σε κάποιο πρόβλημα της υγείας πρέπει να θυλωθεί στις αρχές, προκειμένου να έχουμε το ψηφιακό αρχείο, δηλαδή, και όταν κάτι συμβεί, ρε παιδιά, αποφασίζει κάποιο να έρθει ένα βράδυ, να είστε έτοιμοι και πλημμένοι να το υποδεχτείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ απλά. Μη φοβάστε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού. Για την Παγκόσμια ημέρα είχαμε και μία συναυλία που θα γινόταν από έναν Ισραηλινό, ο οποίος βεβαίως έχει ελληνικές ρίζες, Έλληνο-Ισραηλινό δηλαδή, τον Ασί Γιαχέλ. Είχαν τρέξει την εκδήλωση, κάποιοι βεβαίως απείλησαν, και εκφράζει την λύπη του ο άνθρωπος για αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ είμαι σε μια λογική συναδέλφωσης, έχω μιλήσει για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τι θέλετε και μπλέκετε την πολιτική σε μια καθαρά πράξη μουσική? Την ακύρωσε την συναυλία ο Δήμος της Ρόδου. Θέλει και λίγο κοκό σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή μυαλό, όταν πας να στήσεις τέτοια πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε πει? Έχουμε τώρα νέο επεισόδιο. Ο Φώστα, Νοτίο Αιγαίο, απαντά σε διάφορα δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν θα μπλέξουμε σε αυτή την ιστορία. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο, δηλαδή. Τώρα έχουμε μπλέξει φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες. Βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Κλαπακάτσιδες, τι που κλακάνουνε, κλακακάνουνε. Κλακακπάτσιδες και κλακακαραδάτσιδες. Μπάφο, μπάφο, πολύ μπάφο σε αυτόν τον τόπο. Πολύ μπάφο.
και δεν υπάρχει. Το είπε όπως το είπε ο Άδωνης. Άδωνης, απίστευτος, ό,τι θέλει λέει. Δεν υπάρχει. Και από την άλλη τσιμπάνε όλοι οι υπόλοιποι, γράφουν απίστευτα. Αν ήταν σε μια άλλη χώρα, άμα ήταν σε άλλη χώρα δεν θα λέγει αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι σε αυτή τη χώρα. Κύριος Τέι. Λοιπόν, θα κλείσω με μια εκδήλωση και ευχαριστώ και για την τιμή, γιατί πάντα είναι τιμή όταν σου ζητάνε να συντονίσεις τέτοια πράγματα. Μια εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη, επιστημονική εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου και βεβαίως από εκδόσεις. Έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα, με τα μεγάλα ζητήματα, με σημαντικούς ομιλητές, οφείλω να το αναφέρω δηλαδή. Θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Υπάρχει ένα σχετικό αφισάκι το οποίο θα φροντίσει τώρα ο μοναδικός. Του κάνω δώρο ένα εικοσάρικο για καύσιμα. Πάρει βενζίνη. Πιο φτηνά θα του ήρθε το να πάρει 100 κούτες γλυκά. Βενζίνη θέλει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ένα αφισάκι το οποίο έχει να κάνει με αυτή την εκδήλωση. Λέω για τον τίτλο της εκδήλωσης, μάλλον εννοώ το περιεχόμενο, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη. Εφαρμογή στο Αιγαίο και ελληνική διπλωματική ανάγνωση. Θα γίνει την 5η, 1η του Οκτώβρη, την επόμενη 5η δηλαδή, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, στον πρώτο όροφο. Είναι χαιρετισμοί Βασίλης Καταβενάκης, όπως βλέπετε. Λοιπόν, Βασίλης Καταβενάκης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, Γιάννης Παπάς, πρώην υπουργός, βουλευτής Δωδεκανήσου, Πέλοπας Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εισηγητής είναι ο Γιώργος Νούλας, δικηγόρος διεθνολόγος, δόκτωρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα τον έχουμε σήμερα στην τηλεόραση. Ομιλητές Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστίδης Τσάτσος από το Πανεπιστήμιο Βερολίνου, μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΑ του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα εθνικά είναι πάνω στο τραπέζι, γιατί ο Ερντογάν απάντησε ότι λέει, δεν ξέρουν πώς το είπε της δημοσιογράφου, του Αντένα είναι, μια συνάδελφος δημοσιογράφος, της είπε δηλαδή της είπε πολύ απλά ότι το Κάστρο Μπέλι το ξέρουν στην Τουρκία, αλλά εντάξει, τσοχλά μαρταμάν το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, δεν έχει λες σημασία, λέει. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν το Κάστρο Μπέλι. Κάτσε ρε φίλε, οι Τούρκοι χαβάμπα, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε τι είναι. Λέει κάτι απίστευτα ο Ερντογάν. Καλά του την είπε και ο Κύπριος πρόεδρος. Λέει, βγήκε χθες, τα είπε με τα βαριά Κυπρέκα. Βγήκε, λέει, έναν πρόεδρο Ερντογάν και είπε, αλλά να το εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Καλά τα είπε και αυτός. Λοιπόν, έχουμε και τώρα περιμένουμε και τη γαλάζια πατρίδα. Κατάλαβε, μα βήματαν. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Μπάφει όλοι. Να, στο μόνο που σύμφωνα με τον Άδωνη, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το οποίο βιώνουμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Ναι, μπάφει όλοι, μπάφουν, ναι. Οι άλλοι από κάτι χειροκροτάνε τον άλλο που τους λέει ότι φταίτε εσείς, λέει, για τα σκουπίδια. Αλλά απλά εμείς χασώσαμε 90 εκατομμύρια στην κεφάλι, αλλά μην καμπρίζετε, μπάφω. Και βγαίνω από κάτω, λέει, μπράβο ρε, λέει, είσαι φοβερός, είσαι μοναδικός, είσαι ηγέτης. Μπάφους με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, αυτά για μας. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Α, δεν το αντιμετωπίσω έτσι, δεν μπορώ να τη βγάλω καθαρή, δηλαδή. Δεν μπορώ. Και δεν έχω και καύσιμα, πάω και στο βενζινάδικο αναγκαστικά στη συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνεις, τώρα αγγίζομαι λίγο ψυχολογικά. Παίρνω τα χάπια μου που λένε. Είμαι εντάξει. Πά στο βενζινάδικο, όπως ήταν παλιά, οι τύποι οι οποίοι είχαν πρόβλημα με το αλκοόλ, είτε οι ναρκωμανείς που λέει, είμαι ο Βασίλης και είμαι εντάξει. Και πά στο βενζινάδικο. Είμαι ο Βασίλης και είμαι εντάξει. Είμαι ο Βασίλης και είμαι καλά. Και πά στο βενζινάδικο. Παναγιώτης πηγαίνει και βλέπει από τα δεξιά. Αφήνει το 20, τη λέει τι έβαλες, λέει τι έβαλες και χθες. 20. 10 έβαζα, 10 βάζω, μου λέει ένας φίλος μου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Και κάπου εδώ ξεκινάμε την εκπομπή μας, 5 λεπτά μετά τις 7. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Ωραία μέρα, Πέμπτη μ' άρεσε πάντα. Λόιζος, Λόιζος στο μικρόφωνο, σε 93,8 συντονισμένοι. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Να δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας.

Σήμερα είναι του θαύματος της έβρεσης της εικόνας στα κύθυρα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει επίσης η Αγία Θέκλα, εις Απόστολος. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που είναι η Μυρτώ, η Μυρσίνη, η Μυρτιδιά, η Θέκλα και η Θεκλαντών.

Η Αγία Θέκλα είναι μεγαλομάρτης και εις Απόστολος, μία από τις πιο σεβαστές και σημαντικές γυναικείες μορφές της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, γνωστή για το απαράμιλο θάρρος, τη θαυμαστή της διάσωση από ποικίλα μαρτύρια και την αποστολική της δράση. Γεννήθηκε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας από αρχοντική και πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια, πανέμορφη και αραβωνιασμένη με έναν πλούσιο ευγενή της πόλης, τον Θάμηρη. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε το εικόνιο και κήρυξε στο σπίτι του Ονησιφόρου, η Θέκλα τον άκουσε από το παράθυρο του σπιτιού της. Το κήρυγμά του για την Παρθενία και την αναστάσιμη ελπίδα την άγγιξε τόσο βαθιά, ώστε αποφάσισε να ακυρώσει το γάμο της και να αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό. Η απόφασή της προκάλεσε την οργή του μνηστήρα της και της ίδιας της μητέρας της, οι οποίοι την παρέδωσαν σε αρχές. Καταδικάστηκε σε θάνατο διαπειράς. Όταν ανέβηκε στη φωτιά, μια ξαφνική καταρακτώδης βροχή και χαλάζι έσβησαν τις φλόγες, σώζοντάς την. Ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια, αρνήθηκε τις ανήθικες προτάσεις ενός τοπικού άρχοντα. Καταδικάστηκε να κατασπαραχθεί από άγρια θηρία, λιοντάρια και αρκούδες στο θέατρο. Τα θηρία όμως, αντί να επιτεθούν, υποτάχθηκαν σε αυτήν και έλυφαν τα πόδια της. Μέσα στο στάδιο, βλέποντας μια δεξαμενή με νερό και επικίνδυνα θαλάσσια κήτη, η Θέκλα έριξε μόνη τον εαυτό της στο νερό, λέγοντας: «Επί το ονόματι Ιησού Χριστού, βαπτίζομαι κατά την εσχάτην ημέρα», λαμβάνοντας το βάπτισμα μόνη της μέσα στο στάδιο. Αφού απελευθερώθηκε θαυματουργικά, συνάντησε ξανά τον Απόστολο Παύλο στη μοίρα της Λυκίας, ο οποίος την ευλόγησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στη Σελεύκεια της Συρίας, κοντά στη σημερινή Σελεύκεια της Τουρκίας, όπου έζησε ως ασκήτρια, θεραπεύοντας ασθενείς και οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στον χριστιανισμό. Σε βαθύ γύρας, περίπου 90 ετών, οι ειδωλολάτρες γιατροί επιχείρησαν να τη συλλάβουν. Ο βράχος της σπηλιάς σχίστηκε στα δύο, τη δέχτηκε στο εσωτερικό του και έκλεισε ξανά, παραδίδοντας εκεί την Αγία της ψυχή. Ονομάζεται της Απόστολος επειδή κήρυξε το Ευαγγέλιο με την ίδια δύναμη και αυθεντία όπως οι Απόστολοι και πρωτομάρτης ανάμεσα στις γυναίκες. Μεγάλη χάρη της, βοηθός να είναι της χώρας μας και ολωνών μας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα στο χρόνο. Τι συμβαίνει, να δούμε. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει το Λόχο των Ευελπίδων. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας θεμελιώνει τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο, δημιουργώντας τη ραχοκοκαλιά του τακτικού ελληνικού στρατού. Ενώ 120 χρόνια μετά, το 1948, έχουμε την ίδρυση της Honda Motor. Ο Σοϊτσίρο Honda ιδρύει στην Ιαπωνία την εταιρεία που έμελε να εξελιχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών και αυτοκινήτων στον κόσμο.

Και να μείνουμε λίγο στην ίδρυση της Honda, να δούμε μερικά πράγματα πρωτού πάμε στην επικαιρότητα. Ήταν λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα όταν ο Σοϊτσίρο Honda μαζί με τον επιχειρηματικό του εταίρο Τακέο Φουτζισάουα ιδρύουν στην Χαραμάτσου της Ιαπωνίας την Honda Motors, μια εταιρεία που ξεκίνησε σε μια μικρή ξύλινη παράγκα και μετατράπηκε στο μεγαλύτερο κατασκευαστή μοτοσικλετών στον κόσμο. Η αρχική ιδέα στην κατεστραμμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ιαπωνία, η ανάγκη για φτηνή μετακίνηση ήταν τεράστια. Ο Honda αγόρασε πλεονάζοντες μικρούς δίχρονους κινητήρες που χρησιμοποιούσε ο στρατός για ασυρμά τους και τους προσάρμοσε πάνω σε απλά ποδήλατα. Άκου εδώ. Το πρώτο μοντέλο ήταν το 1949, όπου παρουσίασε το Dream Type D, την πρώτη πραγματική μοτοσικλέτα της Honda με δικό της σασί και κινητήρα, σηματοδοτώντας την αρχή της αυτόνομης πορείας της. Μετά, το 1958, 9 χρόνια μετά, έρχεται το θρυλικό Super Cab. Η κυκλοφορία του Honda Super Cab άλλαξε για πάντα τη μικροκινητικότητα. Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις, παραμένει το πιο μοσχοπουλημένο μηχανοκίνητο όχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λες να είναι, μάλλον είναι αυτά τα cab, δηλαδή τα παπάκια που είχαμε εμείς. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Το 1958 παρακαλώ. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στα αυτοκίνητα. Παρά τις αντιρρήσεις του Ιαπωνικού Υπουργείου Βιομηχανίας, ο Honda λάνσαρε το μικρό φορτηγάκι TAF360 και το σπόρτι θέσιο S500, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κατασκευάσει κορυφαία αυτοκίνητα. Η επανάσταση του Civic με τον καινοτόμο κινητήρα CVCC το 1972, το Honda Civic έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που κάλυπτε τις αυστηρές αμερικανικές προδιαγραφές ρήπων, χωρίς τη χρήση καταλύτη, εδραιώνοντας τη Honda στην αγορά των ΗΠΑ κατά την πετρελαϊκή κίνηση. Στο τέλος ήρθε και το αγωνιστικό DNA. Ο Σοϊτσίρο πίστευε ότι χωρίς αγώνες δεν υπάρχει βελτίωση. Η Honda κυριάρχησε στους αγώνες μοτοσικλετών και στην Φόρμουλα 1, προμηθεύοντας κινητήρες σε θρυλικές ομάδες όπως η Williams, η McLaren, με τον Άιτον Σένα και τον Αιλάν Πρόστ. Η εταιρεία έκτισε την ταυτότητά της πάνω στο περίφημο σύνθημα The Power of Dream, δηλαδή η δύναμη των ονείρων, διατηρώντας μέχρι σήμερα τη φήμη για την απαράμιλη μηχανολογική αξιοπιστία των κινητήρων της. Αυτά λοιπόν και για την ίδρυση της μεγάλης δυνατής Honda σαν σήμερα που έχουμε.

Ας ρίξουμε όμως πρώτα μια ματιά στον καιρό, όπου σήμερα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά έχει ψυχράνει, το αντιλαμβάνεστε, το νιώθουμε, έτσι το βραδάκι θέλει οπωσδήποτε πουκαμισάκι και τέτοια ώρα το πρωί στο δρόμο που ξυρίζει ακόμη η υγρασία, 7 και 4 το πρωί είναι, θέλει και εδώ αντιανεμικό για όσους κινούνται με το μηχανάκι. Βέβαια μετά το μεσημεράκι βγαίνει ο ήλιος, αρχίζει και καίει λιγάκι. Εν πάση περιπτώσει η θερμοκρασία θα είναι maximum 25 βαθμούς, έχουμε και ισχυρούς ανέμους, 5 με 6 μποφόρ. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι τέλειος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός σε όλο το νησί θα είναι ιδανικός για εξόρμηση στην θάλασσα. Ειδικά την Κυριακή θα έχει και μια συννεφιά, αραιή μουντή, είναι ιδανικός για ψάρεμα. Σήμερα αναμένεται ο Πρωθυπουργός, σήμερα μιλάει βασικά ο Πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Τούρκου Ταγί Περδογάν και του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ. Συναντήθηκαν μάλιστα, παρότι υπήρχε έτσι μια αβεβαιότητα στο αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή τους, έγινε η συνάντησή τους. Δεν πήρε τίποτα ουσιαστικά ο Ερντογάν παρά μόνο φιλοφρονήσεις και δούλεμα από τον Τραμπ. Περίμενε να ακούσει κάτι για τα F-35, αλλά αυτό που άκουσε ήταν ότι πραγματικά υπάρχει μια καθυστέρηση στα F-35 και τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Εντάξει, ο Τραμπ έχει και πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί από τον Ερντογάν, καθότι συναντήθηκε και με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος Σι Τζιπίνγκ έτυχε εντυπωσιακής υποδοχής από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε παράταση εμπορικής ανακοχής με την Κίνα. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι, είπε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο λαοί έχουν υποφεληθεί εδώ και χρόνια από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα. Το αεροσκάφος της Air China που μετέφερε το Σι Τζιπίνγκ στις ΗΠΑ προσγειώθηκε στη βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον και εκεί είχε στηθεί μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή τελετή υποδοχής με άγημα 21 ανδρών, κόκκινο χαλί, κανονιοβολισμούς και ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών από μπάντα της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Πενγκ Λιουάν. Και τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στο κόκκινο διάδρομο, ενώ η τελετή περιέλαμβανε και εντυπωσιακή στρατιωτική παρουσία με υπερπτήσια αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων σχηματισμός βομβαρδιστικών Β1 και μαχητικών F-22. Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου, όπου έχει προγραμματιστεί μια νέα τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές, επίσημη, στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της επίσκεψης φαίνεται πως έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν στην παράταση της εμπορικής ανακοχής. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσεντ ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν την οικονομική αποκλιμάκωση, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε αυτή την αποκλιμάκωση, δήλωσε ο Μπένσεντ στο Fox News. Νέα ημερομηνία λήξης λοιπόν της εμπορικής ανακοχής ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου του 2027.

Λοιπόν, αυτά και από την από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματικά εκεί πέρα παίζονται πάρα πολλά. Συζητιέται και το θέμα του Αιγαίου, συζητήθηκε στην συνέλευση του ΟΗΕ με τον Τούρκο πρόεδρο. Τώρα να πουλάει τρέλα εκεί πέρα μέσα και να θέλει λύση επί τη βάση της καλής γειτονίας, της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Φυσικά τον έχουν μάθει τον Ερντογάν οι πάντες πια και τα πάντα.

0: αλλά επιμένει όμως να έχει στραμμένο το βλέμμα του προς τα δυτικά της Τουρκίας, δηλαδή προς εμάς. Και αναμένουμε σήμερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα η Αθήνα διαβάζει και αποκωδικοποιεί, θα μπορούσαμε να πούμε, την ομιλία του Ερντογάν. Την ενόχλησή του για το πρόγραμμα SAFE και τον αποκλεισμό του εξαιτίας της ελληνικής άρνησης και της γαλλικής και της κυπριακής. Και πάμε να ακούσουμε περισσότερα από αυτού.
1: Παρασκήνιο για τα F-35 και για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ξεκινώ με σένα, Γιώργο. Μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, έχουμε μια πρώτη αποτίμηση από την Αθήνα. Τι λέει το κυβερνητικό στρατόπεδο?
2: Έχει χαράξει τρεις γραμμές απέναντι σε αυτήν την ομιλία, καθότι το κυρίως μενού της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μπροστά, όμως στην ομιλία που απευθύνει ακριβώς πίσω μου στο University Club, την κλειστή αυτή λέσχη της Νέας Υόρκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα όσον θα πει από το βήμα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, λένε, θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και ότι δεν δέχεται απειλή από κανέναν για τον τρόπο που λειτουργεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι μια απάντηση, είναι μια αποστροφή η οποία προφανώς έχει παραλείπει την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν, εκείνο που λένε από την ελληνική αποστολή είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να μην ανοίξει κάποιο καινούριο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά, με τις ρητές αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στους όρους καλής γειτονίας. Από την άλλη, όμως, κράτησε τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο όμως που θεωρούν ότι είναι το βασικό κρατούμενο της ομιλίας Ερντογάν είναι η ενόχληση για την αδυναμία συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, λένε. Και εκεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κόφτης της ελληνικής διπλωματίας από τον σχεδιασμό του προγράμματος, διότι με την ύπαρξη του κάζους Μπέλη, άρα παραβιάζεται ένας όρος του SAFE και δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Και αυτή ήταν μια ενόχληση η οποία έγινε διακριτή στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου, Λένα.
1: Πού νωρίτερα πριν από τη Νέα Υόρκη να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε για τα θεματικά πάρκα.
0: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό που θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια.
3: I've said it many times.
0: Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω.
3: I will repeat it today. Greece is a peaceful country.
0: Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα.
3: And we always seek to have
0: και πάντα επιδιώκουμε
3: productive relationships with our
0: καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα με την Τουρκία.
3: We are threatening no one.
0: Δεν απειλούμε κανέναν.
3: But we will also not accept to
0: δεν θα δεχτούμε
3: threatened by anyone.
0: Απειλές από κανέναν. Και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αυτά λοιπόν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και περιμένουμε σήμερα σε αντίστοιχο μήκος κύματος την ομιλία του στον ΟΗΕ.

0: τώρα πάμε να ακούσουμε και το τι έγινε μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
2: επίπεδα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
1: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του
2: Ερντογάν. Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ. Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλει να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, να το ξαναπούμε, ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ αναγνωρίζει πλέον, αναγνωρίζει επιτέλους ότι οι αμερικανικοί νόμοι είναι εντελώς απαγορευτικοί για την πώληση στην Τουρκία των F-35. Πρέπει να φύγουν οι S-400 από το τουρκικό έδαφος. Αν δεν γίνουν αυτά, Λένα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-35 και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το 27, νομίζω η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες και πιστεύω ότι αν γίνει προσπάθεια, θα γίνει μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτά για το θέμα. Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο, λένε.
3: Κόσμος 938.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διαβάζω και τον τίτλο της «Ταΐζουμε τις πάπιες στο Ροδίνι», λέει ο Δήμος. Μάλιστα. Μπήκε και θέμα για τις πάπιες. Δηλαδή, από καταγγελίες συμπολιτών μας, έτσι. Τις ταΐζουν τις πάπιες. Πάλι καλά που ταΐζουν τις πάπιες. Γιατί γενικά για αυτά τα ζητήματα που έχει να κάνει με τα ζώα, ο Δήμος συνήθως κάνει την πάπια. Ναι. Δηλαδή, συνήθως κάνει την πάπια. Του λες τι γίνεται με τα θέμα της στήρωσης των γατιών, τι γίνεται με τις περιοχές που ταΐζουν τις γάτια, στην πάπια. Πα. Ρωτάς για τα σκυλιά και είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί υπάρχει η διαχείριση που γίνεται και αυτό είναι σωστό από τον Γιώργο τον Κρητικό, δηλαδή, έτσι, το κοινοκομείο το οποίο διαχειρίζεται ο Γιώργος ο Κρητικός. Και εκεί έχει αποτελέσματα ο άνθρωπος, έχει σημαντικά αποτελέσματα δηλαδή. Και βεβαίως και πάρα πολύ, έτσι, φιλόζωοι. Το τι τραβάνε κάποιοι άνθρωποι με τις συζύγους τους, με τα παιδιά τους, με τη φροντίδα, με την αγωνία. Κάποιοι άνθρωποι φτωχοί που βλέπω να πάνε από γειτονιά σε γειτονιά, από συνοικία, από ομάδα δηλαδή, ενώ γατιών γύρω από τους κάδους. Φτωχοί άνθρωποι, στερούμενοι από τα λίγα χρήματα που έχουν από τη σύνταξή τους, δεν το συζητάμε. Και ο μεγάλος κρατεός Δήμος της Ρόδου δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει, γιατί κοιτάξτε, και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις στηρώσεις θα τρέχουν οι διάφορες θελοντικές ομάδες. Οι Flying Cats, η Δικαία, η Τομάζου, και έτσι πάει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τις περίφημες συμβάσεις, με τους θηνιάτρους δηλαδή. Είναι τρελαίνες. Και βεβαίως όταν επιχειρήσεις να επικοινωνήσεις, πάντα έχουν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Δεν φτιάχνουν μόνο τα ζώα της Ρόδου και της Βοστόνης. Αυτοί έχουν την αρμοδιότητα. Πάρα πολύ δουλειά δηλαδή. Τώρα τι, στείλαμε, μας έστειλαν τώρα απάντηση ότι ταΐζουμε τις πάπιες στο Ροδίνι. Και για το Ροδίνι γενικά την πάπια, έτσι. Το τι είχε ακουστεί 2 χρόνια για το Ροδίνι το συζητάμε. Για να δείτε την κατάσταση, είναι τραγική, έτσι. Και το λέω γιατί επανήλθε αυτή η υπόθεση, το λέγαμε και προημερών, η αξιολόγηση της πρότασης. Χήμα δηλαδή, χυμαδιό όλα τα μεγάλα. Χυμαδιό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, προσπαθείς να το πιάσεις από τη μία πλευρά, δυσκολεύεσαι. Από την άλλη, δηλαδή, το χειρότερο είναι να είσαι άδικος. Το χειρότερο είναι να είσαι άδικος. Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτσε να το δούμε. Εκτός από κάποια πράγματα που τρέχουν, γιατί ήταν καθορισμένα δηλαδή και έχουν μια δυναμική, στα υπόλοιπα είμαστε σε μια απίστευτη φιλοσοφία. Φιλοσοφία δηλαδή. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την κατάσταση γενικότερα στον τομέα της αλληλείας δηλαδή, ακούγοντας και την άποψη ενός Ινστιτούτου το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, το έχω πει επανειλημμένος, του Αρχιπέλαγος, 30 χρόνια τώρα, έτσι, 30 χρόνια τώρα. Για όλα αυτά τα εργαλεία,

0: δύναμο το οποίο δεν το παίρνουμε στην ώρα μας. Έτσι, εννοώ και επαγγελματίες στον χώρο, γιατί υπάρχουν τα γνωστά που λέει η κυβέρνηση 2 χρόνια, τα σχετικά, το κόστος το αντιλαμβάνεστε, οπότε εδώ η τιμή ανεβαίνει στην ανηφόρα. Όσο ανηφόρα πάει, τόσο πιο ψηλά πάει η τιμή. Λοιπόν, και το λέω γιατί, εντάξει, δεν είναι όλοι βιομήχανοι, δεν είναι όλοι ξενοδόχοι, δεν είναι όλοι επιχειρηματίες στον τόπο. Υπάρχει και το λεγόμενο εργατικό προσωπικό, το οποίο ψάχνει πώς θα τα απεξέλθει. Το οποίο εργατικό δυναμικό βλέπει ότι στο ίμιση του μήνα, και πολύ λέω δηλαδή, δεν υπάρχει μία δηλαδή, και υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και βεβαίως όταν ο ένας δουλεύει στην δυτική πλευρά της Ρόδου, ο άλλος στην ανατολική, ο άλλος στο κέντρο, αναγκάζει πολλές φορές, αυτό κάνουν οι οικογένειες, και δεν έχουμε και φοβερά μέσα δηλαδή μαζικής μεταφοράς, έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ, τεράστιο έλλειμμα, έτσι, να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Λοιπόν, Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ρόδου, για να μας εξηγήσει, μας πει την άποψή του, τι ακούει δηλαδή, τι συλλέγει ως πληροφορία από την τιμή η οποία έχει τραβήξει την ανηφόρα, τι να πω, 2,6-2,64 σήμερα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε, σε εσάς και στο τέτοιο, καλημέρα.
0: Εντάξει, το βιώνουμε όλοι, αλλά φαντάζομαι εσείς ακούτε και τα παράπονα των, έτσι, των εργαζομένων.
1: Η κατάσταση είναι τραγική, δεν ξέρω πού θα φτάσει, ειλικρινά. Δηλαδή, γνωρίζαμε παλιά ότι οι εργαζόμενοι για να ξεκουραστούν παίρνουν αναρωτικές άδειες Αύγουστο ή αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα γνωρίζουμε, όσο και να ακούγεται οξύμορο, άνθρωποι να παίρνουν αναρωτική άδεια για να μην ξοδέψουν βενζίνη. Γιατί τους συμφέρει καλύτερα να κάτσουν στο σπίτι παρά να πάνε να δουλέψουν. Πέραν από ότι άνθρωποι συνονοούνται μεταξύ τους εργαζόμενοι και μεταφέρονται όλοι με ένα αμάξι ένα ημέρα από τα χωριά και να κατέβουν στη δουλειά τους, ακόμα και σε αγροτικά, σε καρότσες. Αυτό γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, αν σήμερα μας είπαν ότι στην Νότια Ρόδο η βενζίνη είναι 2,60.
0: Τώρα, αυτό που λέτε, έτσι, ότι όταν έχω να κάνω μακρινό δρομολόγιο, το ξέρω. Δηλαδή, το ξέρω και από γείτονά μου, ο οποίος καθημερινά φεύγει 5 η ώρα για να πάει στην Νότια Ρόδο, έτσι, στο εργοστάσιο της Καταβιάς. Ναι, και πάνε παρέα οι άνθρωποι.
1: Έχει διπλασιαστεί το έξοδο της βενζίνης αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει να πληρώνει ότι η βενζίνη ζω ένα ενίκιο του σπιτιού. Δηλαδή το κόστος κάθε μήνα. Εντάξει, μιλάμε ειδικά άνθρωποι που δουλεύουν από τα χωριά για να κατέβουν να πάνε Νότια Ρόδο ή στην άλλη πλευρά από την Ανατολική στη Δυτική. Σας λέω, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει. Δηλαδή το 1/3 τώρα του μισθού πηγαίνει στο καύσιμο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνονοούνται μεταξύ τους. Σας λέω, υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων που είναι 5 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, καθημερινά αλλάζουν ή ένα εβδομάδα το κάνουν για να μην φαίνεται σε κανένα, και το κάνουν να αλλάξει, και άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές ακόμα και με αγροτικά μέσα στις καλώτσες.
0: Και έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν έχουμε καλές συγκοινωνίες. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι εδώ εντοπίζονται και άλλα προβλήματα. Δηλαδή κάτι απίστευτες, εννοώ ότι γεμάτα τα λεωφορεία, που μπαίνει και ένα ζήτημα ασφάλειας τώρα πλέον. Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπειρία και από την πρώην Ρόδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
1: Τα λεωφορεία πλέον είναι γεμάτα, όντως είναι, παρόλο που έχουν αυξηθεί οι γραμμές, τα δρομολόγια, αλλά επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολλής και οι ξένοι, η νοοτροπία των τουριστών μας είναι, γιατί στις περιοχές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και καλά κάνουν, δεν φταίνε αυτοί.
1: Το ίδιο εφαρμόζουν και εδώ, με αποτέλεσμα βέβαια οι δικοί μας οι εργαζόμενοι, οι ντόπιοι, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, και λόγω και της κατάστασης που υπάρχει σε αρκετά χωριά, και το λέω εκ πείρας, δεν υπάρχει συγκοινωνία ικανή να εξυπηρετήσει. Δηλαδή τα μακρινά χωριά έχουν ένα λεωφορείο το πρωί, ένα το βράδυ, το οποίο και αυτό δεν συμφέρει κάποιους, μάλλον δεν εξυπηρετεί, γιατί οι ώρες εργασίας των περισσότερων είναι διαφορετικές από τα δρομολόγια. Άρα λοιπόν αναγκαστικά πρέπει να μετακινηθούν με όχημα, αναγκαστικά πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις, είτε έχουν στραφεί πλέον σε μηχανάκια για να γλιτώσουν κάποιο κόστος, είτε ομαδικές μεταφορές μεταξύ τους συνονοούνται για να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Να σας δώσω κάτι τελευταίο, δεν έχει να κάνει με τα καύσιμα, έχει να κάνει με την παρέμβαση Μητσοτάκη για το θέμα της ανεργίας. Νομίζω ότι πρέπει να έχετε έτσι ηρεμήσει, λέω, γιατί υπήρξε παρέμβαση πρωθυπουργού για να μαζέψει όλους τους υπουργούς που άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος ή αλλού είχα

0: Αν το μυαλό τους τέλος πάντων.
1: Εντάξει, το να ηρεμήσουμε δεν νομίζω. Είμαστε σε μια στάση αναμονής.
0: Ναι.
1: Διότι κάτι που βγαίνει από ένα στόμα κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά επιβεβαιώνεται και από 2-3 υπουργούς, mm-hmm. δεν νομίζω να μας εφησυχάζει η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία δήλωση και αυτή είναι ξεκάθαρη. Γιατί αν διαβάσει τη δήλωση, λέει δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Δεν λέει δεν θα μειωθεί κανένα επίδομα ανεργίας.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υποτίθεται ότι περιμέναμε τώρα, αναφέρομαι και στην Πανελλήνια έτσι, Ένωση, περιμέναμε την κυρία Κεραμέως να μας δώσει τα αποτελέσματα από μία προσέγγιση που θα γινότανε, θυμίστε μου, αν κάνω λάθος, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά σε σχέση με το ποια είναι τα περιθώρια να αυξηθεί ο χρόνος για το επίδομα της ανεργίας. Αυτό ακόμα δεν παραδόθηκε η μελέτη από το Υπουργείο, από το Πανεπιστήμιο.
1: Ούτε θα παραδοθεί, νομίζω. Μάλλον μπορεί να παραδόθηκε από το Πανεπιστήμιο, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Διότι η φιλοσοφία και η κατεύθυνση πλέον της κυβέρνησης δυστυχώς είναι στο να μην ασχοληθεί με την επέκταση του επιδόματος ανεργίας,
0: mm-hmm.
1: αλλά να αλλάξει τη μορφή του επιδόματος ανεργίας με όλα αυτά τα τρίκ που ακούμε, δηλαδή να επιδοτήσει την εργασία. Εκεί πλέον είναι η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία όμως πρόταση για επιδότηση ενεργείας δεν έχει εφαρμογή σε καμία νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, οι οποίες νησιωτικές περιοχές είναι αυτές που έχουν τον κύριο όγκο εργαζομένων των εποχικά
0: παρακολουθών. Σωστά. Μάλιστα.
1: Και επειδή γινόμαστε κουραστικοί και μας λένε ότι κάνουμε και αντιπολίτευση και φωνάζουμε χωρίς λόγο, αυτό που λέμε εμείς λοιπόν και εργαζομένων είναι εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε με 500 ευρώ το μήνα το χειμώνα. Θέλουμε εργασία. Ωραία, βρείτε μας 42.000 θέσεις εργασίας στη Ρόδο από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο και θα δουλέψουμε όλοι σε αυτές τις δουλειές.
0: Ναι, καλά, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά με συγχωρείτε, όταν εγώ με τα χρήματά μου στηρίζω το επίδομά μου γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, δεν κατάλαβα γιατί θα βάλουν και χέρι στη τσέπη μου.
1: Δηλαδή... αυτό ακριβώς κάνουν. Δηλαδή, πλέον, παλιά το κάνουν με άμεσους τρόπους σε όλα τα υπόλοιπα στο μισθό, τώρα το κάνουν και στο δικαίωμα της επιδότησης ανεργίας με άμεσο τρόπο, αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα μου πάρουν τα δικά μου χρήματα τα οποία παρακρατούνται και θα τα επενδύσουν ή θα τα δώσουν κατά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία δεν έχει σβήσει από τη μνήμη μας, ούτε θα σβήσει. Θα είναι καθημερινά επίκαιρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και να τα δώσουν σε εταιρείες ή σε επιχειρηματίες να επενδύσουν. Δηλαδή θα επενδύσουν τα δικά μας χρήματα.
0: Ναι, ναι, μου θυμίζει την ιστορία πώς βρεθήκαμε στον λάκκο των μνημονίων με τους διάφορους επενδυτές, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τον ασφαλιστικό ταμείο που έκαναν business.
1: Ναι, και άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε εμείς είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, και ενώ περιμέναμε ότι όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα προεκλογικά να παίρναμε κάτι οι εργαζόμενοι, για πρώτη φορά έχουμε την αίσθηση ότι θα χάσουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την αλληλεία, έτσι, έχοντας την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Μίλιο από το Αρχιπέλαγος.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
5: του ΣΥΠΑ. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Στριφτή τυρό Ρόπιτα Ελωμάς 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
5: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 6,25.
6: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά λάθη της νοικοκυράς.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στην συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα πάμε μαζί να δούμε τελικά τις εξελίξεις. Υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα στα οποία θα σταθούμε. Ρε παιδί μου, τι ήταν αυτά τα οποία άκουσα προς το τέλος εκπομπής από τον κύριο Μάρδα στον Τέρι του Χατζιωάννου? Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Καλά,
0: δόξα. Τι ήταν αυτά που είπε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Δηλαδή, σπανίζει, ρε παιδί μου, να είναι κάποιος, να ακούς κάποιον να σου λέει, ας πούμε, τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή βάση. Αυτά τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε σχετικά με τις κινήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το τι έχει κάνει και κάνει στο Αιγαίο και γιατί είναι φρικαρισμένη η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Και ακούδρε, παιδί μου, τα ψέκια και ψάλλει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Άσε δε τώρα που προβληματίζομαι, Βασίλη, γιατί άκουσα τελικά ότι θα πάει για τριήμερο στο Καστελόριζο ο Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Με το καλό. Αλλά γιατί πάει στο Καστελόριζο ξαφνικά? Ζήλεψε επειδή πήγε ο Μητσοτάκης. Πάει να κάνει ρελάνς. Προσέξτε κάτι. Καλό είναι να πηγαίνουν όλοι και να θυμούνται το Καστελόριζο, γιατί είναι η μήτρα του έθνους μας, της πατρίδας μας. Όχι όμως να πάει τώρα εκεί, γιατί το φρόνημα των Καστελοριζιών είναι στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσε να φτάσει ποτέ με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, πηγαίνετε στο Καστελόριζο. Να ξέρετε ότι πηγαίνετε εκεί και θα βρείτε κατοίκους, ακρίτες, που το εθνικό τους φρόνημα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο που βρέθηκε ποτέ. Μην τους το μαγαρίσετε αυτό για να κάνετε αντιπολίτευση, όπως συνηθίζετε να κάνετε σε όλα τα άλλα θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι στα εθνικά θέματα τουλάχιστον θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι κρίμα. Θα περιμένουμε.
1: Θα δούμε.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι πράγματι ένας αρχηγός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρχεται για να βάλει και αυτός να προσθέσει ένα λιθαράκι στα εθνικά μας ζητήματα. Και όχι από το πάθος που έχει κανείς για να πλήξει τον αντίπαλό του που λέγεται Μητσοτάκης, να λειτουργεί όπως λειτουργεί σε άλλα ζητήματα, όπως λόγου χάρη άκουγα το φίλο μου τον Γιώργο τον Νικητιάδη να αναφέρεται στο ιδιωτικό χρέος. Καλά δεν ντρεπόμαστε λίγο? Γνωρίζετε αυτά που λέτε καταρχήν, τα γνωρίζετε ή τα λέτε έτσι εκεί, τι πρέπει να τα λέμε? Έχουμε μάθει τώρα, το Πασόκ τώρα έχει κάνει καραμέλα και το ίδιο και ο Τσίπρας. Καλά, από το Τσίπρα τα περιμένω όλα. Αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, όσοι βλέπετε τηλεόραση που μας αναμεταδίδει αυτή την ώρα την εκπομπή μας στο ραδιόφωνο, θα δείτε την πορεία του ιδιωτικού χρέους ποια είναι. Και βλέπουμε ότι εκτινάχθηκε το ιδιωτικό χρέος. Έχει μία πορεία από το 2010, χρόνο μέχρι σήμερα. Είναι μία φυσιολογική αυξητική πορεία. Υπάρχει μία σημαντικότερη αύξηση της τάξης των 30 περίπου δισεκατομμυρίων μέσα στην πανδημία. Λογικό ήταν, αφού δεν πλήρωνε κανείς τους λογαριασμούς του. Πλήρωνε κανείς τα χρέη του στην πανδημία. Γι' αυτό. Από εκεί και πίσω υπάρχει μία βατή πορεία. Πού το είδατε ότι το εκτείναξε τώρα, βρε ο Μητσοτάκης, και δεν τρέπεστε? Δηλαδή το ψέμα το οποίο διακινούνε δεν περιγράφεται. Και να σου πω κάτι. Και το χρέος το ιδιωτικό επί Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε αρνητικό πρόσημο. Ξέρετε γιατί έχει θετικό πρόσημο, Βασίλη? Θα σου πω γιατί έχει. Σου έρχεται ο φόρος εισοδήματος να πληρώσεις. 1000 ευρώ παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και εσύ πας και τον κάνεις με δόσεις.
1: Λογικό.
0: Σου κάνει ευκολή.
1: Λογικό αυτό.
0: Μπράβο. Φαίνεται ότι χρωστάς, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσες να το ξεχρεώσεις. Να το πληρώσεις με τη μία. Οι διευκολύνσεις αυτές που κάνει η κυβέρνηση, οι 50, οι 60, οι 120, οι 72, ναι. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις που κάνει, ναι μεν γιατί κάποιοι δεν μπορούν, δεν έχουν τα χρήματα, αλλά τις αξιοποιούν, να το πω, τις εκμεταλλεύονται και αυτοί που έχουν τα χρήματα και αντί να πάνε να τα πληρώσουν, κάνουν δόσεις. Και γι' αυτό φαίνεται αυτό, ότι υπάρχει αυτό εδώ το χρέος. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πλασματικό. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Και έρχεσαι, ρε Ανδρουλάκη, και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος εντάξει είναι μανούλα ρε παιδί μου, το κάνετε αυτό σημαία? Εντάξει ρε παιδιά, έλεος. Βρείτε ρε κάτι άλλο. Λέω λοιπόν, τώρα που θα πας στο Καστελόριζο, Νίκο Ανδρουλάκη, μη μου τα κάνεις τα εθνικά μας ζητήματα από το πάθος σου για να πλήξεις το Μητσοτάκη, επειδή τα έχεις βρει, έχεις κάνει κολεγιά με το Τσίπρα. Δεν σε θέλουν οι καναλάρκες, δεν σε θέλουν οι νταβατζίδες, δεν σε θέλουν όλοι αυτοί οι οποίοι σε έσπρωχναν το προηγούμενο, τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα σπρώχνουν το Τσίπρα γιατί δεν τραβούσες. Τώρα δηλαδή ποιο είναι το deal που κάνατε? Να είναι ο Τσίπρας μπροστά και να είσαι εσύ δηλαδή αντιπρόεδρος, και μετά να στείλουμε το Τσίπρα πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αναλάβεις εσύ πρωθυπουργός? Τέτοια νταλαβέρια λέω τώρα εγώ, γιατί η συνωμοσιολογία στους κόλπους του Πασόκ δίνει και παίρνει, έχει γίνει χειρότερη και από αυτή του Τσίπριζα. Εδώ έχουμε φτάσει. Μου δίνεις το δικαίωμα λοιπόν να κάνω και εγώ τέτοιες σκέψεις. Άσοι που δεν απέχουνε, μπορεί και να μην απέχουνε από την πραγματικότητα. Το πιέζω αυτό που είπα. Το πιέζες. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Τοπικού ενδιαφέροντος, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ, από εδώ δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω το παραμικρό. Ούτε κόκκος σκόνης. Ξέρετε ποιον σας έχω τώρα κοντά μου? Τον κύριο Στάγκα, τον προσφώνησε προηγουμένως, το ανέφερε ο Τέρης Χατζιωάννου. Καλώς ήλθατε κύριε Στάγκα, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλα τα νησιά μας και όχι μόνο, πανταχού στον ελληνισμό, και βεβαίως στο team της ομάδας μέσα του Κόσμος TV, το οποίο εργάζεται αρκετές ώρες, πήρε το δώσ, πάντα σε εγρήγορση και γίνεται ενημέρωση τόσο ραδιοφωνικά, τόσο τηλεοπτικά. Πράγμα απαραίτητο για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο που θα έχουμε μπροστά μας, και βεβαίως μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι χωρίς την πραγματική ασφάλεια του κόσμου όλου, λόγω των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο βορρά, στα νότια, στα ανατολικά, πανταχού στον κόσμο, και οτιδήποτε συμβεί στον όλο τον κόσμο, οι επιπτώσεις είναι ακόμα και στην Άλισσο.
0: Ακριβώς. Βλέπεις τώρα με το σκούθι τώρα. Οι άνθρωποι με τις παντόφλες και τα ντάτσουν που μας έλεγε ο Φαΐλος. Και όμως είναι σε θέση να προκαλέσουν, και προκάλεσαν αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πόσο έχει φτάσει η βενζίνη που έχει φτάσει? Που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η βενζίνη στη Γερμανία, στην Φιλανδία, σε όλες αυτές εδώ τις χώρες. Στη Σουηδία, που είναι που η πιο χαμηλή τιμή, είναι περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο.
1: Κύπρος.
0: Έχουν ΑΠΕ. Έχουν ανανέωση. Εμείς εδώ τις ΑΠΕΣ τις έχουμε δαιμονοποιήσει, γιατί το λέει ο Βελόπουλος. Γιατί ο Βελόπουλος δεν γουστάρει τις ανεμογεννήτριες, και έβλεπε προηγουμένως στις ειδήσεις. Συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια που έβλεπα στην Πάρο, στην Τάξο. Απαγόρευσαν, λέει, να βάλουν και ανεμογεννήτριες. Αυτοί οι λεβέντες παίρνουν τώρα το ρεύμα με καλώδιο, τους έρχεται από την Αθήνα. Τους έρχεται, ναι. Και είναι και φθηνό. Βλέπεις τους λογαριασμούς του ρεύματος και είναι και φθηνή. Συγκριτικά δηλαδή με τις τιμές των καυσίμων που θα έπρεπε να ήταν στο Θεό. Γιατί υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά σου λέει, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω, λέει, ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε ανεμογεννήτριες. Γιατί, ρε λεβέντες, τι σας πειράζει ο Μήλος που γυρνάει πάνω στην κορυφή του βουνού? Αυτό μάθανε. Το λένε λοιπόν οι χρυσαυγίτες, το λένε όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι, και το λέει και ο λαός από κάτω, γιατί τους έπεισαν. Στη Σουηδία λοιπόν, που δεν υπάρχουν ψεκασμένοι και είναι σοβαροί άνθρωποι και οι ανανεώσιμες πηγές δίνουν και παίρνουν, να γιατί έχει τη φθηνότερη βενζίνη και το φθηνότερο ρεύμα. Λοιπόν, κύριε
2: Για να Στάκια κλείσουμε μου... αυτό το θέμα, πράγματι ο σχεδιασμός της χώρας είναι ότι θα επενδυθούν στα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η Κος θα συνδεθεί μέχρι το 29 και η Ρόδος το 2030. Αυτό είναι ένα ποσό της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα έρχεται μέσω Κορίνθου.
0: Και όμως δεν το θέλουν ούτε και αυτό. Θέλουνε μαζούτ τώρα. Τώρα θέλουνε κάρβουνα πάλι.
2: Βρούνε, λοιπόν.
0: Ναι, θέλουνε κάρβουνα.
2: Πάνε στο σκούτι να κάνουν συμφωνίες.
0: Ρε παιδί μου, έχουμε τρελαθεί.
2: Να μιλάμε άλλη γλώσσα.
0: Έχει γεμίσει η κοινωνία λοιπόν με ψέκες. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό το πράγμα.
2: Κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα είναι ότι έχουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Πάντως όλους αυτούς τους ψεκασμένους, ο μόνος που του βγάζει το καπέλο, που τους παίζει τα δάχτυλά του και τους έχει μια χαρά, είναι ο Κολιάδης. Τους πάει καρότσα όλους. Τους λοιπόν... έχει μαζί του. Όλους μαζί του.
2: Λοιπόν,
0: το βλέπω στο Facebook.
2: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει μια εγρήγορση από τη χώρα μας. Έχουν γίνει πράγματι πολύ μεγάλα βήματα, σημαντικά βήματα, και στα πλαίσια της Ευρώπης και στα θέματα άμυνας. Η άμυνα τώρα πήρε χαπάρι είδηση Ευρώπη το τι συμβαίνει και τι αντιμετωπίζουμε με αυτό τον μουσουλμανικό, τη μουσουλμανική έξαρση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές που δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Και οπωσδήποτε η χώρα μας πρέπει να λάβει κάτι πολύ σημαντικό υπόψη της, και όλοι οι πολίτες, όταν λέω η χώρα μας, είναι ότι κάθε 13,5 χρόνια η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΕΟΚ. Είναι ένα εξάμηνο. Λοιπόν, είναι 27 χώρες μέλη ανά 13,5 χρόνια. Τελευταία φορά που είχαμε κάτι εδώ στη Ρόδο ήταν το 1988, 2 και 3 του Δεκέμβρη του 88, με τη Σύνοδο Κορυφής των 12 χωρών μελών.
0: Είχες βάλει τότε εσύ πλάτη με το, ήσουν τότε δίπλα στο πλευρό του Κωνσταντινίου.
2: Γνώριζα πάρα πολύ καλά, πολύ βαθιά αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
2: Και βεβαίως το 2003, όπου ήταν στην Αθήνα, αλλά κατόρθωσα έκανα το θέμα, έγινε η εκδήλωση εδώ πέρα για τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη το 2003 πάνω στο Λόφο Φιλερίμου, με τις 25 χώρες μέλη και τις δύο υποένταξη εκείνη της περίοδου.
0: Α, μισό λεπτό, λοιπόν, επειδή έχουμε καλά νέα για τη Φιλέρημο,
2: ναι,
0: θέλω να το πάμε λίγο μετά, γιατί τελικά έχουμε αποτελέσματα, έτσι, όλο αυτό το διάστημα μετά την κλοπή που είχε γίνει.
2: Αυτά θα ανακοινωθούν προσεχώς.
0: Προσεχώς,
2: ναι. Οι εργασίες γίνονται όμως.
0: Προσεχώς
2: έχουμε ανακοινώσεις.
0: Τα μαθαίνουμε τα νέα.
2: Και άλλα θέματα.
0: Έτσι,
2: και αν έχουμε κάποια στιγμή χρόνο, θα μιλήσουμε και για την κυρία Μεντώνη.
0: Να σου πω όμως κάτι, μια και είπες για την Ευρώπη και με τη Σύνοδο Κορυφής και τα λοιπά. Επειδή τελευταία γίνεται πολλής λόγος, και επειδή έλεγα προηγουμένως για τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, και επειδή το έχει κάνει σημαία αυτός, ότι πρέπει η Ελλάδα να μειώσει πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων, πρέπει να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 4 δισεκατομμύρια, κάπου κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα. Και αυτά πηγαίνουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων που έχουμε για τα δάνειά μας. 5 δισεκατομμύρια είναι μόνο η τόκη των δανείων που έχει πάρει η χώρα μας. Λέει λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης το εξής: μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το μειώσουμε, αλλά τι γίνεται. Αν το μειώσουμε, σου λέει αυτό, για να γλιτώσει ο κόσμος να βάζει φθηνότερη βενζίνα, θα είναι δώρο άδωρον αν τελικά πάμε να μπαλώσουμε το πρόβλημα αυτό βάζοντας κάπου αλλού ένα φόρο. Αυτό σου λέει δεν γίνεται. Και ζητάει λοιπόν από την Ευρώπη, για να μην υπάρξει δημοσιονομικό πρόβλημα, να πάει ξεχωριστό αυτό, να το μειώσει, αλλά να μην μετρήσει στα δημοσιονομικά μας και να φανεί ότι δημιουργεί αυτό ένα έλλειμμα. Καταλάβατε πώς θα πάει. Αυτό δεν έχω ακούσει κανέναν της αντιπολίτευσης να το λέει. Λένε μόνο μειώστε τον ειδικό φόρο. Ναι, ρε Λεβέντες, ωραία. Ακόψουμε τα 4 δισεκατομμύρια, ακόψουμε τα 2 δισεκατομμύρια, αγκλιτώσουμε παραδείγματος χάρη 40 λεπτά στο λίτρο στη βενζίνα. Από εκεί που πληρώνουμε τώρα 2,30 πληρώνουμε 1,90. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Περίπου. Στο χοντρά το λέω τώρα αυτό. Μάλιστα. Αυτά τα 40 λεπτά θα τα γλιτώσω από τη βενζίνη, αλλά θα μου τα πάρεις από πού? Θα μου τα βάλεις κάπου αλλού? Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Να μην τα βάλει κάπου αλλού, σε κάποιον άλλο κωδικό, προκειμένου να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Ρε, ξέρετε από προϋπολογισμούς, κύριοι της αντιπολίτευσης. Όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό, πρέπει με ακρίβεια να είναι ισοσκελισμένος. Όταν λοιπόν πάρεις από εδώ έσοδα, από κάπου θα πρέπει να τα μαζέψεις αυτά και να τα ρεφάρεις, να τα ισοβαρίζεις.
2: Λιανθή, ένα παράδειγμα θα πω μόνο.
0: Εσύ που έκανες δήμαρχος, τα ξέρεις αυτά.
2: Λοιπόν,
0: τα ξέρουν όμως αυτά όλοι.
2: Επίτρεψε μας να σου πω κάτι. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως, άνω των 65 ή ό,τι άλλο πάρει απόφαση, είναι 400 ευρώ τον Νοέμβριο που θα δοθούν. Το σύνολο για τη χώρα ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Για να δοθεί σε κάθε συνταξιούχο 400 ευρώ. Είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Άρα.
2: Μόνο τα 400 ευρώ.
0: Μόνο τα 400, τίποτα.
2: Δεν λέμε τίποτα άλλο να γίνει. Και ως εκ τούτου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το να επενδυθούν εδώ πέρα μέχρι το 30, 3 δις στο Νότιο Αιγαίο, είναι μια τεράστια εξέλιξη να γλιτώσουμε από τα καύσιμα, από τα εργοστάσια, από τις καύσεις και οτιδήποτε άλλο επακόλουθο έχει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι το εξής, αυτό που έλεγα για την Προεδρία της ΕΟΚ. 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Στη χειρότερη των περιπτώσεων χρειάζεσαι 5-6 μήνες πριν τουλάχιστον να έχεις προετοιμασία και συνέχεια με τις άλλες χώρες. Ερώτημα: ποιος θα πάει να διαπραγματευτεί τα συμφέροντα αυτής της χώρας τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, σε όλα αυτά τα θέματα, στο μεταναστευτικό, ποιος θα πάει να τα διαπραγματευτεί, ποιος θα έχει κάνει προετοιμασία. Ακόμη και ένα κόμμα μπορεί να πει ποιος θα υποδείξει ότι θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν αν θα εκλεγούν ή όχι. Πώς θα μπορέσουν 1η Ιουλίου να πάνε να καθίσουν στη θέση να μιλήσουν με πρωθυπουργούς κρατών μελών και κομισιόν, με το Κορεπέρ, με όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος θα πάει να συζητήσει. Και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένας μεγάλος κύκλος ο οποίος πρέπει να καλυφθεί, και οι 6 μήνες είναι μηδαμινός χρόνος. Δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα αυτή η διαδικασία. Και δεν έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια από το 88, 13,5 χρόνια, συν άλλα 13,5, να πάμε άλλα 13,5. Δηλαδή τα παιδιά, η μεγαλύτερα από μας, δεν θα ξαναδούμε τέτοια πράγματα και προεδρίας μετά από 13,5 χρόνια, και δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί μέχρι τότε. Και βλέπεις ότι όλες οι χώρες του Βορρά τι λένε. Θα φύγουν τα χρήματα από τη συνοχή που πάει να γίνει η Νότια Ευρώπη με τη Βόρεια Ευρώπη. Θα διαχειρίζονται όχι τα κράτη-μέλη πλέον τις χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πάνε κεντρικά στις Βρυξέλλες να τα διαχειριστούν. Γιατί έχει πρόβλημα η Βόρεια Ευρώπη και θέλουν να κρατήσουν τα χρήματα για τον εαυτό τους. Άρα πού θα πάει αυτή η Ευρώπη και η συνοχή. Είναι τεράστια σημασία σε αυτά τα θέματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν, και βεβαίως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χρόνος, αυτό το επόμενο πεντάμινο, εξάμινο, το οποίο έχουμε μπροστά μας και το οποίο πρέπει να δώσουμε την καλύτερη μας εξέλιξη και απολογισμό. Είναι ένας απολογισμός για τα νιάτα αυτού του τόπου, τα οποία πρέπει επιτέλους να τα κοιτάξουμε, καθώς και την τρίτη ηλικία, για τις επόμενες γενιές που έρχονται και θα τα βρουν μπροστά
0: τους. Ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του τότε στη Γερμανία, που μιλούσαν με τη Μέρκελ απέναντι, με το Σόιμπλε, που είχαν χάσει τους φακέλους και ψάχνανε που είναι οι φάκελοι.
2: Μα εδώ δεν ήξερε που είναι η πύλη του Βραδεμβούργου, μέσα στο γραφείο της Μέρκελ, που πρέπει να μετράς το κάθε σου βήμα και το κάθε σκαλοπάτι να το ξέρεις απ' έξω για να κάτω. Λοιπόν, άστα αυτά, στο ξεπεράσουμε.
0: Τι ζήσαμε.
2: Λοιπόν, αναφέρατε πράγματι προηγουμένως ότι για τον Δήμαρχο Ρόδου θα μιλήσουμε για τα τοπικά μας λοιπόν, θέματα.
0: Ο Δήμαρχος Ρόδου είναι ξύμνιος, ξέρει και τους κουμαντάρει. Αυτοί είναι δύσκολοι άνθρωποι, οι ψεκασμένοι, ξέρεις, και οι συνωμοσιολόγοι. Και όλοι λίγο πολύ τη συνωμοσία την έχουμε μέσα στο αίμα μας. Γιατί λέμε ψεκασμένους, αλλά αφήνουμε τους εαυτούς μας απ' έξω. Και εμείς, σε ένα βαθμό, ψεκασμένοι είμαστε. Όλοι οι Έλληνες έχουμε. Αυτά ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης ξέρει και τους καλυμπράρει όλους. Και τους έχει με το μέρος του να πούν. Τους μαζεύει, ναι.
2: Δυστυχώς είναι ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Πώς τα είδες με το.
2: Πάρα πολύ υποβαθμισμένο, αγαπητέ Κλεάντη.
0: Είναι και με εκτίμηση. Ναι.
2: Και γιατί το λέω ότι είναι υποβαθμισμένο.
0: Γιατί?
2: Διότι ήταν μια λογοδοσία. Στην λογοδοσία δεν είναι δυνατόν να είναι απούσα όλη η παράταξη του κ. Καμπουράκη, ένα 43% και ένα.
0: Γιατί
2: αυτό.
0: Έλειπε τελικά.
2: Ο φίλος μου ο Τάκης ο Πότσος έλειπε, που μπορούσαν να βάλουν θέματα. Δεύτερος λόγος, για τη λογοδοσία. Λοιπόν, μπορείς κάθε 2 ή 3 μήνες να βάλεις θέματα. 7 δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να καταθέσουν πλειοψηφία με μειοψηφία θέματα και 3 προέδροι των τοπικών συμβουλίων. Λοιπόν, από τα 10 θέματα, μόνο 3 θέματα μπήκανε. Άρα, κανένας πρόεδρος τοπικού δεν έχει πρόβλημα. Είμαστε όλοι εντάξει.
0: Όλα εντάξει.
2: Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε τίποτα. Δημοτικοί σύμβουλοι τα ίδια, παρατάξεις τα ίδια. Άρα, σε τι είναι η επιτυχία αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή.
0: Για πες μου.
2: Λοιπόν, για πες μου κι εσύ. Μιλάμε διάβια, διαφάνεια, διαβούλευση κτλ. Πού είναι, αφού οι ίδιοι είναι απόντες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Γιατί έλειπαν τώρα,
2: ένα
0: γιατί ήταν
2: δημοτικό συμβούλιο.
0: Δεν ήταν μόνο ο Τηλέμος ο Καμπούρης εκεί, ο οποίο.
2: 3 θέματα μπήκαν. Από τον κύριο Αφεντούλη για το Παραδείσι να γίνει μονόδρομο.
0: Δεν μου λες τώρα.
2: Και το έργο. Το Ροδίνη. Και ο βιολογικός, το οποίο έθεσε ο κ. Γερονικόλας, που ζητούσε στοιχεία να τα μελετήσει και να πράξει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να πράξει.
0: Δηλαδή, έλεγε τώρα στο Τηλέμα του Καμπούρη για τα χάλια που παρέλαβε αυτή η δημοτική αρχή από την προηγούμενη. Μάλιστα. Μα δεν μου λες, στην προηγούμενη ήταν ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο Δήμαρχος δεν ήταν.
2: Βεβαίως και ήταν.
0: Άρα λοιπόν.
2: Και σε πάρα πολλά πόστα.
0: Και σε πιο σημαντικά πόστα από ότι ήταν ο Καμπούρης, ο Τηλέμαχος.
2: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν. Τι νόημα είχαν τώρα όλα αυτά. Γι' αυτό σου λέω ότι ξέρει και τους καλυμπράρει όλους. Τους παίζει τα δάχτυλά του.
2: Γιατί κανένας δεν απαντάει αυτά που πρέπει να απαντήσουν.
0: Και μπράβο Αλέξανδρε, είσαι θεός.
2: Στον τοπικό τύπο βλέπουμε, βγήκε ένα άρθρο στον τοπικό τύπο σχετικά με ένα φάκελο που αφορά το χάρτη των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου. Και αφορά τη ΔΕΙΑΡ ακόμα και την ΤΕΡΜΑΕ εν μέρη.
0: Δεν μου λες. Λοιπόν, αυτά που έγραψε η Διακήδη, η κυρία Παυλάκη, η Ρένε Φίλ. Σε αυτό αναφέρεις.
2: Ναι, σε αυτό αναφέρω.
0: Έχουν βάσει αυτά τα πράγματα.
2: Λοιπόν, 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ, της ΤΕΡΜΑΕ, Λοιπόν, μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια, mm-hmm. πρόφυπια γύρω στα 58 εκατομμύρια ευρώ, και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν έχουν συμπεριληφθεί, mm-hmm. βρίσκονται στον αέρα ή έχουν απορριφθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το βιολί. Λοιπόν, και δεν μπορεί. Ό,τι συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο, συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να περιμένεις λοιπόν πότε θα γίνει μια πλημμύρα για να μιλήσεις, πότε θα να κάνεις αντιπολίτευση δηλαδή, λοιπόν, και να βάλεις τα πράγματα στη σωστή του θέση, πότε με κακό χτύπα ξύλο θα πέσει αεροπλάνο, mm-hmm. πότε θα χτυπήσουν ένα καράβι, 2 καράβια, πότε θα χτυπήσουν τα τρένα, πότε θα φύγει ένα πούλμαν. Περιμένεις να συμβεί πρώτα ένα κακό και μετά να πάρουν όλοι μαζί θέση. Πριν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να γίνει καμία συζήτηση για το τάδε τάδε θέμα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει περίπου και στο Δήμο Ρόδου. Περιμένουν ότι με την κακοκαιρία την Μπόρα που έγινε στο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου του 2024, περιμένουν πώς θα δώσουν έργα με κατευθείαν θέσεις, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, που στην ουσία μετά χάνουν όλο το χρόνο τους και ποτέ δεν εκτελούνται αυτά τα έργα. Τεράστιο το πρόβλημα. Τα σχολικά κτίρια. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω. Δεν μπορεί ολόκληρος Δήμος Ρόδου αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει σχολικά κτίρια και στρατώνες των Ιταλών ηλικίας άνω των 100 ετών. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας μικρός τέος Δήμος Ιαλισσού να έχει 8 σχολεία και να φτιάξουμε 5 νέα σχολεία. Και εγώ διετέλεσα δήμαρχος, με το Δημοτικό μου Συμβούλιο κατορθώσαμε μέσα στα πρώτα 2 χρόνια, κάναμε 2 σχολεία. Άλλα 2 από πίσω. Έρχεται το άλλο από πίσω. Παραλάβαμε ένα κλειστό, ήρθαν οι μηχανικοί του ΤΕΗ, είπανε το λύκειο είναι ετοιμόρροπο, δεν μπορεί να βάλεις μέσα τα παιδιά. Δώσαμε λύση άμεσα και φτιάξαμε το πρώτο βιοκλιματικό λύκειο στην Ελλάδα. Φτιάξαμε το καινούριο δημοτικό σχολείο και μαζί με το γυμνάσιο στην περιοχή, φτιάξαμε με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, φτιάξαμε και το γήπεδο, σαν ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Φτιάξαμε από ίδιους φόρους νηπιαγωγείο στην Ξιά, δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί μια περιοχή με 4-5 χιλιάδες κατοίκους να μην έχει νηπιαγωγείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε χτήματα. Μας έδωσε η κυρία Αντώλη Οικονομίδη και ο γιος της ο Μαυρομάτης Γιώργος, ο νομικός. Μας παραχωρήσε ένα χτήμα 5,5 στρέμματα. Το εκτίμησε η εφορία 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Κινηθήκαμε και κατορθώσαμε και φτιάξαμε στο όνομα του συζύγου της, το έμνης του Παναγιώτη Ψιμπάδα του στρατηγού, λοιπόν, να φτιάξουμε το πρώτο ολοημέρο νηπιαγωγείο της Ιαλισσού. Έχει μέσα 85 παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω στον 20 μέτρο, τον οποίο ούτε ένα μέτρο δεν είναι ικανή να διανοίξουν 17 ολοκληρά χρόνια.
0: Αυτός πλέον τώρα έχει...
2: Έρχεται ο κύριος Χαντζημάρχος, βάζουμε θέμα. Χρειαζόμαστε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στην Ιαλισσό. Είναι προτεραιότητα από την Ευρώπη. Πρώτα βρεφονηπιακή σταθμή, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά. Είναι προτεραιότητες της Ευρώπης. Πρέπει να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να βάλουν κάπου το παιδί τους. Έρχεται ο Γιώργος Χατζημάρκος, δίνει 3 στρέμματα το χτήμα, βάζουμε το κομμάτι αυτό στο ΕΣΠΑ, κατασκευάζουμε 2.150.000 ευρώ σύν άλλα 200 χιλιάρικα για τα υπόλοιπα ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Τα δίχτυα, τα ίντερνετ και ό,τι άλλο, ίδρυυση, αποχέτευση κλπ. Να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Βάζουμε και στο βάουτσερ όλα τα παιδιά τζάπα, βάζουμε και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να μην βοηθήσεις μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι πραγματική βοήθεια της Ευρώπης στην τοπική κοινωνία. Να μπορούν 85 βρέφη και προνήπια να πάνε χωρίς να πληρώσουν. Και ίσως πιθανώς να χρειαστεί κι άλλος ένας σταθμός. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και βλέπεις ότι κατορθώσαμε να έχουμε 8 σχολεία. Λοιπόν, και λέμε ότι όποιος επενδύει στην παιδεία, επενδύει στο μέλλον.
0: Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της, των σχολικών μονάδων, έτσι.
2: Και έφτιαξε ο Γιώργος Χατζημάρκος.
0: Παλιά τα είχε η περιφέρεια, τώρα πέρασαν στους Δήμους, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
2: Λοιπόν, μπορούσαν και οι Δήμοι. Όπως εγώ το έκανα από ίδιους πόρους στον υπηαγωγείο. Δεν περίμενα.
0: Δεν περίμενα.
2: Εγώ το ΕΣΠΑ, τη ΒΕΣΠΑ, κατάλω, και όλα μαζί. Τρέξαμε, δημιουργήσαμε, το φτιάξαμε μέσα σε ένα χρόνο, το παραδώσαμε. Λοιπόν, και έχει 40-50 παιδιά μέσα, το τρίτο της Ιξιάς. Λοιπόν, και έχουμε στο μυαλό μας και χώρους για παραπάνω ενέργειες και επεμβάσεις. Έχουμε ένα καινούριο σχολείο επιπλέον στην Ιαλισσό, το οποίο λειτουργεί για άλλους λόγους, για πολιτιστικά και τέτοια θέματα. Το παλιό πρώτο δημοτικό σχολείο της Ιαλισσού έχουμε καβάντζα, επιπλέον έχουμε ένα σχολείο στο stand-by για οτιδήποτε συμβεί. Και η Ρόδος δεν μπορεί να φτιάξει ούτε την Ακαδημία, έχοντας στο χέρι της τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και απεντάσσεται μία πρόταση μετά την άλλη. Όχι ότι δεν είναι ανάγκη. Η ανάγκη αναγνωρίζεται από τις φορείς που ελέγχουν. Αλλά δεν μπορούν να τα προχωρήσουν. Κάθε χρόνο δεν περιμέναμε εμείς στα σχολεία να τα να περιμένουμε κάθε μέρα να έρχεται ο διευθυντής. Μου λέει θέλω 50 ευρώ γιατί έσπασε μια κλειδαριά, έσπασε ένα τζάμι, ιδρύση, το ένα το άλλο κτλ. Κάθε 11 του Σεπτέμβρη δίναμε στα 8 πρώην σχολεία, τώρα έχουμε 9 σχολικά κτίρια στην Ιαλισσό, τους δίναμε την επιταγή 5.000 ευρώ τον καθένα. 40.000 ευρώ. Αντιμετωπίστε τις ανάγκες. Το ρεύμα και τα πετρέλαια ήταν πάνω στο όνομα του Δήμου. Λοιπόν, γιατί κάναμε χρήση δίθεν αυτών των σχολείων και εμείς, για πολιτιστικούς και άλλους λόγους. Και τα είχαμε πάνω μας. Αγοράσαμε πούλμαν για να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Παίρναν όλα τα παιδιά πίσω από το φιλέρημο στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Ιξιάς, μαζεύαν τα παιδιά από εκεί, ερχόντουσαν στο γυμνάσιο Λύκειο της Ιαλισσού και αμέσως προλαβαίνανε και πηγαίνανε και στα δύο τεχνικά λύκεια στη Ρόδο. Και από τις 9 μέχρι τις 12.30, 54 θέσεων των πούλμαν, μπορούσαμε να πάρουμε τα παιδιά μια εκδρομή να επισκεφθούν το μουσείο, το ενηδρίο, οτιδήποτε άλλη εκδήλωση θέλουν να κάνουν κάπου αλλού και να είναι σε ένα ασφαλές χώρο. Και τα απογεύματα το χρησιμοποιούσαν και οι αθλητικές ομάδες και τα σωματεία και η μπάντα και οτιδήποτε. Είναι μικρά, εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι σκληρές οι λύσεις για να μπορούσαμε να δώσουμε μια έξοδο στην κοινωνία. Λοιπόν, τι να πω λοιπόν. Βλέπουμε το ένα έργο ότι πέφτει μετά το άλλο. Και με εκπλήσει, λοιπόν, γιατί ακόμα και τις σχολικές αίθουσες δεν μπορούν να προχωρήσουν ένα διαγωνισμό. Και ευτυχώς που είχαν συμμάρχους εκτός από το πρόγραμμα με τα αθλητικά, πάνω από 30 έργα αθλητικά μόνο στα 12 νησιά κατασκεύασε και στο νησί της Ρόδου. Σήμερα μάλιστα έχει ανακοίνωση το γήπεδο της Απολακιάς που παραδίδεται αυτή τη στιγμή στην τοπική κοινωνία και στα γύρω χωριά. Γιατί δεν υπάρχει ένα σωστό γήπεδο από την άλλη μεριά. Να μην αναφέρω τα γήπεδα, είναι πάνω από 20-25 γήπεδα στο νησί της Ρόδου μόνο. Συν και στα άλλα νησιά. Βγάζει πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα για τα σχολικά κτίρια επισκευές. Γίνεται ο διαγωνισμός. 1.150.000 ευρώ. Πήρανε 45% έκπτωση τα σχολεία. Απορρόφησε επί θητείας του έμνης του Χατζηδιάκου τα 650 και μοίρανε 500.000 για τη θητεία του κυρίου Καμπουράκη και πήρανε μια μεγάλη έκπτωση. Και τώρα ο νους είναι πώς θα πάμε σε κατευθείαν ανάθεση, λέει, λόγω μπόρα, δήθεν λόγω μπόρα. Μα δεν μπορεί να αλλάζει στις τουαλέτες του σχολείου λόγω μπόρα. Δεν υπάρχει αυτή η μπόρα πουθενά.
0: Το δέχεται αυτό κανείς?
2: Όχι βέβαια, μα πηγαίνει στον επίτροπο, απορρίπτεται. Λοιπόν, μηχανήματα. Λοιπόν, 184.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 40.000, τι είναι, 140.000 το υπόλοιπο. Τα δώσανε σε 10 εργοληπτικές εταιρείες, από 14.000 τον καθένα. Μα άμα βγάλει την εφορία του, το οίκα του, τα καύσιμά του κτλ., δεν έμεινε τίποτα έργο να κάνει. Δεν γίνεται τίποτα έργο στην.
0: Άρα, τι θέλετε να πείτε με αυτό?
2: Θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορεί λόγω των κατευθείαν αθέσεων στην ίδρυψη, για παράδειγμα, να παίρνει 1-2-3% έκπτωση όταν δημοπρατήθηκε το έργο, την προηγούμενη διοίκηση, το δίκτυο στον Αρχάγγελο, αντικατάσταση του δικτύου, που φώναζε. Κάθε χρόνο είχαμε 300, 400, 500.000 ευρώ σε βλάβη στον Αρχάγγελο. Και είπα κάποια στιγμή, πέταξα τα χαρτιά μπροστά μου και είπα, φτάνει πια, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Βλάβες και να μην εξυπηρετείται και το κόσμος και τοπική κοινωνία. Θέλω ένα έργο, δεν ξαναψηφίζω τίποτα. Θέλω ένα έργο 5, 10, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι, βρίσκονται τα χρήματα. Λοιπόν, να δώσουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Ήταν 4,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του έργου, χρηματοδοτούμενο. Πόσο έκπτωση πήραμε? Πρώτος ανάδοχος 45, έφυγε από τη μέση, το πήρε ο δεύτερος, 35% έκπτωση. 35% έκπτωση έγινε αυτό το έργο στον Αρχάγγελο. Και ολοκληρώθηκε και έχει μια άλλη φάση από πίσω. Δεν μπορεί από 35 στο 5, έχει τεράστια διαφορά το 30%, το 30%. Είναι μια τεράστια διαφορά. Και πολλές φορές που βλέπουμε, η περιφέρεια νοτιόγειο όταν βγάζει μεγάλα έργα, μελέτη κατασκευή, τι συμβαίνει? Έρχονται εργοληπτικές εταιρείες που πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους, να πληρώσουν από την τσέπη τους, επαναλαμβάνω, τις μελέτες. Και τι γίνεται? Απαγορεύεται να έχεις απρόβλεπτα. Κερδίζεις ένα 15%. Σε ένα έργο έχεις την αξία του έργου, έχεις 18% επιπλέον εργολαβικό όφελος και 15% απρόβλεπτα. Συν το ΦΠΑ επί του έργου. Όταν είναι μελέτη κατασκευή, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έρθει να δει, για παράδειγμα, το Εθνικό Θέατρο. Να έρθει να δει το κτίριο, να δει αν τα σίδερα είναι καλά, σάπια, κατεστραμμένα κτλ. Σε ένα, σε δύο χρόνια. Ναι. Δεν έχει απρόβλεπτα πλέον 15%. Και δεν δικαιούται να πει ότι αυτό δεν το πρόβλεψα. Αυτό δεν δικαιούται να το πει. Και έτσι αμέσως από χέρι κερδίζει ένα 15%. Από χέρι. Επειδή δεν είχε πρόβλεπτα μέσα το 15%. Κερδίζει και ένα άλλο κομμάτι μια έκπτωση της τάξης του 5, του 8, του 12% και έτσι βγαίνουν πολύ οικονομικά τα έργα και σημαντικά έργα, γιατί ο άλλος προπληρώνει για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό με το να καυτιάξει ο ίδιος την μελέτη.
0: Α, έτσι
2: και έτσι πηγαίνει. Προπληρώνει να φτιάξει τη μελέτη. Και μια μελέτη κάνει, δεν είναι της πλάκας σας, 200, 300, 500 χιλιάδες ευρώ. Μα έτσι προχωράνε τα έργα. Πώς νομίζουν ότι ο κ. Χατζημάρκος και η περιφέρεια εκτελούν έργα αυτή τη στιγμή? Πώς γίνονται τα έργα? Γέφυρες, φαλιράκι, πασαούτια, παστίδα, δρόμους, φωτισμούς, πεταλούδες, καλόπετρα, δηλαδή, ψήνθος, μαριτσά, σωτήρα, κουμπούλι, ψήνθος, καλυθιές, ψήνθος.
0: Πόσα έργα τώρα?
2: Μαλώνα, μάσα, ριλάκο.
0: Πόσα έργα έχετε τώρα αυτή την ώρα? Η περιφέρεια σε εξέλιξη.
2: Πάνω από 500.
0: Πάνω στη Ρόδο. Πάνω, στη Ρόδο,
2: πάνω από 500 έργα έχουμε σε εξέλιξη. Δεν τα προλαβαίνουμε τα έργα. Ντρέπομαι να περάσω από τις τεχνικές υπηρεσίες να πω και καλημέρα.
0: Γιατί?
2: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι μας βλέπουν με μισό μάτι βεβαίως.
0: Και τους δίνω
2: συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Ακαδημία, 2-3 φορές υπάρχει χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθονται να μιλήσω για τα ΣΔΙΤ, για τα
0: έθνικα
2: σχολεία και
0: δύο
2: αθλητικά κέντρα που κάθονται. Μα δεν μπορεί. Τα
0: τώρα το πήγε στο Δήμο τώρα. Τώρα γύρισε, έφυγε, πήγε στο απέναντι κτίριο, στο Δήμο.
2: Είναι πολιτικές οι επιλογές για αυτά τα 19 θέματα που μιλάμε. Είναι πολιτικές επιλογές. Και βλέπουμε ότι πρόσφατα η ΔΕΙΑ, λοιπόν, κατέπεσε ο διαγωνισμός, η διαδικασία τους. Α, για το Δήμο Ρόδου να πούμε για την αυγοσυστική κάλυψη. Δεν μπορούσε ότι είναι απρόβλεπτο να έρχεσαι μέσα στον Αύγουστο να πεις ότι θα προχωρήσω τη διαδικασία. Τελείωσε, πάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, στον Αύγουστο μέσα. Αυτές οι δουλειές είναι του χειμώνα. Λοιπόν, το ίδιο σε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, τα δίκτυα της πόλης με τα ντρόουν. Είναι κοντά στο 150 ο διαγωνισμός. Εκεί πέρα έχει πάνω από 300-350 χιλιάδες ευρώ για τα ντρόουν. Και βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εξαίρεσε τα ντρόν και άφησε όλες τις άλλες υπηρεσίες στο διαγωνισμό, εφόσον βλέπεις ότι έχει πρόβλημα. Και προχώρησε το υπόλοιπο. Δεν μπορεί η μεσαιωνική πόλη να είναι αφύλαχτη, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, να γιορτάζει ο Άγιος Φανούρης επροχθές και να γίνεται ο κακός χαμός μέσα στην μεσαιωνική πόλη, με αυτοκίνητα και όλα αυτά τα πράγματα. Άστα τα ντρόν απ' έξω. Κάνε ένα άλλο διαγωνισμό για τα ντρόν και προχώρησε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οι αφαλατώσεις για καταβιάλια λαχανιά. Okay. Και αυτό μέσω τη ΔΕΙΑΡΑ απορρίφθηκε. Και πάμε στο μεγάλο έργο που εκεί πια είναι το απρόβλεπτο προβλέψιμο πια. Ή το προβλέψιμο που το βαφτίζουν απρόβλεπτο. Δεν είναι δυνατόν ένας διαγωνισμός να βγαίνει για 47 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, και να προσκαλείς μόνο 3-4 εταιρείες όταν έχεις ήδη εγκατεστημένη εργοληπτική εταιρεία με ένα ποσό της τάξης 14 εκατομμύρια ευρώ. Και μια παρένθεση εδώ. Τα 7 εκατομμύρια είναι για εργασίες οι οποίες εκτελούνται από τις 3 του Σεπτέμβρη και τα άλλα 7 εκατομμύρια είναι για το λειτουργικό για 4 χρόνια συν επιπλέον το ΦΠΑ. Τα πρώτα είναι χρηματοδοτούμενο. Από παλιά είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι από το 21 περίπου που έγινε ο διαγωνισμός. Λοιπόν, όσον αφορά για τους ίδιους πόρους, για το λειτουργικό του βιολογικού στο Βόδι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, είναι από ίδιες πόρους της ΔΕΙΑΡ. Δεν μπορούσε να ενταχθεί, γιατί για τα λειτουργικά δεν εντάσσεσαι. Αυτό που κολλάει, κολλάει στο φράγμα του Γαδουρά που λένε ότι
0: που
2: το
0: λένε
2: λειτουργικό,
0: για τα λειτουργικά. Κατάλαβα.
2: Τα λεφτά μας τα δίνει το κράτος. Εδώ είσαι χρηματοδοτούμενος και σου λέει ότι για το έργο σου δίνει 7 εκατομμύρια και ΦΠΑ. Για το λειτουργικό σου τράβα εσύ βρες τα χρήματά σου από τα ανταποδοτικά σου. Λοιπόν, είναι απλά πράγματα, ξεκάθαρα
0: κατάλαβα
2: πράγματα.
0: Τώρα γιατί το πήγε.
2: Απλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα, το τι,
0: κατάλαβα,
2: το τι συμβαίνει. Και κάπου να σταματήσουμε. Κλεάνθη την κλάψα. Εμένα δεν μου αρέσει η κλάψα και η μουρμούρα. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας Δήμος να λέει ότι δεν έχω χρήματα όταν έχεις πάνω από 75% ανίσπραχτα. Δεν μπορεί μια ΔΕΙΑΡ άλλα 75% ανίσπραχτα. Κτλ. Έχεις ένα λογαριασμό, είναι 150 εκατομμύρια. Κάνε τις διαδικασίες. Λοιπόν, για να μαζέψεις αυτά που πρέπει να μαζέψεις. Ιδάλλως τώρα με τις καινούργιες νομοθεσίες είναι υπόλογοι και υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Γι' αυτό τον λόγο, όταν έστειλαν, αναγκάστηκαν οι υπηρεσιακοί της περιφέρειας και στείλαν στην ΔΟΗ Ρόδου για το χρέος 8-10 εκατομμύρια, που είναι πάλι τόσο το χρέος, λοιπόν, να εισπραχθεί μέσω της ΔΟΗ από την ΔΕΙΑ Ρόδου, λοιπόν, το ίδιο έκαμε και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Χαρτιάς, πρώην των οικονομικών, σήμερα αναπληρωτής δημάρχου, το ίδιο έστειλε για τις δικές του απαιτήσεις στη ΔΟΗ Ρόδου. Τις τάξεις με ποσό γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι η ΔΕΙΑΡ σήμερα που μιλάμε δεν έχει δημοτική ενημερότητα. Δεν έχει δημοτική. Φαντάζει η υπηρεσία του Δημού να μην έχει δημοτική ενημερότητα. Και η ΔΕΡΜΑΕ, οφείλει άλλα 2-3 εκατομμύρια, 3 ισχυρίζεται ο Δήμος. 2 εκατομμύρια λέει η ΔΕΡΜΑΕ, πάνε στα δικαστήρια για να χρονοτριβήσουν και να μην πληρώσουν το όποιο ποσό πρέπει. Και γίνεται το ίδιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Εδώ τώρα μιλάμε μία σωρία πραγμάτων, ας πούμε.
2: Λοιπόν,
0: χωρίς τέλος, ας πούμε.
2: Λοιπόν.
0: Και δεν μου λες τώρα, αυτά τα έργα χάνονται.
2: Ναι, βεβαίως χάνονται αυτά τα έργα. Πρέπει να ξανακάνουν τη διαδικασία σε κάθε περίπτωση.
0: Και από την αρχή, δηλαδή.
2: Χάνεις τον χρόνο σου.
0: Βέβαια, χάνει ένα χρόνο.
2: Χάνεις τον χρόνο. Δεύτερο, δεν το έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορείς να λες ότι βάζω 47 εκατομμύρια με έργα που πρέπει να γίνουν μέσα στο 26 για να προλάβω καταστάσεις στον βιολογικό της Ρόδου, όταν ξέρεις μόνο αυτές τις διαδικασίες είσαι εκτός. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας ότι είναι συνειδητά μια πολιτική επιλογή στο να περιμένεις πότε θα γίνει μια πλημμύρα ή κάτι. Και θα μιλήσαμε εδώ για το βιολογικό, κάποια στοιχεία που ισχυριστήκανε είναι ότι υπάρχει απουσία σχεδίου και προγραμματισμού για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών προβλημάτων. Ναι, πράγματι υπάρχει ανάγκη. Δεν πάει να πει όμως ότι μπορείς να κάνεις όποια διαδικασία θες, γιατί χωρίς αιτιολογία και χωρίς πραγματικά να το αποδεικνύεις αυτό το πράγμα στα όργανα. Και δεν μπορείς να αποφεύγεις τους διαγωνισμούς. Πρέπει να το ανεβάσεις στο Διάβια, στο Κινδύς, στην Αποκεντρωμένη, στο Ελεκτικό Συνέδριο, να έχεις μέσα τη συμμετοχή σου, την επιταγή για την ίδια σου συμμετοχή στον διαγωνισμό. Εάν πάρεις το έργο, αντικαθιστάς αυτή την υποχρέωση, λοιπόν, με μια άλλη επιταγή για την καλή εκτέλεση του έργου, να έχει το καραντί, λοιπόν, και ο Δήμος, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε πρόσωπο, λοιπόν, ό,τι θα εκτελεστεί το έργο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εάν είχες εσύ μια επιχείρηση, στη δικιά σου επιχείρηση, θα δεχόσουν να έχεις 75-150 εκατομμύρια νησπραχτά? Θα δεχόταν κανένας? Θέλω να μου πει ποια επιχείρηση το δέχεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα. Πυροβόλο, Πολυβόλο, καταρρυπάς, Λοιπόν, πρέπει να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι ύστερα από αυτά που είπαμε για τον Ανδρουλάκη, για το Καστέλο Όριζο, το καλοσκέφτηκαν και είπανε, έχει δίκιο ο Κλεάνθης με αυτά που λέει. Δεν χρειάζεται να πάμε. Ας πάμε μια άλλη φορά.
1: Αναβολή έχουμε.
0: Ναι, έχουμε αναβολή. Το καλό σκέφτηκαν. Μάλιστα. Σου λέει, έχει δίκιο ο Λοΐζος, να πούμε. Σου λέει, κάτσε ρε παιδιά. Πήγε ο Μητσοτάκης, έχουμε το φρόνημα πολύ ψηλά. Μην πάμε τώρα, σου λέει, το χαλάσουμε. Θα είναι εις βάρος μας. Έχει δίκιο, σου λέει ο Κλεάνθης. Άστο για αργότερα, λέει ο Ανδρουλάκης. Να, είδατε. Τα βλέπεις. Okay. Για πες μας τώρα, κύριε Στάγκα.
2: Όχι, θα μιλήσω για το Καστέλο Όριζο. Μου δώσατε λόγο να μιλήσω.
0: Όχι, να βάλετε η επίσκεψη του.
2: Ναι, κατάλαβα. Όχι, δεν θα μιλήσω για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα μιλήσω για τον Πρωθυπουργό και βεβαίως ακολουθούμενος από όλα τα επιτελεία του, και ήταν παρόν και ο Γιώργος Χαντζημάρκος. Θέλω να ακούσω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να πάει στο Καστέλο Όριζο, ο Χαντζημάρκος δεν πήγε έτσι τυχαία. Τα δύο άκρα της χώρας μας, το Καστέλο Όριζο Μεγίστη, λοιπόν, ή Στρογγύλη και Ήρο. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι γνωστό, ακούστηκε και στον τύπο, γνωστό και στην Τουρκία, ότι υπάρχει φυλάκιο που κάνει, παρακολουθεί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πήγανε για πρώτη φορά στη Στρογγύλη. Πήγε πρωθυπουργός, πάτησε τον πόδι του. Τι έγινε στη Στρογγύλη? Οι φαντάροι πριν, που φυλάνε αυτά τα κρυανά σύνορα, και όποιος θέλει να πάει να υπηρετήσει να τον δω πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, πηδούσανε από τις βάρκες πάνω στα βράχια. Τώρα έχει προβλήματα.
0: Τώρα έχει προβλήματα. Δεν μου λες, το ξέρεις ότι γι' αυτό έχει γράψει ο τουρκικός τύπος?
2: Βεβαίως.
0: Έχουν κάνει πρώτο σέλιδο, τον είχαν το Χατζημάρκο.
2: Ναι, μα ήταν και τα ντρόνα από πάνω που μας παρακολουθούσαν. Όταν καιρό που τα κατασκευάσαμε, δεν τα αφήνανε έτσι ήσυχα. Λοιπόν, φτιάχτηκε δρόμος. Ένα χιλιόμετρο δρόμος.
0: Πες το και για τον Ανδρουλάκη. Πες και για τον Ανδρουλάκη να φύγει από μέσα σου.
2: Λοιπόν, δεν θα το πω. Λοιπόν, θα το πούνε οι ίδιοι οι πρώην φίλοι.
0: Εντάξει, όταν θα φύγει, όταν πρόκειται να έρθει. Αφού το καλοσκέφτηκαν.
2: Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργα 400.000 ευρώ πάνω στο Καστελόριζο από την περιφέρεια. Θυμόσαστε πώς τα κουβαλούσαν τα πράγματα πάνω φαντάρι. Είχε φαντάρο Γαϊδουράκο εκεί πέρα. Με το Γουάιδαρο ανεβαίνανε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά μου, θυμίζει την Βέμπο και το 40. Λοιπόν, του 1940 με το Γαϊδουράκι. Τώρα ανεβαίνουν με μηχανήματα πάνω.
0: Κανονικά.
2: Φτιάχτηκε ολοκένουργιο κτίριο. Ακριβώς. Ένα κτίριο που ντρέπεστε να μπεις μέσα. Είχαν ένα ναυατόριο το οποίο κουβαλούσε 30-40 κιλά. Λοιπόν, τώρα αυτά τα πράγματα όλα έχουν εξαφανιστεί. Η Στρογγύλη έχει φωτοβολταϊκά πάνω. Το ίδιο και η Ρο. Αλλά χωρίς τα φωτοβολταϊκά.
0: Δεν διαμαρτύρονται οι τύποι που δεν θέλουν τις ανανεώσεις.

0: Τι ότι έκανε και φτιάξει η εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Λοιπόν, όποιος πάει θα χάσει, θα πάθει με αυτή την εκκλησία, για ένα τόσο μικρό νησάκι να έχει μια τέτοια εκκλησία. Λάμπει, λάμπει ο Άγιος Γιώργης του Σαντραπέ. Λοιπόν, γίνονται ενέργειες, γίνονται πράξεις. Λοιπόν, και συνεχίζουν με αυτά όλα τα έργα τα οποία έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Στην Προβλήτα, στη Ρο, έχει γίνει ολόκληρο λιμάνι εκεί πέρα. Και οδοποιίες, και βεβαίως πρέπει να τιμούμε την κυρία της Ρο, τη Δέσποινα την
1: Επίλογος, επίλογος κύριε Στάγκα, επίλογος.
0: Επίλογος είναι ότι ήθελα να μιλήσω για τον βιολογικό της Ρόδου. Λοιπόν, και βλέπω ότι ο χρόνος δεν μας φαίνει αυτή τη στιγμή έτσι όπως εξελίχθηκε. Λοιπόν, θα μιλήσω επιγραμματικά. Ο βιολογικός της Ρόδου είναι δύο κομμάτια.
1: Έχεις δύο λεπτά στη διάθεσή σου.
0: Βοθρολιμάτων, αστικών λιμάτων. Ο ένας επιβαρύνεται με 600 ml. Λοιπόν, οργανικό φορτίο, και ο άλλος με 5.000. Ενώθηκαν που επιτρέπεται μισοκατεργασμένα τα λίμματα του βιοθρολυμάτων που είναι 10 φορές πιο σκληρό, ενώθηκαν πάνω στο βιολογικό των αστικών λιμάτων. Κατασκευάστηκε για να σηκώνει 27.500 κυβικά ημερησίως. Σήμερα πέφτουνε μπορεί και 50.000 και παραπάνω. Και αυτά τα αποκρύφτουν τα στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία από το 24 το 25, λοιπόν, και υπήρχε πλήρης αδιαφορία. Επιτρέπεται να κάνει όποιες εργασίες με εγκατεστημένη εργολαβία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τα λίμματα που τα ρίχνουν στη θάλασσα χύμα, και πηγαίνει το λιμεναρχείο και κάνει βάρδια και περιπολία κάθε μέρα να πηγαίνει στο βιολογικό. Από τις 3 Ιουνίου μέχρι και σήμερα συνέχεια καταγγελείς τεράστια ρήπανση. 150 επί 300 μέτρα είναι 45.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι 10 γήπεδα ποδοσφαίρου η ρήπανση, μια που καταγράφτηκε. Τι στοιχεία δείξανε? 3 Ιουνίου 200.000 κολοβακτηρίδια. Λοιπόν, και 80.000 εντερόκοκο. 20 Ιουλίου 50.000 και 20.000. Λοιπόν, έχω αυτά τα στοιχεία κάπου εδώ μέσα. Δεν μου αφήνετε με το χρόνο να σας τα ενημερώσω όλα σωστά. Λοιπόν, και δεν γίνεται να μην μπορείς. Ένα λεπτό, τα βρήκα. Λοιπόν, και 20 Ιουλίου 50.000 και 5.000. 28 Ιουλίου 90.000 κολοβακτερίδια, 30.000 εντερόκοκος. Δεν μπορείς να δουλεύεις με τέτοια στοιχεία. Το όριο της ΑΕΠΟ, εδώ έγινε η απόφαση.
1: Για δείξτε μου στην κάμερα.
0: Μπροστά
1: σας είναι η κάμερα. Φέρετε το λίγο πιο κοντά το χαρτί στην κάμερα. Για φέρετε το λίγο μπροστά σας, παρακαλώ.
0: Αυτά είναι δημοσιευμένα και στον τοπικό τύπο. Ορίστε. Ορίστε.
1: Κατάλαβα. Εντάξει, καλώς. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: 3 Ιουνίου 200.000 και 80.000. 20 Ιουλίου 50.000 και 5.000.
1: Ναι, είναι αποσημειώσεις αυτά.
0: 28 ήθελα... Ιουλίου 90.000 και 30.000. Ναι, είναι τα στοιχεία του λιμεναρχείου, είναι στον τοπικό τύπο. Λοιπόν, γραμμένα, δημοσιευμένα κτλ. Το όριο ξέρετε πόσο είναι, με τους περιβαλλοντικούς όρους, με την απόφαση έγκριση. Για τα κολοβακτηρίδια 500
1: και
0: για τον εχινόκοκο είναι 185.
1: Και πόσα βρέθηκαν στις μετρήσεις?
0: 200.000. Δεν μπορείς να το μετρήσεις αυτό το νούμερο. 400% πάνω.
1: Αυτό βέβαια δεν είναι διαρκές. Όταν έγινε η μέτρηση βρέθηκαν, μετά μπορεί να μην υπήρχαν.
0: Συνεχόμενα κάθε μέρα βιώνουν αυτά τα λίμματα. Και αυτή τη στιγμή που δεν έχει επισκευαστεί, γιατί μιλάμε 3 Ιουνίου, 20 Ιουλίου, 28 Ιουλίου.
1: Και ξανά τώρα. Και πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά, αγαπητέ μου Σάκη? Πού θα πάει?
0: Μα ακόμα και το κατεπήγον που δήθεν πήγαν να κάνουν 47 εκατομμύρια από ίδιους φόρους, και χθες, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαν ότι δεν θα είναι από ίδιους φόρους, πιθανώς θα είναι από κάποια χρηματοδότηση. Πήγανε γιατί έχουν λήξει περιβαλλοντικοί όροι. Δικαιούσε από το 16 μέχρι το 26 την δεκαετία να πάρεις μια παράταση 5 χρόνια με μια προϋπόθεση ότι δουλεύουν τα πάντα όπως ήταν το 16 κτλ. Αυτή την προϋπόθεση δεν έχει πλέον η ΔΕΙΑ, γιατί ήρθε το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΙΠΕΝ, και τους επέβαλε πρόστιμο για το 23 μέσα στο 24 250.000 ευρώ, και για το 24 επιθετίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, για το 24 μέσα στο 25 ήρθε ο λογαριασμός 600.000 ευρώ. Λοιπόν, δεν μπορείς όταν έχεις τέτοια προστήματα και δεν έχεις φτιάξει κάτι και λεπάς, λες δήθεν ότι πλημμυρίζουμε γιατί μπήκανε όμβρια, λέει, όμβρια της Ιαλισσούνη στο ένα μέτρο.
1: Καλά, αυτό, λοιπόν, ήταν, εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν το ντροπής επιχείρημα.
0: Όχι μόνο. Είναι ψευδέστατο αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποτέ δεν ενωθήκανε τέτοια πράγματα πάνω. Λοιπόν, γιατί αν ήταν έτσι, λοιπόν, αυτοί τι ισχυριστήκανε? Στην αρχή ήταν εμπόρο, μετά είπανε ότι συνέβη. Αρχές του Γενάρη του 26 βγάλανε την ανακοίνωση ότι μπαίνουν μέσα νερά. Λοιπόν, εμπόρο έγινε το 24, 30 Νοεμβρίου και 1 του Δεκέμβρη. Είχαμε πράγματι τον Μπάιρον, αρχές 5 και 6

0: Δεκεμβρίου.
1: Και πάλι.
0: Ο Μπάιρον όμως, εάν διαβάζετε τον τοπικό τύπο, μπέστε δημοκρατική, διαβάστε το. Λέει πυροσβεστική, δεν είχαμε καμία όχληση ή άντληση. Λέει ο κύριος Στομάτος, πολιτική προστασία, καμία άντληση. Είχαμε σπασίματα κλαδιά. Άλλο τα κλαδιά, άλλο τα νερά. Λοιπόν, και όταν λένε ότι είναι στο ένα μέτρο το νερό από κάτω, λοιπόν, αυτό δεν είναι αληθές, γιατί έπρεπε όλα τα ποτάμια να πλημμυρίζουν. Και κάτι σημαντικό, η αγωγή της Ιαλισσού από Ιαλισσό για Ρόδο, στην οδό Παπαλουκά, είναι διπλός αγωγός. Και σπασμένος που λέει στα ένα κρέα περίπτωση, να ήταν ο ένας, κλείνεις μια βάνα και δουλεύει ο άλλος αγωγός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε είπαν ότι υπάρχουν τέτοιες βλάβες. Απλώς βρίσκουν προσχήματα, λοιπόν, δίθεν για να ξεπεράσουν την όποια πραξία και αδιαφορία για να φέρουν.
1: Εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι από αυτά που λέτε δεν υπάρχει, λοιπόν, δηλαδή προοπτική στο εγγύς μέλλον.
0: Και παρακαλώ, μια μέρα καλέστε με να συζητήσουμε. Γνωρίζετε καθόλου τον ισολογισμό του 25?
1: Όχι, μάνα μου.
0: Λοιπόν, ξέρετε πόσο δείχνει κέρδος η ΔΕΙΑΡ? Το 23 800 ευρώ. Το 24 700.000. Το 25 ξέρεις πόσο δείχνει κέρδος? 10,5 εκατομμύρια ευρώ. 1.300% πάνω. 1.300.
1: Πώς γίνεται,
0: το City του Λονδίνου και το Stock Exchange δεν έχει τέτοια απόδοση. Και αν έχεις τέτοια παραγωγικότητα και έχεις 10,5 εκατομμύρια κέρδος, γιατί έχεις λοιπόν αυτή την τυπολογική πολιτική? Να το πω πιο απλά. Πώς γίνεται, χρώσανε την περιφέρεια 10 εκατομμύρια κοντά. Λοιπόν, χρώσανε το Δήμο Ρόδου 4 εκατομμύρια.
1: Τα φέσκια που άφησαν.
0: Λοιπόν, 800.000 μέσα στο νοσοκομείο.
1: Πόσα χρωστάνε στην περιφέρεια τώρα?
0: 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Και λέει, από 21 που έκλεισε το 25.
1: Ναι, έχει φτάσει τώρα.
0: 25 εκατομμύρια. Να είστε όταν καλά. Την παραλάβανε με 10.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Πάμε στο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι. Στον σύμβολο του Πρωθυπουργού. Νίκος Ρωμανός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, καλή σεζόν, γιατί δεν τα έχουμε πει.
1: Να είστε καλά, σεζόν. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ
2: για την πρόσκληση.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα τι σχόλιο μπορεί να κάνει κανείς σε αυτά τα οποία προηγήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, τα σχόλια είναι δύο. Το ένα σχόλιο είναι ότι να κάνουμε το σταυρό μας, το λέω έτσι πολύ, ίσως πολύ έτσι εμφατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έναν ηγέτη σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν από τους προϋπολογισμούς τους και εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε για να βοηθήσουμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία λόγω της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι δυστυχώς η αντιπολίτευση, αντί να έρεται στο ύψος των περιστάσεων ή εν πάση περιπτώσει να προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της για να αρθεί σε αυτό το ύψος, δυστυχώς κάθε μέρα μας αποδεικνύει ότι μπορεί και πιο χαμηλά. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πει κανείς περισσότερα, ειδικά για το κομμάτι αυτό της αντιπολίτευσης με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όμως έχει σημασία, γιατί πρόκειται για τη χώρα μας, πρόκειται για την ευημερία, για την κοινωνία, πρόκειται για εμάς ιδίως, για τη τσέπη μας και η καθημερινότητά μας εν πολλής από αυτό εξαρτάται. Θέλω να μου πείτε, τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να δούμε να μειώνεται η τιμή στην αντλία?
2: Λοιπόν, καταρχάς, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια συζήτηση που την ακούμε από την αντιπολίτευση μαζί με άλλες μειώσεις έμεσων φόρων, ΦΠΑ δηλαδή, επί χρόνια μονότονα.
1: Ναι, αλλά δεν μας λένε από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
2: Μπράβο. Χωρίς να μας λένε από πού θα βρεθούν, και όποτε προσπάθησαν να παρουσιάσουν οτιδήποτε κοστολογημένο, είναι λες και παίζουν στη ρουλέτα τα νούμερα της κοστολόγησης και άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Τα νούμερα, αν τα βάλεις κάτω και προσπαθήσεις ρεαλιστικά να τα αποτυπώσεις, ξεφεύγουν κατά πολύ από το οποιοδήποτε όριο δαπανών έχουμε και τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Άρα λοιπόν το επόμενο ερώτημα είναι τι θα κάνετε μετά, πώς θα διαχειριστείτε το γεγονός ότι όλα αυτά δεν περνάνε. Θα μας θέσουν σε επιτήρηση, δεν περνάνε από την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Προφανώς εκεί δεν υπάρχει απάντηση, γιατί δεν δέχονται Και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας η οποιαδήποτε σοβαρή κοστολόγηση, γιατί ξέρουν δεν θα κληθούν να τα υλοποιήσουν. Άρα μπορούν πολύ εύκολα να υπόσχονται ό,τι θέλουν. Αλλά τώρα στην πραγματικότητα που διαχειριζόμαστε εμείς, γιατί εμείς, αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, ότι κάθε χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 19 λέει συγκεκριμένα πράγματα στη ΔΕΘ και μέσα στον επόμενο χρόνο υλοποιούνται αυτά τα οποία λέει και κρινόμαστε για όλα αυτά. Το ίδιο έγινε και πέρσι και πρόπερσι, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και προφανώς είναι άλλο να υπόσχεσαι πράγματα και να έχεις να διαχειριστείς μια πραγματικότητα. Το 15-19 που έβρεχε ποσοτική χαλάρωση, έβρεχε ανάπτυξη πανευρωπαϊκά και εμείς εδώ κρατούσαμε ομπρέλα. Και είναι άλλο να προσπαθείς να διαχειριστείς μια πραγματικότητα με μια Ελλάδα που έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη στοιχεία να είναι σε κρίση, να προχωράει οριακά σε ύφεση, να κόβει από παντού και να έχει μια σειρά από δυσκολίες τις οποίες ευτυχώς εμείς έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να μην έχουμε. Άρα λοιπόν, εγώ ακούω τη συζήτηση για το γιατί ο Μητσοτάκης δεν δίνει περισσότερα, αλλά επιτρέψτε μου, προτιμώ τη συζήτηση του γιατί δεν δίνουμε περισσότερα από τη συζήτηση που υπάρχει στις άλλες χώρες του γιατί κόβεται περισσότερα.
1: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν περικοπές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα σε χώρες πανίσχυρες, οικονομίες πανίσχυρες όπως της Γερμανίας, και γίνονται περικοπές και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δίνουμε έστω αυτό το κάτι της, ας πούμε, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Δίνουμε, που δεν μου αρέσει και το ρήμα δίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει επιστρέφουμε στην κοινωνία, αυτός είναι ο πραγματικός όρος, το μέρισμα της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπο, αλλά όσο μπορούμε, όχι παραπάνω από αυτό το μέρισμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και γιατί όχι παραπάνω, για να μην γυρίσουμε στις περιπέτειες προηγούμενης δεκαετίας. Όταν δηλαδή βλέπω εγώ διπλή αναβάθμιση τις τελευταίες μέρες για την οικονομία μας, που έρχεται σε μια σειρά άλλων αναβαθμίσεων με επενδυτική βαθμίδα που ήταν στόχος τα προηγούμενα χρόνια και τώρα την έχουμε και θεωρούμε δεδομένη, με μια χώρα που δεν μπορούσε να δανειστεί τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια, για να μην το ξεχνάμε, γιατί ακούω και το επιχείρημα «μα τρώγεται η ανάπτυξη, τρώγονται».
1: Α, καλά, εντάξει, ναι. Τα μακροοικονομικά ήταν αυτά τα οποία μας οδήγησαν στα μνημόνια 10 χρόνια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τρώγονται οι αξιολόγησεις και οι εκτιμήσεις τους.
1: Τα γνωστά δηλαδή, αυτά
2: εδώ. Τρώγεται η μείωση του χρέους, ναι, η απάντηση είναι όλα αυτά τρώγονται. Γιατί τρώγονται? Γιατί όταν όλα αυτά χάλασαν και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε, φορολογήθηκε η μεσαία τάξη, πείνασε ο κόσμος, είχαμε 600.000 περισσότερους ανέργους, η οικονομία μας ήμασταν με το ένα πόδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρώ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ναι, μόνο αν διατηρείς όλα αυτά με έναν τρόπο ώστε να μπορείς να δανείζεσαι, να μπορούν να έρχονται επενδύσεις, να μπορούν να μειώνεται η ανεργία, να μπορείς να αναπτύσσεσαι και να επιστρέφεις από το μεγάλωμα της πίτας κομμάτι στον κόσμο και όχι από το να μικραίνεις την πίτα όπως γινόταν το 15-19 και να προσπαθείς να μην αφήνεις τίποτα αλλά να τα μοιράζεις με τον τρόπο που θες και με επιδόματα που έρχονταν από την υπερφορολόγηση και όχι επιδόματα που προστατεύουν την κοινωνία από το μεγάλωμα της πίτας όπως γίνεται τώρα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί ακριβώς αν τα ξεχάσουμε αυτά κινδυνεύουμε να ξαναπέσουμε στις ίδιες περιπέτειες. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να το κάνει, όσο και αν δεν γίνεται αρεστή. Γιατί προφανώς θα γινόμασταν πιο αρεστοί αν λέγαμε και φέτος σε αυτά που υποσχεθήκαμε στη ΔΕΘ, ότι για παράδειγμα η μείωση της προκαταβολής θα γίνει μία και έξω, ότι για παράδειγμα μέτρα τα οποία ξεκινούν από το 27 θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα και ούτω καθεξής. Αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε να διαχειριστούμε τη χώρα, έχουμε να διαχειριστούμε αυτά που οφείλουμε σε επόμενες γενιές και εγώ προσωπικά, επειδή έχω και δύο παιδιά, δεν θέλω τα παιδιά μου να περάσουν τις περιπέτειες που πέρασα εγώ, επειδή είχαμε ένα Πασόκ που από το 80 και μετά αύξανε το χρέος της χώρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας που είμαστε νοικοκυρέοι και οικογενειάρχες να προτάσουμε το να μην περνάμε τα βάρη των προηγούμενων στις επόμενες γενιές και πολύ περισσότερο να μην δημιουργούμε νέα βάρη. Αυτό θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση και κάνοντας αυτό θα ισχυροποιεί την οικονομία, θα επιστρέφει το μέρισμα ανάπτυξης και θα δίνει ό,τι μπορεί. Και θα πρωταγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να πάω και στον πυρήνα του ερωτήματος, ώστε ακριβώς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις οροφές δαπανών που ήδη έχουν εξαντληθεί.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση, πρώτη έτσι εικόνα για το πώς αντιδρά, Νίκο μου, αυτή την ώρα η Κομισιόν στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
2: Αυτό θα το ξέρουμε πολύ σύντομα, γιατί θα έχουμε σύνοδο κορυφής. Αλλά παράλληλα με αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς κινείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι και για το Ταμείο Ανάκαμψης μας έλεγαν ότι δεν θα πετύχετε τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πρόταση του Μητσοτάκη ήταν και έγινε τελικά.
2: Και ήταν μέσα στους 4-5 ηγέτες που το πρότειναν. Όταν
1: το πρότεινε πρώτος ο Μητσοτάκης και πήρε μαζί του μετά τον Ισπανό, τον Ιταλό, της Μάλτας και προχώρησαν
2: γιατί
1: και έγινε
2: μόνο με, γιατί μόνο χτίζοντας τέτοιες συμμαχίες μπορεί να καταφέρει πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς θα κάνει και τώρα.
1: Έχει
2: αποδείξει ο Μητσοτάκης ότι όταν θέλει μπορεί, έχει αποδείξει ότι ξέρει να μιλάει με τους Ευρωπαίους, έχει αποδείξει ότι ξέρει να τον σέβονται οι Ευρωπαίοι και έχει αποδείξει ότι πλέον η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε και πετυχαίνουμε πράγματα που στο παρελθόν ούτε καν φανταζόμασταν.
1: Είπατε προηγουμένως Πασόκ. Είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και καταθέτω τώρα εδώ προσωπική άποψη. Αυτή είναι δική μου. Ήμουν ένας από αυτούς που την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, γιατί βλέπαμε ότι η χώρα μας κινδύνευε πραγματικά να πέσει στον κρεμό. Τέλος πάντων, πώς γλιτώσαμε, ένας Θεός ξέρει. Θαύμα. Θαύμα. Ο Θεός αγαπά τελικά την Ελλάδα. Και βλέπουμε σήμερα ένα Πασόκ, κύριε Ρωμανέ. Εσείς βέβαια το βιώνετε σε καθημερινή βάση. Είστε στο, δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και ξέρετε το κάθε τι, τον πόλεμο που του γίνεται. Αυτό το μίσος, αυτή η τοξικότητα η οποία βγαίνει κατά τα άλλα από ένα αστικό υποτίθεται κόμμα και σοβαρό που συνηθίζουμε να λέμε, που στην πράξη όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει πλέον, έχει περάσει σε μια μορφή ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος τύπου ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Ρωμανέ.
2: Αγαπητέ μου Κλεάνθη, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν προσπαθείς να αντιγράψεις τον πολλακισμό, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα, για μένα όλα αυτά είναι ένα τώρα, όσο και να προσπαθούν να τα ξεχωρίσουν, προφανώς κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Δηλαδή, το Πασόκ από τα ξυλόλια και από την ξυλολιάδα και μετά, ίσως και λίγο πριν, αλλά σίγουρα από τότε και μετά, κάνει μια διαρκή προσπάθεια να αντιγράψει το χειρότερο αυτό του παλιού και νέου ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ 1 και του ΣΥΡΙΖΑ 2,
1: του Βελόπουλου, του Τσίπρα, του Στέφανου Χίου, του Στέφανου Χίου. Είναι ντροπή, δηλαδή, ντρέπουμε και που τα λέω αυτά τώρα.
2: Όταν λοιπόν συνέχεια έτσι λειτουργείς και παίρνεις και στελέχη μάλιστα από αυτά τα κόμματα, προφανώς, γιατί τα παίρνεις αυτά τα στελέχη, για αυτό που υπηρετούν. Και αυτό που υπηρετούν επί χρόνια αυτά τα στελέχη είναι ακριβώς αυτή η γραμμή. Του πολλακισμού, της τοξικότητας, του να κανονικοποιήσουμε στην πολιτική ζωή το να λέμε μια κυβέρνηση δολοφόνους, εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Όλα αυτά έχουν υπογραφή. Έχουν υπογραφή κυρίως Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη, για να είμαστε δίκαιοι, και από εκεί και πέρα όμως πολλούς που προσπάθησαν να τα μιμηθούν, με πρώτη την Κωνσταντοπούλου που ήταν σε αυτό το πρώτο σχήμα του πολλακισμού και μετά έφυγε και έκανε δικό της κόμμα, και όλους αυτούς που μετά άρχισαν να αντιγράφουν, την Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο, τον Τσίπρα και τον Πολάκη. Και δυστυχώς πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια είναι το Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λυπηρό.
2: Και το είδαμε και χθες με την σεξιστική επίθεση στην κυρία Σδούκου, η οποία είναι θλιβερή.
1: Άλλο πάλι αυτό τώρα. Τι το θέλει αυτό ο Φαραντούρης τώρα. Πραγματικά επίτηδες το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Είναι πολύ θλιβερή από τη μία, είναι μία ακόμα αποτύπωση αυτής της εικόνας.
1: Και η Σδούκου είναι μία κυρία με κάπα κεφαλαίο, δηλαδή υποκλίνουμε σε αυτήν εδώ τη γυναίκα, ας πούμε. Δεν θα ξεχάσουμε εμείς οι νησιώτες, κύριε Ρωμανέ, ακούστε, Νίκο Μάκο, εσύ ξέρεις από τα νησιά γιατί τα αγαπάς και τα επισκέπτεσαι. Ξέρεις ότι τα νησιά συνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα, με καλώδιο ύψους 3 δισεκατομμυρίων επένδυση. Εσείς την κάνετε και δεν την έχετε διαφημίσει καθόλου. Και υπάρχουν αυτή την ώρα αριστερούλιδες, οικολόγοι κτλ. Που αντιδρούν και σε αυτό. Δηλαδή να τρελαίνεται κανείς. Και όταν το εξήγηλε η κυρία Σδούκου, μπήκε στην καρδιά μας. Η κυρία Σδούκου ήταν αυτή που το είχε εξαγγείλει τότε. Μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Χατζημάρκο.
2: Εγώ είχα τη χαρά να είμαι προκάτοχος της κυρίας Δούκου και την τιμή φυσικά ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και να παραδώσω αυτή την πολύ σημαντική θέση στην κυρία Δούκου, η οποία έχει ανταπεξέλθει εξαιρετικά και είναι μια πολύ καλή εκπρόσωπος, πολύ καλή πολιτικός και πολύ καλή συνεργάτης. Και πραγματικά αυτό το οποίο είδαμε χθες, ξαναλέω, είναι θλιβερό, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί όταν έχεις πάρει το Πασό και πας να το κάνεις ΣΥΡΙΖΑ 3, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ 2 πλέον είναι η Ελλάς, δεν νομίζω ότι κανείς σε κανέναν προκαλεί εντύπωση αυτό, γιατί αυτό θες τελικά, αυτό πας να πετύχεις. Δεν το πετυχαίνεις όπως φαίνεται.
1: Θα σου πει μια καλημέρα ένας φίλος μου αγαπημένος, ο Νίκος Σέργης, ο οποίος καθημερινά δίνει αγώνα μάχη για να επιβάλλει την κοινή λογική. Αν και είναι λίγο δύσκολο, Νίκο Σέργη, τελικά να επιβληθείς δια της κοινής λογικής, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Πολλοί πιστεύουν ότι είμαι ένα έμιστο κομματικό τρόλ που
1: ακριβώς,
3: τα παίρνει και
1: ακριβώς
3: είμαι ένας τρομαγμένος πολίτης που δεν θέλει να ξαναζήσει την ίδια περίοδο 2015-19. Αυτό και μόνο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει και νομίζει ότι κάποια στιγμή θα βρέξει λεφτά. Εγώ απλώς είμαι ένας πολίτης που δεν θέλει να επαναλάβει, να ζήσει τη μέρα της μαρμότας όπως λέω, την περίοδο 2015-19.
4: Νομίζω ότι όλοι, αφού εκφράσω και περάσω και τη δική μου καλημέρα, νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε ο καθένας από το δικό του κομμάτι με τα κοινά. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ενεπλάκινε έτσι πιο ενεργά, ήταν η περίοδος της κυβέρνησης Σαμαρά προς το τέλος, που όλοι έβλεπαν ότι έρχεται ο Τσίπρας με το λαϊκισμό, με τις εύκολες υποσχέσεις κτλ. Όταν λοιπόν εγώ τότε ως επιχειρηματίας έβλεπα ότι ό,τι έχω χτίσει κινδυνεύει να γκρεμιστεί, έβλεπα τους πελάτες τότε στο μαγαζί να λένε ότι και το 1 στα 10 να κάνει ο Τσίπρας καλά θα είμαστε, ή να κάνουν κριτική για τον ένφια,
1: έτσι,
4: που θυμάμαι τότε.
1: Ακριβώς.
4: Δεν μπορούσα τότε να πω ότι κάθομαι και δεν εκφράζω και δεν προσπαθώ να εξηγήσω αυτά που πίστευα.
1: Mm-hmm.
4: Και κάπως έτσι άρχισα να λαθογραφώ και μετά να έρθω σε επαφή με τον Πρωθυπουργό και να συνεργαστώ μαζί του και να έχω αυτή την πορεία που είχα όλα τα τελευταία
1: και
4: χρόνια.
1: Και η εμπιστοσύνη που σου έδωσε ο Πρωθυπουργός τελικά, σε παρακολουθώ έτσι βήμα-βήμα όλη σου την πορεία και εντάξει.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι απλά είναι, επειδή ξέρεις, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία αυτά δεν τα έχουν ζήσει. Mm. Άνθρωποι που θα
1: πολιτευτείς,
4: τώρα,
1: Νίκο, θα πολιτευτείς σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
4: Έχω ανακοινωθεί για τον νότιο τομέα.
1: Θα κατέβεις, έλεγα, στον νότιο τομέα.
4: Ναι.
1: Άντε, θα πρέπει να ψάξουμε τώρα να βρούμε τεροδημότες.
4: Έχετε πολλούς εκεί και
1: είμαι
4: και πολύ
1: φίλος. Ακριβώς, ναι.
4: Πολλούς που είναι και στην Αθήνα και πολλούς που είναι και εκεί και θα σας επισκεφτώ.
1: Να σου πω, βλέπεις την. Θα κατέβεις κάτω? Σε περίμενα τον Αύγουστο, δεν ήρθες.
4: Δεν λέγονται το καλοκαίρι, δυστυχώς, αλλά θα κανονίσουμε το συντομότερο να το συνδυάσουμε ίσως και με μια εκδήλωση, να μιλήσω εκεί και στα στελέχη μας και τα λοιπά και να το συνδυάσουμε.
1: Μπράβο, το έχει ανάγκη. Χρειάζεται έτσι να αναζωογονηθεί λίγο ο μηχανισμός. Να σας ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο και σας αποδεσμεύω, κύριε Ρωμανέ. Πώς απέχει η αυτοδυναμία τελικά με τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι?
4: Η αυτοδυναμία απέχει λίγο παραπάνω από όσο απήχε το 23. Όχι πολύ παραπάνω όμως, γιατί και το 23, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, όλοι τη θεωρούσαν αδύνατη. Αν δείτε τις
1: δημοσιογραφίες. Ναι, μας τα έδωσε. Τα λέγαμε με τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη χθες πάλι.
4: Άρα, εντάξει, προφανώς δεν είναι το ίδιο γιατί υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη φθορά. Προφανώς έχει ολόκληρα συστήματα πια που παίζουν τα αρέστα του στο να πέσει ο Μητσοτάκης ή να αποδυναμωθεί ο Μητσοτάκης ή να έρθουν στην επιφάνεια σενάρια αστεία που ακούμε για άλλους πρωθυπουργούς και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι κατανοητό σε ένα βαθμό αυτό όταν κυβερνάς 7 χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η στρατηγική ενόψη των εκλογών είναι ακριβώς ίδια. Να λύνεις τα προβλήματα των πολιτών, να προβάλλεις πολλά πράγματα που γίνονται. Είπες ένα παράδειγμα πριν για τη διασύνδεση την ηλεκτρική. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τον καθένα από τους ακροατές και τους τηλεθεατές σου που δεν τα ξέρει σίγουρα ούτε στο 30%, θα πω εγώ. Πράγματα που γίνονται καθημερινά, από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί ή ωφελούνται οι συμπολίτες μας και δεν τα γνωρίζουν. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επικοινωνίας του κυβερνητικού κυρίως έργου. Και νομίζω ότι έχουμε το χρόνο μέχρι τις εκλογές να το κάνουμε αυτό, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν έχουν ξαναγίνει τόσα έργα, δεν έχουν ξαναγίνει τόσα προγράμματα από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί, τόσο ευρωπαϊκό χρήμα που πάει κατευθείαν στους συμπολίτες μας, στους μικρομεσαίους, στους πιο αδύναμους, και αυτό προσπαθούν κάποιοι να το διαστρεβλώσουν και να πούν ότι δήθεν ωφελούνται οι μεγάλοι. Καμία σχέση. Δεν έχουν ξαναωφεληθεί ποτέ τόσο πολύ όσοι ωφελούνται σήμερα στην Ελλάδα από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τόσα χρόνια. Προφανώς υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας, κανείς δεν το παραβλέπει, και εκεί γίνεται μια έξτρα μεγάλη προσπάθεια για να μειώσουμε τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει και στα εθνικά και στα οικονομικά και στις επενδύσεις και στην αγορά εργασίας και στην προσπάθεια να ασπρίσει η εργασία και να διασυνδεθούν οι ταμιακές μηχανές και να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, γιατί όλα αυτά τα λεφτά γυρνάνε στους πολίτες, μεγάλο κομμάτι των πραγμάτων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έρχονται και από εκεί, εκτός από την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί κανείς και να κρατάει, αν θέλετε, και ένα φίλτρο, μια ομπρέλα σε όλα αυτά τα πολύ εύκολα που ακούνε, δηλαδή που ακούει ο κόσμος. Αν υπήρχαν εύκολες λύσεις, ο πρώτος που θα ήθελε να τις υιοθετήσει θα ήταν ο Πρωθυπουργός. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και προφανώς εμείς έχουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια, να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κρινόμαστε ακόμα και αν δεν γινόμαστε πάντα αριστεί.
1: Και να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός προσέφερε μεγάλη χαρά και πολλή ικανοποίηση στα νησιά του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου, όταν για ένα τριήμερο επισκέφθηκε το ακριτικό Καστελόριζο, όπου εκεί ήταν πραγματικά σημειολογικά παρέπεμπε, ήταν μια πράξη ματ, πραγματικά δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση από το γείτονα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, Νίκο μου, κατά το παρελθόν θυμάμαι, όποιος επισκέπτεται το Καστελόριζο, τα συζητούσαμε και όταν ήσουν εδώ στη Ρόδο, τα βλέπεις άλλωστε.
4: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν πάντα αντιδράσεις. Τώρα τίποτα. Αυτό που οφείλεται τώρα στην ισχύ την οποία διαθέτει η χώρα?
4: Νομίζω ότι οφείλεται, αν δει κανείς έτσι, κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί ξέρετε, έχουμε την τάση να θεωρούμε κάτι δεδομένο μόλις γίνει. Δηλαδή, όταν γίνει το συζητάμε και μετά από μια εβδομάδα πέρασε, το ξεχνάμε, το θεωρούμε δεδομένο και πάμε παρακάτω. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί αν δεις τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ξεκινάω από το τέλος προς την αρχή, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την ενίσχυση των εξοπλισμών, με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά, με τις νέες φρεγάτες από την Ιταλία, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις που πολύ σύντομα θα δούμε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια τρυπάνι, με μια σειρά πραγμάτων που γίνονται, με τις συμμαχίες, με τις διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία, με το καλώδιο τώρα που μπήκε ο γαλλικός κολοσσός. Αυτά τα πράγματα όλα μαζί.
1: Και όλα αυτά σε δύο θητείες, έτσι.
4: Σε δύο θητείες, σε συνδυασμό με πάνω από ένα χρόνο που είχαμε πρακτικά μηδέν παραβιάσεις και ανοιχτές διόδους επικοινωνίας. Και γινόντουσαν όλα αυτά και δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
1: Με ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς?
4: Μόνο την τελευταία εβδομάδα, άμα δεις, ο Μητσοτάκης τώρα είναι στην Αμερική. Ήταν στην Αίγυπτο.
1: Τι κάνεις στην Αμερική τώρα? Τι κάνεις στην Αμερική?
4: Στην Αμερική είναι τώρα στο Σαν Φρανσίσκο και βλέπει εκεί μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, πολλές εκ των οποίων μπορεί να συζητούν επενδύσεις ή έχουν ήδη επενδύσει ή έχουν Έλληνες σε πολύ σημαντικές θέσεις υψηλά στην ιεραρχία τους. Και πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες θα είναι στη Νέα Υόρκη για την συνέλευση τη Γενική Συνέλευση.
1: Δεν μου λέτε το πρόγραμμα του, το φτιάχνετε τώρα εσείς οι στενοί του συνεργάτες ή από μόνος του ο ίδιος τα προγραμματίζει?
4: Εντάξει, προφανώς υπάρχουν, οι συνεργάτες πάντα παίζουν το ρόλο τους, αλλά νομίζω ότι είναι ο ίδιος έτσι σαν άνθρωπος, ο οποίος θέλει συνέχεια να κάνει τα περισσότερα πράγματα που χωρούν στο πρόγραμμά του, να χτίζει και την εικόνα της χώρας και και τις συμμαχίες αυτές τις οποίες έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια όσο περισσότερο μπορεί, να συνδυάζει το διεθνές προφίλ με την επαφή που είπες, που μίλησες πολύ ωραία για το Καστελόριζο, με τους πολίτες, να βλέπει όσο περισσότερους απλούς πολίτες γίνεται, να γυρνάει όλη την Ελλάδα και παράλληλα να χτίζει και την εικόνα που αξίζει τη χώρα μας διεθνώς. Και αυτή η ισορροπία νομίζω ότι είναι ένας από τους ελάχιστους, εγώ θα έλεγα ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να την κρατήσει και μπορεί να μας κάνει περήφανους και στα δύο αυτά πεδία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μου έκανε εντύπωση που εξήγηλε ο Ανδρουλάκης, επίσκεψε το Καστελόριζο για αυτός τριήμερη και τελικά το ακύρωσε. Μόλις το εξήγηλε, το είπαμε ότι όταν θα πας εκεί, πρόσεξε, μην χαμηλώσεις το φρόνημα των πολιτών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο μετά το Μητσοτάκη. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας Νίκο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Νίκο Σέργη, έλα τώρα, πάμε τώρα να τα δούμε εμείς πιο αναλυτικά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Δεν μου λες.
4: Λοιπόν,
1: αράδιασε τώρα μία σειρά πραγμάτων. Έλα. Το αφήνω πάνω.
5: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ΣΥΠΑ. Όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο Μητσοτάκης εκεί που πήγε είναι η κορυφή της τεχνολογίας. Πήγε στις κορυφαίες εταιρείες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι, κανένας από τους πολιτικούς...
1: Δεν έχουν καταλάβει γιατί πήγε.
5: Όχι, δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει οι αλλαγές, τι αλλαγές θα γίνουν, τι σημαίνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουν καταλάβει τι αλλαγές θα επιφέρουν σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει αυτό το τρένο. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που είναι στην πραγματικότητα και προσπαθεί για αυτό το λόγο. Όλοι οι υπόλοιποι μόνο παροχολογία, με λεφτά που δεν υπάρχουν, και δεν έχουν αντιληφθεί τις τεκτονικές αλλαγές που θα φέρει η τεχνολογία στα επόμενα 5-10 χρόνια σε όλες τις χώρες του κόσμου, και όσες μείνουν πίσω θα ανήκουν στο δεύτερο τρίτο κόσμο, δεν θα είναι χώρες πρώτης γραμμής. Αυτό είναι η διέστηση, το μυαλό του Μητσοτάκη. Αυτός
1: μα θυμάμαι Νίκο μου, όταν μιλούσε αυτός για τεχνητή νοημοσύνη πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δηλαδή τότε θυμάμαι, προσπαθούσαμε με την, πώς τη λέγανε τη φίλη μας που βγήκε χθες στο σταθμό, η Ωρεοζήλη, ναι, η οποία είναι καθηγήτρια στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι εξειδικευμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι και την είχε κατεβάσει μάλιστα και υποψήφια ευρωβουλευτή, έτσι. Λοιπόν, και προσπαθούσα να εκμεύσω από την κοπέλα μερικά πράγματα, να καταλάβω, την έβγαζα στον αέρα και ήμουν πολύ προσεκτικός και περίμενα. Σαν στυπόχαρτο ήμουνα, προσπαθούσα να ρουφήξω το κάθε τι, ας πούμε, που έλεγε, για να καταλάβω. Και φτάσαμε τώρα, σήμερα, πραγματικά ο Μητσοτάκης να είναι κορυφαίος πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Αυτό δεν το ξέρα, ότι εκεί που είναι τώρα στο Σαν Φραντζίσκο είναι...
5: Στην Nvidia πήγε και στην Tesla. Είναι η κορυφαία...
1: Στην Tesla είχα πάει και εγώ, αλλά είχα πάει στο Μαϊάμι όμως, στην Tesla του...
5: Στην Nvidia
1: πήγε. Α, Nvidia, μάλιστα.
5: Φανταστείτε γιατί μιλάμε για ρομποτική και AI. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εταιρεία μεγαλύτερη στο δυτικό κόσμο, μετά είναι οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά. Και ο Μητσοτάκης έχει το βλέμμα να δει στο μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπουν ούτε τη μύτη τους κυριολεκτικά. Και αυτό είναι κυριολεκτικό που λέω, δεν βλέπουν ούτε τη μύτη τους. Απέχουνε έτη φωτός από το Μητσοτάκη και από την πολιτική γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ρε παιδιά,
5: ο Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα. Οι άλλοι είναι κάπου αλλού, δεν ξέρω πού ακριβώς.
1: Ακριβώς. Πάνω τώρα στο θέμα της τιμής τώρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρόσεξε τώρα, Βασίλη. Μπορεί να το είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Να κατεβάσει την τιμή της βενζίνης 40 λεπτά. Αυτό μπορεί να κοστίσει στο κράτος, στα ταμεία του κράτους 1,5 δις. Πρέπει να βρούμε από πού θα καλυφθεί αυτή η ζημιά. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο απευθύνεται ο Πρωθυπουργός στην Κομισιόν και τι τους λέει, μην το θεωρήσετε δαπάνη αυτό το οποίο κάνω, ούτως ώστε να με υποχρεώσετε να το καλύψω από κάπου αλλού, για να μην όσο γίνεται πιο απλά, για να μην διαταραχθούν τα δημοσιονομικά μου και να έρθει μετά η Moody's και να μου πει τον κακό σου τον καιρό που σε έβαλα στην κορυφή, να πούμε, και έχεις την επενδυτική βαθμίδα, και να αρχίσουμε πάλι να κατρακυλάμε στο παρελθόν. Θα το δεχτεί. Στην αρχή πάντα έτσι οι Γερμανοί αντιδρούνε. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης, άκουγες τι έλεγε προηγουμένως ο Ρωμανός. Έτσι δεν αντιδρούσανε, μας έλεγαν όχι. Μετά όμως του πέρασε, του Μητσοτάκη, του πέρασε. Έκαμε τη συμμαχία με τον Ιταλό, έκαμε τη συμμαχία και με τον άλλο τον Ισπανό και με τον Γάλλο. Τέλος. Τώρα στη Σύνοδο Κορυφής το ξαναθέτει το θέμα. Και θα δεις ότι θα το περάσει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι μπορούμε για ένα διάστημα να μειωθεί. Όμως, προσέξτε, εδώ όμως πρέπει να είμαστε κύριοι, να είμαστε gentlemen. Να μην είμαστε αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, όπως έκανε ο Τσίπρας, με ένα νόμο και ένα άρθρο και μετά ερχόταν η καταστροφή. Όχι βεβαίως. Το κάθε βήμα θα πρέπει πριν το βάλεις το ποδάρι σου κάτω να πατήσεις, να δεις μήπως υπάρχει νάρκη. Αφού κινούμαστε μέσα σε ένα ναρκοπέδιο, ρε, δεν πρέπει να προσέχουμε πού πατάμε? Συμφωνείς Νίκο μου ή όχι? Όχι σαν αυτό τον κόπανο τον καθηγητή πάνω στη Θεσσαλονίκη που το ρωτούσε ο Ζαχαρός. Που το ρωτούσε ο Ζαχαρός. Ρωτάς του Σιριζέου. Έχει κι άλλους. Τους λέει, πού δεν τα βρούμε τα λεφτά? Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
5: Έχει κι άλλους που κάνουν ανάλογα βίντεο στο TikTok και είναι πράγματι καθηγητές και διδάσκουν.
1: Ωραίοι καθηγητές,
5: οικονομικά σε πανεπιστήμια και κάνουν ανάλογα βίντεο, στα οποία δεν δέχονται βέβαια ερωτήσεις τύπου Ζαχαρού, λένε όμως το αφήγημά του.
1: Α, λένε το αφήγημά.
5: Αλλά παντού πάσχει το αφήγημά του στο ότι πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Αλλά όταν κάνεις μονόλογο λες, θα δώσω από εκεί, δεν υπάρχει αντίλογος, θα δώσω από εκεί, θα το πλεώνασμα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αντίλογος.
1: Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα 4 δις κάρτα, τα οποία προέρχονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτά πάνε σούμπιτο με τη μία, να πούμε. Θυμάσαι το 16 ήταν ή το 17 το είχε επιβάλει τότε, το είχαν επιβάλει δανειστές, Νίκο?
5: Τελευταία φορά που αυξήθηκε ο ειδικός φόρος ήταν την περίοδο 16-17, τρεις φορές αυξήθηκε από το 10 μέχρι το 17, τρεις φορές αυξήθηκε
1: το 16-17 ήταν και η τελική μεγάλη αύξηση, γι' αυτό έχει φτάσει τόσο ψηλά. Και ήταν δουλειά του Τσίπρα. Αλλά εντάξει, δεν το κακολογείς, ας πούμε, γιατί κάπου πρέπει να βρουν και αυτοί τα λεφτά να πάρουν να ξεφλυθούν τα δάνειά τους. Έλα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Π.χ. μπορεί να έχουμε στη βενζίνη υψηλό φόρο, μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 359-360 στο χιλιόλιτρο να βάλουμε στη βενζίνη. Εμείς έχουμε 700. Υπάρχουν χώρες.
1: Διπλά έχουμε.
5: Που, ναι, για περιβαλλοντικούς λόγους που έχουν ακόμη μεγαλύτερο. Νομίζω η Ολλανδία, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
5: Αλλά για τους λόγους τους δικούς τους, τέλος πάντων. Εδώ όμως το πετρέλαιο ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει 330 το χιλιόλιτρο και εμείς έχουμε 410. Δηλαδή, μόλις 8 λεπτά μπορούμε να κατεβούμε και δεν υπάρχει
6: πρόβλημα. Στο
5: stereo2.com. Όχι, όχι.
1: Στο ντίζελ
5: είμαστε πολύ κοντά στο χαμηλότερο όριο. Μόλις 8 λεπτά στο λίτρο έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάνω από την τιμή την κατώτερη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να γίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιέζονται όλες οι χώρες ουσιαστικά, πρέπει να δεχτούν μια τέτοια πρόταση, όπως αυτή που λέει η ελληνική κυβέρνηση, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής για κάποιους μήνες όσο διαρκεί η κρίση, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα, να είμαστε σύνομοι, ας το πούμε, και με τα δημοσιονομικά αυτά που ζητάει και η Κομισιόν ουσιαστικά, στην οποία Κομισιόν όλες οι χώρες μέχρι 15 Οκτωβρίου θα υποβάλουν, όπως και η Ελλάδα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και πρέπει να είναι εντάξει χωρίς αστερίσκους και χωρίς να μας το γυρίσουν πίσω. Εάν μας πούνε το OK, μπορούμε να κάνουμε μετά αυτό που θα μας επιτρέψουν. Αλλά αν δεν μας πούνε το OK και το κάνουμε, θα μας γυρίσουν πίσω το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και αυτό θα συμβεί με οποιαδήποτε χώρα. Πράγμα που αγνοούν οι πάντες ή θέλουν να αγνοούν. Οι θελημένα δηλαδή το αγνοούν. Λες και είμαστε μόνοι μας και αποφασίζουμε για τα πάντα. Δεν αποφασίζουμε για τα πάντα μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις 5 έχουν πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις 5. Οι υπόλοιπες έχουν όλες ελλείμματα και παλεύουν να κλείσουν την ψαλίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και εκεί πέρα μέσα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή λύση, όχι μαγική, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή καμία χώρα δεν θα σου πει μηδενίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που θα χαθούν και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει για κάποιους μήνες με ένα ποσοστό μείωσης. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την αγάπη
5: μας. Καλημέρα σας. Για χαρά. Γεια.
1: Ο Δήμος Συντρόφου εξαγγέλει πλέον, βάζει τις μηχανές μπροστά για το Ροδίνι. Για το Ροδίνι. Ξέρετε από το ακούω αυτό. Από τότε που ήρθα από τη Ρόδο. Πότε ήρθα στη Ρόδο? Έχω έρθει στη Ρόδο εδώ και 27, 37, 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, από τότε το ακούω. Μακάρι πραγματικά να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή, η οποία είναι, ξέρετε, έχει και ένα χαρακτήρα εμβληματικό, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε και μια ιστορία, θυμάμαι, όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, που είχα έρθει με τους μακαρίτες, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και πήγαμε στο Ροδίνι και έχω φωτογραφίες από το Ροδίνι μέσα στη βάρκα, ας πούμε, και με τις πάπιες και με όλα αυτά. Ξέρετε πως με πονάει το γεγονός όταν βλέπω αυτή την αμέλεια, ας πούμε, την έλλειψη φροντίδας, κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, όχι στις πέτρες και στα ξύλα και στα χώματα, αλλά στα ζωντανά. Γιατί πληροφορήθηκα τελικά ότι οι πάπιες του Ροδινιού μένουν πεινασμένες και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν την ανάγκη φιλότιμο. Έτσι είναι καλοί άνθρωποι, νοιάζονται τα ζώα και κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά μην νομίζετε ότι έχουν και τη δυνατότητα να αγοράζουν τροφές, ας πούμε, για να ταΐσουν όλες τις πάπιες. Μου έλεγε λοιπόν μια αγαπητή μου κυρία, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Μου έλεγε, πηγαίνει ο σύζυγός μου, μου λέει, κύριε Κλεάνθη, και μόνο που δεν τον τρώνε, ας πούμε, μέχρι να τους βάλει φαγητό, πεινασμένα τα καημένα. Τι να πεις τώρα. Και λέω τώρα εγώ, άκουγα, ας πούμε, τον αντιδήμαρχο στην εκπομπή, στην τηλεόραση που μιλούσε για το Ροδίνι, ακούω τις εξαγγελίες που γίνονται από πλευράς του Δήμου, βλέπετε και τις ειδήσεις που περνάνε, ξέρετε, όσοι βλέπετε τηλεόραση, που λέει ότι βάζει μπροστά τις μηχανές ο Δήμος για το Ροδίνι, ότι σύντομα θα αποκατασταθεί και πάει λέγοντας, θα επαναφέρουν την γιορτή του κρασιού στο Ροδίνι, τέλος πάντων. Άρα παιδιά, λίγο φαγητό είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτά τα οποία άκουγα ρε Βασίλη, μας παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μας,
6: ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος, ο Κώτας,
6: ο Κώτας, ναι.
1: Με τα γατάκια. Δηλαδή η έλλειψη φροντίδας ρε παιδιά για τα ζώα. Τι σας κοστίζει ρε παιδιά να πούμε. Δηλαδή τόσα έξοδα, τόσα, δηλαδή τι να πω ρε παιδιά. Μέχρι και οι πάπιες πεινασμένες νηστικές να πούμε. Δεν μπορείτε εκεί ας πούμε να τους βάλετε λίγο φαγητό να έχουν τα ζώα ρε παιδί μου. Τι να πω ρε παιδί. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν έχω λόγια. Πάμε. Μαρία Παπασταμάτη. Καλή σας ημέρα κυρία Παπασταμάτη μου, τι μου κάνετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λοΐζη, όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
1: Δόξα σε ο Θεός, αλλά το μακάρι να μπορούσαν και οι πάπιες να το λέγανε αυτό, όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
7: Αυτό ακριβώς, αν είχαν στόμα να μιλούσαν θα το λέγανε κύριε Λοΐζη, γιατί είναι τα ζώα πάρα πολύ πεινασμένα, πολύ πεινασμένα. Μέρα παραμέρα πάει ο άντρας μου και τα ταΐζει, παίρνει καλαμπόκι από την Ένωση εδώ κάτω. Πάει μόνο
1: καλαμπόκι τρώνε υπάρχει.
7: Καλαμπόκι ως επιτοπλίστων, ναι. Ό,τι έχω εγώ στο σπίτι, τα λαχανικά, ό,τι μου περισσεύουν θα τα κόψω μικρά μικρά να τα πάρει να τους τα ρίξει. Ψωμιά θα πάρει να τους τα ρίξει. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο εδώ μπροστά οι πάπκες αυτές. Και πέρα από τις σκούνιες πιο μέσα έχει άλλες τόσες.
1: Μάλιστα.
7: Και για να πάει εκεί πέρα ο άντρας με το αυτοκίνητό του, δύο φορές έπαθε και λάστιχο, γιατί έχει κάτι κρατήρες, κάτι τρύπες ο δρόμος. Τι να σας πω.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά από το σύζυγό σας?
7: Μέρα παραμέρα. Το λιγότερο μέρα παραμέρα θα πάει, γιατί τα λυπάται τα ζώα. Μέχρι έξω τα
1: δεν θέλω, δεν θέλω να γίνομαι αδιάκριτος, αλλά κοστίζει αυτές οι τροφές που παίρνει ο σύζυγος και πηγαίνει.
7: Κοστίζει. Κανένα δεν δίνει τζάπα τη σημερινή εποχή, κύριε Λοϊζό. Κανένα. Κοστίζει μέρα παραμέρα, τουλάχιστον το καλαμπόκι που το αγοράζει κοστίζει. Τα ψωμιά ό,τι περισσεύουν από μας θα τα πάρει να τα δώσει, ό,τι περισσεύουν έτσι από συγγενείς θα μας τα δώσει να τα ξέρουν ότι ταΐζουμε τις πάπιες. Αυτό δεν μπορεί δηλαδή.
1: Τι τρώνε οι πάπιες, κυρία Παπασταμάτη, τι τρώνε οι πάπιες, μόνο καλαμπόκι? Είμαι αδιάβαστος τώρα, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου.
7: Να σας πω, εμείς που ρωτήσαμε καλαμπόκι. Τρώνε και λαχανικά.
1: Είναι, ακριβό λαχανικά. Είναι ακριβό το καλαμπόκι, ας πούμε, για να το...
7: Τώρα να σας πω για την αλήθεια, επειδή τους λέει ο άντρας μου δηλαδή ότι...
1: Δεν μου λέτε και οι προμηθευτές, όταν ξέρουν ότι ο σύζυγός σας πάει να ταΐσει τις πάπιες στο Ροδίνι, του Ροδινιού, δεν κάνουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, εκεί, μια καλύτερη τιμή, μια
7: κάτι
1: προσφορά,
7: κάτι καλύτερο του κάνουν, κύριε Λοΐζο, η αλήθεια να λέγεται, ευτυχώς δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι είναι της ψυχής του. Μπράβο. Κάτι καλύτερο του κάνουν, αλλά όχι όλες τις φορές.
1: Απευθυνθήκατε στο Δήμο, τους είπατε το πρόβλημα? Γιατί μπορεί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι οι πάπιες είναι νηστικές. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στον κόσμο τους και να νομίζουν ότι οι πάπιες συντηρούνται από μόνες τους. Τρώνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τρώνε.
7: Η αλήθεια, όχι, δεν έχω απευθυνθεί στο Δήμο. Δεν το... Να φανταστείτε ότι έχει και κάτι γατάκια εκεί πέρα δέσποτα και τους ρίχνει και σε εκείνα ξηρή τροφή. Και πάνε οι πάπιες και τρώνε και τη ξηρή τροφή της γάτας.
1: Α, τρώνε και τη ξηρή τροφή. Δηλαδή από την πείνα, ό,τι βρουν να τρώνε τα ζώα.
7: Μπράβο.
1: Τι να
7: κάνω.
1: Πω.
7: Αυτό είναι πολύ δύσκολο έως τραγική, αφού οι ξένοι τα βλέπουν τα ζώα έτσι όπως κάνουν την ώρα που πάει ο άντρας μου να τα ταΐσει και βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες.
1: Α, τα βλέπουν.
7: Καλή, σας ήταν πάνω του να το φάνε από τη τσάντα μέσα τα τρώνε.
1: Πω.
7: Τόσο δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Δήμος είναι Δήμος. Ο Δήμος βλέπει μόνο την πιάτσα και αν τη δει λίγο, την πιάτσα αυτά που φαίνονται, τα υπόλοιπα δεν τα υπολογίζει.
1: Τι θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν? Να κάνουν, να περνάνε μια φορά, ξέρω εγώ, στις δύο μέρες.
7: Μπράβο, αυτό.
1: Ή να βάζανε κάπου, ας πούμε, τροφές να πηγαίνουν τα ζώα να τρώνε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτή η αδιαφορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
7: Μία φορά την ημέρα να περνάει κάποιος, τόσοι είναι στο Δήμο, μία φορά την ημέρα ρίξει τους εκεί κάμποσο καλαμπόκι ή ό,τι έχουν, να ρωτήσουν τι ακριβώς τρώνε οι πάπιες. Μία φορά την
1: είναι ημέρα, πολλές, δεν κυρία Παπασταμάτη, τώρα οι πάπιες ή έχει συναντήσει ή αυτές τώρα εκλείπουν μέρα με την ημέρα λόγω πείνας, ξέρω εγώ, μπορεί να πεθαίνουν τα ζώα.
7: Βλέπει και πεθαμένες, ας πούμε.
1: Βλέπει και νεκράες.
7: Ναι, ναι, βλέπει και νεκρή. Αλλά όσοι επιτοπλίζουν μου λέει πολλαπλασιάζονται αυτές. Είναι πάνω από 300 και. Τι, τι να κάνουμε, μία τσάντα 5 κιλά καλαμπόκι, τι, ποιος να πρωτοφάει.
1: Έλα μου ντε, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εμείς θα το μεταφέρουμε τώρα στο Δήμο το θέμα, ναι, το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, εντάξει.
7: Κύριε Λοΐζα, δεν πιστεύω να μην το γνωρίζουν. Δεν πιστεύω, γιατί όπως απευθύνθηκα εγώ σε εσάς και κάποιοι άλλοι θα πήγανε αμέσως στο Δήμο κάτω.
1: Μα κάνουν εργασίες, αναβαθμίζουν, εξοραίζουν την περιοχή του Ροδινιού, θέλουν να τη φτιάξουν. Μάλιστα. Δεν τα βλέπουν τα ζωάκια, δεν τα βλέπουν, δεν τα βλέπουν ότι είναι νηστικά πεινασμένα. Κάποιος πρέπει να τα φροντίσει.
7: Αυτό, μόνα τους. Και τι να βρούνε μόνα τους εκεί πέρα, τι σκουλικάκι, τόσες που είναι, πόσα σκουλικάκια ποιο να έχει κάτω.
1: Έλα μου ντε.
7: Πόσα έντομα ποιο να έχει κάτω. Τι, δεν ξέρω τι. Και άλλες φορές πάει και βλέπει ολόκληρα, δηλαδή χόρτα τους ρίχνουν ή κάποιος άλλος θα πηγαίνει και θα τους ρίχνει. Χόρτα, πώς θα τα φάνε τα ζωάκια αυτά τα χόρτα που τους τα ρίχνουνε.
1: Δεν έχουν τίποτα. Βρίσκουν τα χόρτα, σου λέει ίσως τα φάνε. Τα,
7: μπράβο, αυτό. Τι να πω. Η κατάσταση πάντως για τις πάπιες είναι τραγική.
1: Είναι και ντροπιαστική, θα έλεγα, έτσι. Εγώ ντρέπομαι δηλαδή. Όταν μου λέτε αυτό, ότι γινόμαστε και θέαμα, ας πούμε, των επισκεπτών μας και αυτοί είναι άνθρωποι ευαίσθητοι, οι τουρίστες ειδικά, έχουν μεγάλη ευαισθησία με τα ζώα. Και σου λέει τώρα που ήρθαμε να κάνουμε διακοπές σε αυτούς εδώ τους βαρβάρους οι οποίοι δεν φροντίζουν, ας πούμε, τα στοιχειοδός, ας πούμε, τα ζώα. Τέλος πάντων.
7: Όπως το λέτε, κύριε Λοΐζο, σας είπα, τον βγάζουν φωτογραφίες έτσι, δηλαδή που κρατάει τη τσάντα και σας φτάνει πάπιες όλες πάνω του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κυρία Παπασταμάτη.
7: Καταρχήν, να μεταφέρετε. Να γίνει κάτι, γιατί είναι κρίμα στα ζώακια.
1: Και να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και να πείτε συγχαρητήρια στο σύζυγό σας και σε εσάς βεβαίως αξίζουν πολλά για αυτό το ενδιαφέρον που δείχνετε.
7: Το καλό που κάνετε.
1: Το καλό που κάνετε θα το βρείτε, θα ανταποδοθεί κάποια στιγμή, να το ξέρετε αυτό.
7: Υγεία να έχουμε και όλος ο κόσμος και ευχαριστώ πολύ και εσείς που ενδιαφερθήκατε και γι' αυτό δηλαδή. Σας πήρα τηλέφωνο και μετά ενδιαφερθήκατε να με πάρετε για να πούμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
1: Να είστε καλά, κυρία Παπασταμάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας.
7: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
1: Γιώργος Αυτιάς Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
6: Καλημέρα, μεγαλειότατε της Δωδεκανήσου.
1: Τι μου κάνεις, Γιώργο, τι μου
6: κάνεις. Ποιος ενευρίασε πρωί-πρωί.
1: Ναι, γιατί άκουγα στη Βουλή τον Ανδρουλάκη που ανέβαζε τους τόνους και λέω θα τους ανεβάζω εγώ πιο πολύ από αυτόν.
6: Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ, αφαίνει ο πλανήτης σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ενεργειακό σοκ. Κάθε φορά που η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβλημα. Και κάθε φορά που δημιουργείται αυτό το παγκόσμιο σοκ, η πατρίδα έχει προβλήματα. Για να τα βάλουμε στη σειρά, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που βλέπει η βενζίνη να ανεβαίνει, που φοβάται όλα τα υπόλοιπα και πώς θα βγάλει το χειμώνα. Mm-hmm. Καταρχήν, από πέρυσι 9 Μαρτίου, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στο Ιράν, κατέθεσα στην Ευρώπη ερώτηση στους οικονομικούς επιτρόπους, κύριοι, αφαιρέστε κάθε δαπάνη που θα έχει ευρωπαϊκή χώρα για να στηρίξετε τους κατοίκους. Η απάντηση του Ντρομπόφσκι, του υπεύθυνου οικονομικών επιτρόπου και του Σέραφιν ήταν να δούμε το βάθος της κρίσης και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
6: Επανέρχομαι, εν τω μεταξύ ο Τραμπ...
1: Τι εθνικότητας είναι αυτός ο Ντρομπόφσκι, τι όνομα είναι πάλι.
6: Είναι από πάνω, είναι βόρειος.
1: Είναι αυτός
6: για να σου σκάσει χαμόγελο πρέπει να έχει κερδίσει τον Τζόκερ με 5 εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό λέγεται και Ντρομπόφσκι.
6: Ντρομπόφσκι. Πάμε τώρα στον Τραμπ.
1: Μάλιστα.
6: Κάθε φορά που ο Τραμπ άλλα λέει το βράδυ, άλλα βλέπει στον ύπνο του, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει στη συνέντευξη, άλλα υπογράφει και άλλα κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο ο λόγος είναι σάπιο σανίδι. Πάμε τώρα στην Ευρώπη. Βλέποντας εγώ ότι διευρύνεται η κατάσταση, ξαναρωτάω πάλι τον Ιούνιο. Κύριοι, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας να γεμίσουν οι αποθήκες με LNG τώρα που ακόμη η τιμή είναι ελεγχόμενη. Επιδεινώνεται η κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο και τότε ζητάω στην Οικονομική Επιτροπή προφορικά μεταξύ των 27 χωρών η Ελλάδα όρθια, κύριοι, θέλω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και σηκώνεται η Σουηδέζα, που ήταν εκείνη τη μέρα ομιλήτρια, γιατί κάθε μέρα είναι μια χώρα εκπρόσωπος. Και μου λέει, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τους Έλληνες. Εγώ το καλοκαίρι πήγα σε 4 νησιά, η πρώτη της επιλογή ήταν η Ρόδος. Πήγα Σαντορίνη, πήγα Μύκονο, αλλά Γιώργο, ανοίγει τα χαρτιά της και μου λέει, στο δεύτερο μνημόνιο Παπανδρέου επί Πασόκ, ο Παπανδρέου, αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 3 φορές.
1: Για ακούστε αυτό παρακαλώ, πάμε μια στιγμή, ακούστε αυτό για να ξέρετε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που χτυπιέται τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Λοιπόν, έλα Γιώργο και πες μας πώς έφτασε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκεί που βρίσκεται σήμερα, πάμε.
6: Στο δεύτερο μνημόνιο λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν τότε υπεύθυνος, αύξησε, είχε υπογράψει με τους μνημονιακούς, 3 φορές αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου αυξήθηκε 3 φορές. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης, χωρίς πετρελαϊκή κρίση. Το πετρέλαιο να είναι στα 80-70.
1: Όχι, στα 50 ήταν, κάνεις λάθος. 50 και κάτι, $55 ήταν το βαρέλι, το θυμάμαι.
6: Μπράβο. Να κάνω κι εγώ κανένα λαθάκι έτσι, ναι. Πότε. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εν καιρό ειρήνης, εκτός το ότι μονιμοποίησε όλους τους έκτακτους φόρους, ο ΕΝΦΙΑ ήταν έκτακτος, τον μονιμοποίησε.
1: Βέβαια.
6: Η έκτακτη φορά αλληλεγγύης ήταν 2% και την κάνει από το 2 στο 10. Άιστε. Τι άλλο κάνει, αυξάνει 2 φορές ο κύριος Τσίπρας. Που βγήκε σήμερα και έκανε το λαλίστατο, τι λαλίστατο, μπας περιπτώσει στο Sky, αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τώρα έχουν πάθει αμνησία όλοι. Από το 19 και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ κανέναν ειδικό φόρο, κανένα φόρο, αντίθετα μειώνει φόρους. Εκεί που δεν μπορεί να βάλει χέρι, ή μάλλον μπορέσαμε και μειώσαμε το ΕΝΦΙΑ, 34% και τον μηδενίσαμε σε 12.000 περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είναι και η Ρόδος, γιατί κάτω από 1.500 κατοίκους είναι μηδέν ο ΕΝΦΙΑ πλέον. Αλλά στα καύσιμα, στον ειδικό φόρο, χρειαζόμαστε τι? Ειδική άδεια από την Ευρώπη. Γιατί?
1: Πάνε τα λεφτά στους δανειστές.
6: Γιατί?
1: Τα δρομολόγησε ο Τσίπρας να πηγαίνουν κατευθείαν.
6: Γιατί, αγαπημένε μου συνάδελφε, φίλε, αδερφέ, Κλεάνθη, χρωστάμε 230 δισεκατομμύρια. Εάν θα σου στείλω την έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Συμβουλίου της χώρας που λέει ότι έως το 2070 πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη του Τσίπρα και όλη η χώρα πέραν των χρεών έχει υποθηκευθεί έως το 2099, ανώτατο δημοσιονομικό συμβούλιο της χώρας. Τι θέλω να πω, ο Μητσοτάκης, αν μπορούσε να πάρει αυτή την άδεια, θα την έπαιρνε από πέρυσι για να ρίξει τον ειδικό φόρο. Βγαίνει ο κάθε άσχετος των ασχέτων. Και εγώ καλώ τον Τσίπρα, σε όποια τηλεόραση θέλει, να μιλήσουμε οικονομικά, και άμα θέλει, να του κάνουμε και τα εισιτήρια να έρθει απάνω, να δει τι ακριβώς συμβαίνει στην Οικονομική Επιτροπή, που δεν ξέρει τι του γίνεται.
1: Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση, Γιώργο.
6: Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το 2018 μας έβαλε στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και ρωτάω την επομένη τον υπουργό του, ρήτρες πήρατε για αυτό το πράγμα που κάνατε? Γιατί Χρηματιστήριο Ενέργειας σημαίνει τρελές τιμές.
1: Ακριβώς.
6: Η απάντηση τότε του αρμόδιου υπουργού, από τον ήχο της φωνής μου θα καταλάβεις ποιος ήτανε. Γιωργάκη, εις πήραμε τις αποφάσεις. Καμία απόφαση.
1: Καμία.
6: Όχι μόνο αυτό. Τα φωτοβολταϊκά επί εποχής Τσίπρα ήταν στάσιμα. Αυξηθήκαν 100% επί Μητσοτάκη. Καμία αποθήκη ρεύματος.
1: Δεν υπήρχε καμία. Τώρα γίνονται οι αποθήκες.
6: Τώρα γίνονται, αλλά ξέρεις πόσο κάνει μια αποθήκη? Μην φανταστείτε ότι είναι καμιά αποθήκη,
1: ναι,
6: για να,
1: ναι,
6: βάζεις,
1: ναι,
6: μέσα,
1: ναι,
6: διάφορα,
1: ναι,
6: πράγματα.
1: Ναι.
6: Κάνει ένα δις και κάθε αποθήκη.
1: Είναι με μπαταρίες τεράστιες. Λοιπόν, άκου να δεις μια σκέψη.
6: Επίσης, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε φροντίσει την ηλεκτρική καλωδίωση της χώρας, ώστε σε δύσκολες ώρες από το μεσημέρι, γιατί τώρα που έχουμε ήλιο, η τιμή του ρεύματος είναι μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, πότε αυξάνεται? Από την ώρα
8: πέφτει το σκοτάδι.
1: Ή όταν,
8: μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ή όταν εκεί είναι πάει... βράδυ, ή όταν δεν φυσάει η άνεμος και δεν μπορούν να δουλέψουν οι ανεμογεννήτες.
8: Εκεί πάει 250.
1: Και κάνουν και πόλεμο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι βελόπουλοι και κάτι αριστερούλιδες και κάτι ακροδεξιούλιδες και πάει λέγοντας.
8: Με πιάσε εμένα ο υπουργός ενέργειας του Βελγίου και μου λέει, ρε Γιώργο, εμείς από τις 360 μέρες οι 340 είναι συννεφιά. Πώς γίνεται να έχουμε 90 ευρώ τη μεγαβατόρα
1: και εσείς,
8: και εσείς να φτάνετε στα 300. Τι έγινε τώρα, τώρα που έφυγε από την, από την Ουγγαρία η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήθελε να τη δει στα μάτια της η Αυστρία και η Ευρώπη, τώρα ξεκινάει η ηλεκτρική καλωδίωση που θέλει 2 χρόνια. Κλεάνθη, γραβώ το μαρτύριο κάθε μέρα όταν έρχεται η ώρα της Επιτροπής.
1: Θέλω και να μου δώσεις 50 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ, να ακούσεις κάτι. Γιατί στη χθεσινή εκπομπή, εκπομπή είχα τον Νίκο Ρωμανό, το φίλο σου, το σύμβουλο του συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και θέλω να ακούσεις παρακαλώ τον υπεύθυνο οικονομικών, υποτίθεται κατά τα άλλα, καθηγητής πανεπιστημίου, να πούμε, του Αλέξη Τσίπρα. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι άλλου κόσμου, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Για πάρτε μία γεύση παρακαλώ. Αυτός δηλαδή θα κληθεί αύριο, εάν εμπιστευτούμε τον Τσίπρα για μία ακόμη φορά.
9: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα.
10: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
9: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Πανεπιστημιακός είναι αυτός. Είναι θλιβερόν, κύριε Ρωμανέ.
4: Να κάνουμε το σταυρό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έναν ηγέτη σαν τον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν.
1: Τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να μειώνεται η τιμή στην αντλία.
4: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις οροφές δαπανών ήδη έχουν εξαντληθεί.
1: Λοιπόν, να έχουμε δηλαδή μείωση στην αντλία, αλλά χωρίς να έχουμε όμως τρύπα στην οικονομία. Σωστά, Γιώργο μου, έλα τώρα εσύ, πατέρα της οικονομίας.
8: Εντάξει, όποτε όλα αυτά που λένε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν τον Πέρση βασιλιά που είπε στους στρατιώτες του, κόψτε τη θάλασσα στο Άγιον Όρος με το μαχαίρι. Και πήγανε οι βλάκες, πήραν τα σπαθιά για να κόψουν τη θάλασσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
1: Σκότωνε λολούς, πλήρωνε τζερεμέντες.
8: Πάμε τώρα, πάμε στον Τσίπρα που σήμερα αποκάλυψε κάτι το φοβερό, θα το βρεις τον ήχο. Αυτός ο πατριωτικός φόρος, θυμάσαι που είχα θέσει 10 ερωτήματα, τι είναι.
1: Τι είναι.
8: Α, μπράβο. Θα συγκεντρώνει λοιπόν όλα τα εισοδήματα και θα λέει από αυτό το εισόδημα και πάνω, αν έχεις καταθέσεις. Λες καταθέσεις. Αν έχεις εισόδημα, καλό. Αν έχεις ακίνητα. Αν έχεις οτιδήποτε.
1: Αν έχεις και κανένα δαχτυλίδι και κανένα βραχιόλι.
8: Εγώ θα σε φορολογώ. Δεν πρόκειται για πατριωτικό φόρο. Πατριωτικός φόρος δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης. Είπε ότι υπάρχει στην Ισπανία. Υπήρχε στην Ανδαλουσία, αλλά τελικά τον κατήργησαν. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
1: Γιατί ήταν του Φράγκου πολιτικές ήταν αυτές.
8: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν. Εγώ τον καλώ. Κοίτα, πρέπει να προσέχεις τα οικονομικά, γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά. Έχει τελειώσει πολυτεχνείο, μπράβο του, περιβάλλοντος.
1: Το τέλειωσε το πολυτεχνείο τελικά.
8: Αλλά τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, σε βαθμό που να λέει αόριστα πράγματα. Τι θέλει ο Τσίπρας λοιπόν. Δεν μας έχει πει πώς θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. Δεν μας έχει πει πού θα βρει τα 4, 7, 28 και 2, τα 33 δις για τα 4 χρόνια. Δεν μας έχει πει τίποτα το τι ακριβώς θα κάνει. Και κάτι άλλο. Έμεινε στην ίδια τάξη με 17%. Σωστά, και πήγε και παραιτήθηκε στο Ζάπιο. Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Σωστός.
8: Εκεί που έβαλε τη γραβάτα και είπε ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Αλλά σε βγάζω από τα μνημόνια σημαίνει ότι δεν θα χρωστάς έμφυα, οι συντάξεις θα επανέλθουν, οι μισθοί θα επανέλθουν, δεν θα έχουμε ειδικούς φόρους κλπ. Δεν έγιναν όλα αυτά. Άρα η φράση Τσίπρα, σας έβγαλε από τα μνημόνια, είναι σαν τη θεία μου που έλεγε.
1: Και εν υπερεχομένου, ό,τι θέλεις λες.
8: Είναι κενό, είναι σαν το σανίδι. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτά τα οποία λέει. Κρύβει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και όταν το κρύβει, έχει μεγάλη σημασία. Έφυγε τιμένος με 17% και τώρα με το 14, πρόσεξε, Λέει ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς, είναι το καινούργιο σλόγγαν. Ή εμείς ή κανείς.
8: Δεν ξέρω αν το
1: τους πείραξε Μητσοτάκης ή Χάους και λέει αυτός τώρα ή Τσίπρας ή κανένας.
8: Δεν ξέρω.
1: Ο Νομπόντι είναι ο Κύκλοπας, ο κανένας, έτσι.
8: Δεν ξέρω αν το κανείς είναι με ψιλογιώτα ή με γιώτα.
1: Α, γιατί έχουμε. Μετά παραπέμπει αλλού. Πάει αλλού. Καλά, δεν παίζεις. Άρε, Γιώργο, αυτιά είσαι θεούλης τελικά, ρε παιδί μου.
8: Ακούς, να ξέρεις κάτι. Με εντυμότητα τον αντιμετωπίζω. Ούτε με οργή, ούτε με θυμό.
1: Είναι η 15η πρόσκληση που του κάνεις σε debate. Να μιλήσετε για οικονομία, έτσι.
8: Αν ζούσε ο Κακομοίρης ο Αλέφαντος θα φώναζε. Ρε.
1: Γεια σου Γεωργάρα μου.
8: Παιδιά, σας ευχαριστώ να ξέρετε κάτι. Εγώ ήμουνα Μακεδονία αυτές τις μέρες. Έτσι, η αγάπη του
1: κόσμου. Τι λέει η Βόρεια Ελλάδα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα, θα σου πω το εξής. Μου τηλεφώνησαν πολλοί φίλοι από την Καστοριά σήμερα και μου λένε Γιώργο, ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς θερμοκρασία. Βάλε πλάτη, βοήθεια για το θέμα των καυσίμων. Παιδιά, δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουμε να κάνουμε με έναν

0: πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Άντε άλλαξε το ρομοκατρούγκαλο τώρα, που σου λέει η Ευρώπη έβαλε υποθήκη τις συντάξεις.
1: Λοιπόν,
0: αν δεν έχεις 75 δις, δεν τον αλλάζεις.
1: Αυτός είναι, λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος Γιώργος Αυτιάς. Λοιπόν, άκου να δεις, Βασίλη. Εγώ συγκινήθηκα τις προάλλες. Είχα δει μια ανάρτηση ενός φίλου μας εδώ, συμπατριώτη μας, του Μιχάλη του Βαγιανού, του πατέρα του Σωτήρη, του πρόεδρου της ΔΕΙΑ, ο οποίος κράτησε μόνο μία φράση. Λέει ο κύριος Αυτιάς, λέει, απαντά στο τηλέφωνο, ενώ παίρνεις άλλους βουλευτές κτλ. Και κανείς δεν σου απαντά. Ο Γιώργος δέχεται 2.000 τηλεφωνήματα την ημέρα και απαντά και στα 2.000. Προλαβαίνεις και απαντάς, έτσι, Γιώργο? Γιατί εγώ
0: κοίταξε, τώρα, το κλείνω πολλές φορές. Πήγανε 360.000 άνθρωποι. Θα σου πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τους ευεργέτες μου δεν τους ξεχνώ ποτέ. Πήγανε και με ψηφίσανε. Κάτι θέλουν από μένα. Και θα σου πω το εξής. 9 στα 10 τηλεφωνήματα είναι νόμιμες διεκδικήσεις πολιτών, Κλεάνθη. Και τους λέω, παιδιά, αν κάνετε μια αίτηση, τελείωσε.
1: Να πεις, να πεις στη φίλη μου την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου, ότι στην Ευρωβουλή και στις εκλογές μετράνε τα ψηφοδέλτια που πέφτουν στην κάλπη και όχι τα like που σου κάνουν στο Facebook. Γιατί κάπου να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γίνεται αυτή η σύγχυση και τα μπερδεύουν πολύ τα πράγματα. Με τα social media τώρα έχουν διαβρωθεί πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Γι' αυτό, αυτό το οποίο έκανες εσύ είναι ρεκόρ, το οποίο δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να σπάσει κανείς στο μέλλον. Και αν πολιτευτείς εκ νέου, σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη φορά, εάν πολιτευτείς, αυτό δεν ξέρω τι κάνεις, ποιες είναι οι προθέσεις σου, αλλά να ξέρεις ότι θα πάρεις τους διπλάσιους σταυρούς, τις διπλάσιες ψήφους που πήρες την προηγούμενη φορά. Να το ξέρεις αυτό, Γιώργο.
0: Κλεάνθη, μόνο υγεία. Να έχουμε υγεία κοντά στον κόσμο, και θα πω το εξής. Ο Θεός είναι μεγάλος, Κλεάνθη. Πολύ μεγάλος.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας, γεια. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σας ημέρα, κύριε Κόκκινε μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κλεάνθη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του σταθμού και σε όλο τον κόσμο.
1: Το Μπάμπης πώς βγαίνει?
2: Από το Χαράλαμπος, το καλλιτεχνικό του.
1: Δηλαδή, δεν είμαι σε όλο το, τι παραπεί, Χαράλαμπος, το μπός έγινε Μπάμπης.
2: Το κάναν Μπάμπης χρόνια τώρα.
1: Έχεις ψάξει ποτέ να δεις από πού βγαίνει, ας πούμε, το υποκοριστικό του ονόματός σου?
2: Κοιτάξτε, συνηθίζεται τώρα στην Ελλάδα να...
1: Είναι οι Αμερικανιές τώρα τα μονοσύλλαβα και τα δυσύλλαβα. Ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης μου λέει κλαίω. Ό,τι γράφει, ό,τι είναι Κλεάνθης, ό,τι είναι από τις εκπομπές και τα λοιπά, κλαίω. Ωραία, εσύ του λέω, τι δουλειά? Παράτα μας, μου λέει, κλαίω. Τελείωσε.
2: Το Αμερικάνικο είναι χάρη που λέμε.
1: Η Αργυρούλα μου που σε αγαπάει πάρα πολύ, πρώην συνεργάτη δάσου, AG. Αχ, τι μου κάνεις, Μπαμπή μου? Μπαμπή μου, τι κάνω? Ρε, εσύ σε πεθύμησα, ρε μπάγας.
2: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Και τώρα τι γίνεται? Θα ακολουθήσεις το δρόμο της φωνής λογικής τελικά, έτσι? Η φωνή σου πάει με τη λογική, ε?
2: Είμαι, έχω πει ότι είμαι πολύ κοντά, συνεργάζομαι.
1: Είναι καλή φίλη και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τη γνωρίζω παλιά μέσα από τα social media τότε, στο αντισύριζα μέτωπο, θυμάμαι. Πασόκ Νέα Δημοκρατία τότε ήταν ένα, προκειμένου να φύγει. Ποιοι άνοιξαν δρόμο, να πούμε, για να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μεταφιεσμένος αυτή την ώρα?
2: Υπάρχει και σήμερα ήταν πολύ δυναμική στο ΜΕΚΑ.
1: Ναι, αυτή τελικά έχει γίνει πολύ δυνατή, ρε παιδί μου. Τι γλώσσα έχει αυτή η γυναίκα, να πούμε? Δεν τη βάζει μέσα με τίποτα.
2: Να πω κάτι. Για... και το λέω.
1: Και όσες φορές την έβγαλα εδώ. Πα, πυροβόλο, αδερφέ. Του φόβου. Πάνα, μάνα, μάνα, μάνα. Άνα τι να αφήσουν αυτή να μιλήσει, να βγάλει αυτά που έχει μέσα της, θα θέλει 2-3 μέρες να μιλάει. Αλλά έκανε δουλειά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί, τη Φόντερ Λάιεν την Γκέμεν. Τη λυπήθηκα την Ούρσουλα, τη λυπήθηκα τη Φουκαριέρα. Μάλιστα.
2: Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία είπε. Και το λέω, επαναλαμβάνω, όσο αντικειμενικότητα μπορώ, αυτά τα οποία είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσία της Φορντελάιν. Και το γεγονός ότι παίχθηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι πάνω από 10-11 εκατομμύρια θεάσεις υπήρχαν και πάρα πολύ.
1: Καλά άνθρωποι, τώρα τα εκατομμύρια τώρα αυτά, εντάξει, δεν τα παίρνω εγώ τις μετρήσεις.
2: Σημασία, και αν κάποιον δεν τον ενδιαφέρει.
1: Γιατί, γιατί δικαιολογήσεις που κάνει ρίλ και του κάνουν 1-1,5 εκατομμύριο, θα πρέπει να βγαίνει να γίνει και αυτός αρχηγός κόμματος, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
2: Θέλω όμως να πω ότι η συγκεκριμένη είπε αυτό το οποίο θα θέλει να πει ο κάθε Έλληνας πολίτης, γι' αυτό ακριβώς. Υπήρξε αυτή η αποδοχή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ωραίο αυτό το.

0: οποίο έκανε. Δηλαδή δεν ξέρω, είχε ίστρο, είχε μεράκι. Την καημένη την Ούρσουλα, εγώ πραγματικά δηλαδή, αν και ήταν υπερβολική αυτά, σε αυτά τα οποία έλεγε η Λατινοπούλου. Έτσι. Εντάξει, εσύ το βλέπεις τώρα από άλλη σκοπιά, εγώ το βλέπω από διαφορετική.
1: Η ξενοτροφία και η γεωργία, δεν υπάρχει εισβολή λαθρομεταναστών. Επαναλαμβάνω, λαθρομεταναστών. Πού είναι το υπερβολικό, δηλαδή. Θα πάμε να ρωτήσουμε στην Κρήτη.
0: Αφού ξέρεις τώρα ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων τώρα. Είναι η πολιτική ορθότητα.
1: Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι επεισόδια γίνονται για την λαθρομετανάστευση. Δεν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει μια Ευρώπη.
0: Έχει έδαφος η αλήθεια, δηλαδή. Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν τις δίνουν. Τις δίνουν εκεί στο 4-4,5% και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει αν κάνει τελικά το κόμμα ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς. Αν...
1: Δεν νομίζω να επηρεαστεί.
0: Δεν θα επηρεαστεί, λες.
1: Από κανένα κόμμα.
0: Ο Γιώργος ο Τσουκαλαδάκης, ο φίλος σου που τον είχα τις προάλλες, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, άλλο κόσμο θα τραβήξει ο Σαμαράς, περισσότερο υπερήλικες. Η Λατινοπούλου σου λέει παίζει προς την νεολαία. Στην νεολαία.
1: Σύμφωνα με δημοσκόπηση που υπάρχει και την έχει βγάλει μια και πάμε για δημοσκοπήσεις και την έχει και καθημερινή το ανέδειξε αυτό το πράγμα, το 21% των ψηφοφόρων από 17 έως 34, επαναλαμβάνω από 17 έως 34,
0: νεαρές ηλικίες,
1: ψηφίζουν,
0: ναι.
1: Οι νεαρές ηλικίες ψηφίζουν τη Λατινοπούλου. Από εκεί και πέρα, να το πω έτσι.
0: Και Κασιδιάρη, πρόσεξε να δεις, θα δεις ότι ο Κασιδιάρης απευθύνεται πολύ στους νέους.
1: Θα το σχολιάσουμε πιστεύω γι' αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αφροδίτη Λατινοπούλου τι κάνει, ουσιαστικά κουμπάμε αυτά που λέει το σύνολο της κοινωνίας και τις μεγαλύτερες φυσικά ηλικίες. Και για τις προτάσεις, για την οικονομία, αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καύσιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά, και για το κόστος ζωής και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία κουμπάει, επαναλαμβάνω τα πάντα. Δεν μιλάει μόνο για ανθρωπομετανάστευση, μόνο για ζητήματα που θέλουν κάποιοι ενδεχομένως να περιορίσουν, να λέει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ναι,
0: ναι, ναι, όχι, μια χαρά σε ακούω. Πέσανε τα τηλέφωνα πάλι. Το ίδιο πρόβλημα με τις γραμμές. Κάτι γίνεται με τις γραμμές. Πάμε ξανά, Βασίλη. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Κοιτάξτε, όσο σύγχρονα μηχανήματα και αν διαθέτει κανείς, όταν οι υποδομές δεν είναι αυτές που πρέπει, εγώ περίμενα ότι ό,τι θα έκανε καλύτερα βήματα. Από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε. Δεν λέω έχει βελτιωθεί, έχει εξυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βλέπω, ρε παιδιά, πολλά προβλήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόλις γίνει μία διακοπή ρεύματος, ενός δευτερολέπτου, προσέξτε, ενός δευτερολέπτου, στην περιοχή παραδείγματος χάρη όπου είναι η έδρα, ας πούμε, του ραδιοφώνου μας, η αλυσός της Ρόδου, έτσι. Μόλις γίνει ενός δευτερολέπτου, το καφάο, πώς λέγεται, καφάο λέγεται, Βασίλη, καφάο. Το καφάο λοιπόν που περνάνε είναι η καρδιά, να πούμε, που στέλνει τις αρτηρίες, να πούμε, προς όλα τα μέλη του σώματος, τις γραμμές δηλαδή, αυτομάτως κόβεται. Και άντε τώρα τα routers να ξαναπάρουν μπροστά, κόβεται το ίντερνετ για 5 τουλάχιστον λεπτά μέχρι να... Για ένα δευτερόλεπτο διακοπή. Μίλησα λοιπόν με ένα προϊστάμενο σε κεντρικό επίπεδο τότε. Του λέω, ρε φίλε, μισό λεπτό, του λέω, εξήγησέ μου κάτι. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, τοσοδούλιδες, ας πούμε, φροντίζουμε πάντα και έχουμε ένα backup. Εδώ πάμε να σκάλει στο σταθμό, όταν γίνει διακοπή ρεύματος, να έχουμε το ΙΤΑΖ να μας καλύψει. Και μάλιστα, μέχρι να πάρει μπροστά το ΙΤΑΖ που θέλει 15 δευτερόλεπτα, πόσο θέλει, ρε Βασίλη, υπάρχουν τα UPS που σε κρατάνε αυτά τα δευτερόλεπτα, τα 15, 20, 30, πόσο είναι, προκειμένου να μην χαθεί καθόλου το σήμα. Εσείς, λέω, ολόκληρος Κοσμοτέ, δεν είστε σε θέση, ας πούμε, εκεί που έχετε τα καφάο σας, εκεί που είναι το κέντρο των αρτηριών σας, να έχετε μια μπαταρία να σας κρατάει. Ένα δευτερόλεπτο διακοπή της ΔΕΗ, ένα τσακ που κάνει το ρεύμα, θα πρέπει να βυθίζετε όλη την περιοχή, όλη την Ιαλισσό, να πούμε, ή την κεντρική Ρόδο ή οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος κτλ. Λέει, έχεις δίκιο, αλλά ναι, ξέρεις, άμα μου. Εντάξει. Είναι μέσα ο Μπάμπη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπάμπη μου, συγγνώμη, σου ζητάω. Δεν φταίγαμε εμείς, ο ΟΤΕ μας κάνει τσαλέμια συνέχεια. Μισό λεπτό, επειδή δεν θέλω να αδικήσω τον παραγγελματή.
1: Λοιπόν, η ΔΕΗ που μας στέλνει υψηλούς λογαριασμούς, ας το προσέξει αυτό.
0: Δεν είναι. Η ΔΕΗ κάνει διακοπές. Η ΔΕΗ. Δεν είναι ψηλή η λογαριασμή. Μια χαρά είναι η λογαριασμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζεις? Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να διοικήσω, να είναι στη συζήτηση μαζί μας και ο Παναγιώτης Κουνάκης από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, και γίνεται λοιπόν τώρα. Παναγιώτη, εσύ είσαι στην παλιά πόλη περισσότερο. Όταν σου κάνει διακοπή το ρεύμα και κοπεί για ένα δευτερόλεπτο, κάνει διακοπή η ΔΕΗ, δεν κόβεται αμέσως το ίντερνετ? Κόβεται,
3: το ίντερνετ στην παλιά πόλη ούτως ή άλλως έχει πρόβλημα, ακόμα και ρεύμα να έχουμε. Επομένως,
0: γιατί?
3: Υπάρχει θέμα με το δίκτυο εδώ πέρα. Είναι αρκετά δύσκολο και πολλές φορές πολλοί επιχειρηματίες έχουν πρόβλημα με τα ΠΗ. Με τα POS, που δεν συνδέονται με την ταμιακή, έχουν χαθεί πωλήσεις. Άσε το.
0: Καλά, η παλιά πόλη με τέτοια εμπορική δραστηριότητα και έχει πρόβλημα με το ίντερνετ και να έχουν πρόβλημα τα POS.
3: Έχει στιγμές που έχει πρόβλημα. Βέβαια,
0: ο Θεός και ο Κύριος. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά μας. Έλα, Χαράλαμπέ μου, έλα, Μπάμπη μου. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, έλα, πάρε τον λόγο.
1: Είχαμε μείνει να πω ένα άλλο.
0: Σας αφήνω να μιλήσετε οι δυο σας.
1: Ναι, ναι, θα πω και εγώ. Θα πω λοιπόν. Λέγανε και την Αφροδίτη Λατινοπούλη. Έλεγα ότι.
0: Θα κατέβεις καταρχήν με την Αφροδίτη, είναι οριστικό αυτό. Πήρες την απόφαση.
1: Ακούστε, οι ανακοινώσεις έπονται. Ουσιαστικά μπαίνουμε αυτή τη στιγμή και προσφέρουμε σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται με πολύ νέο κόσμο που έρχονται και παλιότεροι. Και να θυμίσω.
0: Άλλο σε ρώτησα.
1: Άλλος θα κατέβω. Ναι, αν είναι να κατέβω, θα
0: κατέβεις με την. Σε ποια περιοχή θα κατέβεις όταν είναι, στη Δωδεκάνησο ή Αθήνα?
1: Όχι στη Δωδεκάνησο.
0: Η Φωκίδα.
1: Όχι στο Δεκάνησο. Το Δεκάνησο από όπου σας μιλώ τώρα, στη Ρόδο. Και τον Παναγιώτη χθες τον είδα στον δρόμο. Το
0: α, στη Ρόδο είσαι τώρα, στη Ρόδο σε βρήκαμε.
1: Δεν την αφήνουμε τη Ρόδο. Λοιπόν, είμαστε και εδώ. Λοιπόν, έλεγα.
0: Θα κατέβεις Αθήνα όταν είναι. Εκεί θα κατέβεις.
1: Αν κατέβω στο Λεκανοπίνο.
0: Εσύ Παναγιώτη το Δεκάνησο, κανονικά θα κατέβεις, έτσι.
3: Λογικό δεν είναι. Εγώ μένω εδώ πέρα στα Δωδεκάνησα.
0: Λέω εντάξει, γιατί ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήσουν σε όλη τη χώρα.
3: Ήμουν στις εθνικές εκλογές και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές. Βοήθησα την παράδεξη Κλεάνθη μου. Να είμαστε καλά. Πιστεύω μέχρι του χρόνου τον Μάιο.
0: Συγγνώμη, μια στιγμή. Έχω ξεχάσει δηλαδή. Ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν ήσουν. Και οι ευρωβουλευτές.
3: Ήμουνα και στις εθνικές.
0: Το ξέρω, στις εθνικές, ναι, παιδάκι μου. Αλλά στις εθνικές ήσουν νομίζω Δωδεκανήσου.
3: Ήσουν
0: Ρόδος Δωδεκάνησα. Στις ευρωεκλογές όμως ήσασταν όλοι τη επικράτεια τη Ελλάδα. Αυτό λέω. Λοιπόν, για συνέχισε, Μπάμπη μου.
1: Λοιπόν, η Αφροδίτη Τρατινοπούλου έλεγα ότι και όπως είπε και ο εκλεκτός ο φίλος και καλός συνεργάτης της ο Καραδάκης ο Γιώργος, έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην νεολαία σε ψηφοφόρους από 17 ως 34 ετών, έχει το 21%. Και την ίδια ώρα δυναμώνει παντού. Δυναμώνει παντού και σε όλες τις ηλικίες και οι δημοσκοπήσεις που είπες, που είναι μια φωτογραφία της στιγμής που εγώ πιστεύω δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Προσωπικά έχω ενστάσεις για αυτές και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πέσει έξω δημοσκοπήσεις πάρα πολλές φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι το κόμμα της Φωνής Λογικής πραγματικά δυναμώνει, γιατί αυτά τα οποία επαναλαμβάνω λέει για την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τα υψηλά καύσιμα, την λαθρομετανάστευση, τα προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνω αφορούν τους ανθρώπους της καθημερινότητας, του μόχου και της προσφοράς, τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς μας, τα εθνικά θέματα, ό,τι ακουμπάει λοιπόν, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κόμμα το οποίο έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις ευρωεκλογές και μπαίνει δυνατά και στις εθνικές εκλογές, θα πει πολλά πράγματα. Και σήμερα, παραδείγματος χάρη, άμα δείτε, ξεσκέπασε και το ρόλο του Βελόπουλου. Είπε και για τα θέματα υγείας.
0: Με το Βελόπουλο, να ξέρεις, είναι στα δικαστήρια και μάλιστα συνήγορος της Λατινοπούλου ήταν τότε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης. Στον αέρα δηλαδή, μου τα είπε, δεν τα γνώριζα, από τον ίδιο τα έμαθα. Έχουν διαμάχες σοβαρές δηλαδή μεταξύ τους με τον Βελόπουλο.
1: Βελόπουλος και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι μαζί.
0: Μαζί είναι.
1: Είναι βεβαίως και θα πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θα με ακούσετε και θα πω με επιχειρήματα μιλάω, δεν μιλάμε αφορισμό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία θυμίζω ότι δεν ψήφισε την άρση ασυλίας του Βελόπουλου, την έχει στηρίξει και σε νομοσχέδια όπως δεν μπήκε κάποια πράγματα πολλές φορές στην κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι και τις κουμπαριές του με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και ότι κάποια στιγμή και ο Βελόπουλος είχε περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης δεν έχει γίνει καμία κίνηση είτε από τη δικαιοσύνη του οπουδήποτε άλλο και γεγονότα που έχουν να κάνουν με προϊόντα τα οποία εμφανίζει ο ίδιος και πουλά, και δεν μιλάμε τώρα για αυτά που έλεγε τα φούμαρα για τις επιγραφές του Ιησού και το καθεξής. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατή φωνή η οποία καλύπτει την κεντροδεξιά και έρχεται λοιπόν η Λατινοπούλου να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα που αναλαμβάνω, τα οποία καίνε την κοινωνία και έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο και θα το διαπιστώσετε αν την παρακολουθήσετε, και το οποίο διευρύνεται καθημερινά, το οποίο έχει θέσεις για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Και γίνεται προσπάθεια, γίνουν γνωστά όλα αυτά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη τώρα.
1: Επαναλαμβάνω, σε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο συρρεκνώνεται καθημερινά, έτσι, και στις δημοσκοπήσεις και δεν έχει δυναμική πλέον.
0: Παναγιώτης Κουνάκης, υποψήφιος Πασόκ. Έλα Παναγιώτη μου, σε ακούμε.
3: Κοιτάξτε, εγώ παρατηρώ το ότι είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Για μας είναι μονόδρομος να επιτείνουμε τις προσπάθειες ώστε ο κόσμος να γνωρίσει το πρόγραμμά μας. Έχω συζητήσει με αρκετό κόσμο, ειδικά στα 12.30 που είναι απογοητευμένος, που έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μου λένε κάποιοι που δεν το περίμενα ότι το πρόγραμμά μας όσον αφορά τα φαντ που τους έχουν ξεσκίσει και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, το πιστεύουν και θα μας ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Βρίσκω αρκετό κόσμο που θεωρεί ότι στην νησιωτική πολιτική έχουμε καλύτερες προτάσεις, όπως το να πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο στην ώρα του, και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα έτσι να...
0: Τελικά τι έγινε με αυτό, έχει
3: άρχισε να πληρώνει. Γι' αυτό πληρώνω από το 23, πληρώνουν τώρα το 23, και εμένα η άποψή μου είναι, και τη λέω γιατί μάλλον κάποιοι δεν είναι μες στην αγορά, ότι θα έπρεπε να συμψηφίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών με το μεταφορικό ισοδύναμο, ακόμα και των ιδιωτών, σε ένα φόρο ισοδύναματος πρέπει να δώσει εγώ 1.000 ευρώ και πρέπει να πάρει 300 ευρώ πίσω μεταφορικό ισοδύναμο. Ας συμψηφίζεται, δεν γίνεται να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και ενώ έχουν πληρώσει ΦΠΑ, φόρο ισοδύματος, της αλληλεγγύης, τέλος πάντων το μεταφορικό ισοδύναμο δεν το πληρώνονται και το χάνουν. Σίγουρα το ΦΠΑ, αν έχεις παρατηρήσει, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Ρόδο, η πιο ακριβή βενζίνη στην Ελλάδα, και αυτό είναι απαράδεικτο, δεν έχει σταθεί κάποιος από τους, μιλάμε για 8 στους 9 βουλευτές στην περιφέρειά μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα πολύ ισχυρό νησιωτικό μπλοκ και να διεκδικήσουν 2-3 πράγματα, όπως να μειωθεί το ΦΠΑ στη Ρόδο και στις Κυκλάδες, γιατί και στη Φολέγανδρο είναι 2,6.
0: Στις Κυκλάδες είναι πιο, βλέπω εδώ, είναι υψηλότερη.
3: Είναι πανάκριβα. Είναι ντροπή.
0: Γιατί είναι πιο κοντά όμως οι Κυκλάδες προς το κέντρο και έχουν πιο ακριβά.
3: Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την νησιωτικότητα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δυστυχώς, και παρόλη τη δύναμη που πήρε και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, και εδώ μιλάμε και για 4 ροδίτες, έτσι. Δεν μιλάμε για 4 οι οποίοι είναι απειλέρω, ξέρω από τι που ίσως τους έχουν βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Τη Ρόδο την έχουν αφήσει απ' έξω. Και είναι πολύ κρίμα να πληρώνουμε εδώ πέρα 2,5 ευρώ τη βενζίνη, το οποίο συμπαρασύρει και όλα τα άλλα.
0: Πάντως,
3: και κάτι
0: παιδιά,
3: άλλο το οποίο νομίζω και εσείς συμφωνείς, είναι ότι το επίδομα ανεργίας, αντί να βλέπουμε έναν τρόπο σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελλάδος να το επεκτείνουμε και να μην φορολογείται, που νομίζω το ασπάζονται και οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα Δωδεκάνησα βγαίνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές και αυτοί που είναι κάθε μέρα με τον Πρωθυπουργό και λένε 2 μήνες και πολύ είναι. Και μάλιστα αυτή η άποψη του Μαρινάκη είχε και άλλους έτσι, συμμέτοχους. Άρα για μένα.
0: Το πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, τελείως, έκλεισε αυτό το θέμα. Εφόσον το πήρε, γιατί το
3: πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, αλλά λέω το εξής. Εμείς στα Δωδεκάνησα έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν κόμμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το ΦΠΑ στη Ρόδο, αν ήταν 17%, δεν το θέλει ένας νεοδημοκράτης ή...
0: Γιατί υπάρχει άνθρωπος που να μην το θέλει.
3: Μπράβο. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρουλάκης τελικά πάνω στο θέμα αυτό έχει αλλάξει θέση. Ήρθε με τη δική σας ή παραμένει στην αρχή.
3: Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε υπέρ των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
0: Ναι, αλλά εκείνος είπε άλλα όμως. Είπε ότι στη Ρόδο να παραμείνει. Απλώς να πηγαίνουν η διαφορά, να πηγαίνει αλλού.
3: Είχε πει ότι προκαλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις υποδομές με τη διαφορά του ΦΠΑ από το 17 στο 24, ό,τι περισσεύει, να το αφήνουμε στη Ρόδο. Αυτό προκάλεσε και δεν έγινε τίποτα. Αλλά είναι στο πρόγραμμά μας, είμαστε υπέρ
0: των. Έχω τη δήλωση του Ανδρουλάκη. Κοίταξε.
3: Ναι, ναι, σας το λέω. Είχε πει αυτό.
0: Μπορώ να το βάλω και τώρα να ακουστεί δηλαδή, για να μην τον ερμηνεύω τον άνθρωπο.
3: Κλεάνθιμο.
0: Είναι της άποψης ότι πρέπει να παραμείνει ο υψηλός ΦΠΑ για να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
3: Στο πρόγραμμά μας υπάρχει γραμμένο, θα στο στείλω, ότι Κυκλάδες Δωδεκάνησα, μειωμένες συντελέστες ΦΠΑ και υπέρ την ισιωτικότητας. Να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Μα μισό λεπτό, και ο Ανδρουλάκης υπέρ των μειωμένων συντελεστών, αλλά είπε των μικρών νησιών. Τα μεγάλα νησιά όπως η Ρόδος.
3: Για τις Κυκλάδες και τα. Σε παρακαλώ, γιατί εμείς.
0: Να το βάλω να τον ακούσει τον ίδιο.
3: Θέλεις να ακούσεις
0: okay.
3: το πρόγραμμά μας δεδομένα. Ο ίδιος έχει προκαλέσει...
0: Το άλλαξε δηλαδή.
3: Να πω κάτι. Ο ίδιος έχει προκαλέσει τη Νέα Δημοκρατία να αφήσει το υπερβάλλον ΦΠΑ για υποδομές. Μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι? 4 ίδιοι βουλευτές τα τελευταία 8 χρόνια. Είδατε εσείς κάτι πολύ μεγάλο να γίνεται? Είδατε το τέλος αθλητικότητας να παραμένει στη Ρόδο που παράγεται στη Ρόδο? Τι ήταν αυτό δηλαδή το μαγικό που έχει γίνει σε
0: εάν στα θέλε, νησιά? Εδώ τώρα βλέπω, αμέσως τώρα. Καταρχήν, στέλνω την αγάπη μου στην κυρία Γεωργία, στη Δαματριά. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Επίσης την κυρία Ελένη Αναγνώστου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, αν θέλετε όμως μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη ακριβώς τι είπε, γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Μήπως κάνω λάθος.
3: Ο Ανδρουλάκης έχει προκαλέσει. Νομίζω ότι θέλετε να μείνουμε σε αυτό το...
0: Όχι,
3: το
0: επειδή σημείο. Μου λες ότι δεν το είπε, γι' αυτό σου λέω ότι...
3: Σας λέω ότι προκάλεσε την κυβέρνηση των υπερβάλλων ΦΠΑ να τον αφήνει για υπόδομες.
0: Τον υπερβάλλοντα θες να πεις, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό λέει.
3: Αυτό λέει, οκ.
0: Αυτό λέει. Αυτό λέει να παραμείνει ο μεγάλος ΦΠΑ.
3: Όχι, λέει όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, την προκάλεσε να αφήνει τα χρήματα για τις υποδομές.
0: Να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
3: Να μην. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε υπέρ.
0: Τέλος πάντων, μην χάσουμε το χρόνο μας τώρα με αυτό.
3: Λοιπόν, αλλά εγώ θα πω το εξής. Η νησιωτικότητα έχει αδικηθεί. Και η Ρόδος έχει αδικηθεί.
0: Αυτό...
3: Πολύ. Και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι
0: αυτό
3: τα
0: είναι
3: πράγματα
0: αλήθεια.
3: Είναι διαφορετικά.
0: Εδώ συμφωνούμε. Μπάμπη, τι λες πάνω σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
1: Όποιος γίνει μια βόλτα και στην κοινωνία, ζείτε και εσείς πολύ καλά και το βλέπετε, θα δει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Και μιλάω απολύτως, επαναλαμβάνω, αντικειμενικά. Και δεν ούτε λαϊκίζω. Ούτε θέλω να μαυρώσω καμία κατάσταση. Θα πω με συγκεκριμένα στοιχεία. Υπήρχε προσδοκία.
0: Ξέρεις τώρα εγώ γιατί δεν μ' αρέσει να διακόπτω, αλλά ξέρεις γιατί διακόπτω τον Παναγιώτη? Γιατί η δήλωση προήρχεται από τον ίδιο τον αρχηγό. Και έχω την αίσθηση ότι αρχηγού παρόντος πας αρχή Παυσάτο, ας πούμε.
1: Θα μιλήσω για τον Τουρλάκη.
0: Και λέω, άλλαξε κάτι και δεν το γνωρίζω από αυτή την πλευρά. Όχι ότι ήθελα να αφισβητήσω αυτά τα οποία λέει ο Παναγιώτης Κουνάκης. Για όνομα του Θεού.
1: Να πω λοιπόν την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε μια μεγάλη προσδοκία για τη διεθνή της Θεσσαλονίκης. Ότι θα ακουστεί η ελάφρυνση του ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ εδώ για τη Ρόδο.
0: Μπάμπη, κάναμε μια έρευνα. Θέλεις να μ' ακούσεις κάτι που ενδεχομένω να μην το γνωρίζει λοιπόν ο κόσμος. Κάναμε μια έρευνα. Ο ΦΠΑ για τη Ρόδο είναι, εάν δηλαδή πάει στο 17% από το 23-24% που είναι τώρα, θα ωφεληθούν οι Ροδοδίτες 110 εκατομμύρια ετησίως. Αυτό είναι το ποσό το οποίο βγαίνει. Όμως, θα χάσει το κράτος. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Θα χάσει όμως το κράτος πάνω από 200-220 εκατομμύρια περίπου, αναλογούν στα 3 εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται στη Ρόδο, με βάση τα επίσημα στοιχεία, να δεις πώς λέγεται αυτό το τέτοιο, που αφήνουν δηλαδή τα λεφτά τα οποία αφήνουν με τόσες διενεκτερεύσεις, επιτόσο, η έκπτωση του ΦΠΑ σε αυτά εδώ τα έσοδα των τουριστών θα χαθούν για το κράτος πάνω από 200 εκατομμύρια. Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Λέει, αυτά είναι κρίμα να χαθούν και συμφωνώ μαζί του. Όμως τα 100 τόσα που αντιστοιχούν, που αναλογούν στο Ροδίτη, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν. Εδώ γιατί να μην συμφωνήσω με όλοι που είναι λογικό? Αυτό λοιπόν, βασικά λέει ο Ανδρουλάκης. Αλλά δεν με αφήνει να το πω.
3: Ναι, ναι, μου όχι, συμφωνούμε σε αυτό, Κλάνθη.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
3: Μέχρι να γίνει κυβέρνηση.
0: Πάλι τα είδα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Δεν ξέρω να πω.
1: Παιδιά, επειδή μιλούσα εγώ να τοποθετηθώ.
3: Μέχρι να βγει κυβέρνηση το Πασόκ, που εμείς είμαστε υπέρ να το κάνουμε. Και επίσης λοιπόν, να πω το εξής. Όσοι συμμετέχουμε και ζουν εδώ, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, θα δώσουμε αγώνα για αυτό το πράγμα.
0: Χαίρομαι που τα ακούω. Καλό είναι αυτό.
3: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια κυβέρνηση. Εάν, να σας το πω πάρα πολύ απλά, αν συμμετείχα 7-8 χρόνια σε μια κυβέρνηση Πασόκ που δεν το επαναφέρει, στο δεύτερο-τρίτο χρόνο θα είχα παραιτηθεί και θα είχα πει: εγώ δεν μπορώ να φέρω τη διαφορά. Εγκαταλείπω. Γιατί είμαι ανεπαρκής.
0: Ναι,
3: θα έκανα αυτό.
0: Τώρα,
3: αν κάποιοι άλλοι θέλουν να υποστηρίξουν το κόμμα τους, άφησε με να το πω, να υποστηρίξουν το κόμμα τους και τους ενδιαφέρει μόνο η κομματική τους ταυτότητα και δεν μπορούν να δώσουν αυτές τις μάχες μέχρι και παραιτήσεως, τότε ο κόσμος ας διαλέξει όποιον.
0: Αναφέρεσαι θέλει σε άτομα άλλων πολιτικών φορέων ή και του δικού σου?
3: Αναφέρομαι στο ότι δεν είχαμε ένα συγκροτημένο νησιωτικό μπλοκ να διεκδικήσει τρία πραγματάκια που όλους θα μας κάνανε χαρούμενους, ανεξαρτήτως κόμματος. Να πληρώνεται μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί να μην πληρώνεται? Δεν κατάλαβα.
0: Καλά, αυτό είναι το ίσονο σημασία. Το ΦΠΑ είναι μίζωνος. Έλα,
1: Μπαμπή. Να μιλήσω και εγώ, γιατί παρακολουθώ το σώμα της.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Και θα πούμε και για τον Ατρουλά και τον Πασόκ, θα τοποθετηθώ και εγώ λίγο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πάμε λοιπόν στα τοπικά θέματα, εφόσον τα θέτουμε έτσι. Υπήρχε προσδοκία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε θέση και εσείς αυτά τα τοπικά θέματα.
1: Βεβαίως, να μειωθεί η ΦΠΑ. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα τρώει την παπάρα μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και εσείς, τα μικρότερα κόμματα.
1: Λοιπόν, δεν μειώθηκε λοιπόν ο ΦΠΑ. Το μέτρο το οποίο είχε φέρει ο Τσίπρας παραμένει. Για να τα θυμίζουμε και ποιο τα
0: έλεγε. Ναι, το ξεχάσαμε αυτό μου φαίνεται.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: εγώ τα λέω όλα. Λοιπόν,
0: αποφεύγουμε να το λέμε.
1: Για το μεταφορικό ισοδύναμο που είπαμε. Τώρα να τελειώνει το 2026 και να μην έχει πληρωθεί ούτε το 2023 καλά.
0: Αυτό τώρα, γιατί ρε παιδί μου αυτό από το. Τι στο καλό.
2: Γιατί υπήρχαν οι κριτικοί.
1: Τα στυλιτεύουμε και τα λέμε. Τρίτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη γκρίνια στην αγορά. Ναι, μεν ξενοδοχεία μπορεί να υπάρχει πληρότητα. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρομαι και σε εστιατόρια και σε ένδυση και στο επάγγελμα που άσκει και ο Παναγιώτης, που είναι πιο ακριβό σε επίπεδο κοσματοπολία και το καθεξής, θα δείτε λοιπόν ότι φέτος δεν πήγανε καλά. Τα έσοδα είναι πολύ πολύ λιγότερα. Και αυτό θα σας τα πούνε οι ίδιοι.
0: Πάντως να σκεφτούμε και τη διεθνή κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα που έχουν προηγμένες οικονομίες, έτσι.
1: Όσον αφορά τα καύσιμα που είπατε, εάν δεν μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ, οι τιμές των καυσίμων θα εκτοξεύονται. Και μην λέμε ότι περιμένουμε να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τσεχοσλοβακία το έκανε και δεν πήρε κανένας την άδεια. Και δεν είναι δυνατόν το 60 και 70% από αυτό που πληρώνουμε και φαίνεται στην απόρριξη της βενζίνης να τα παίρνει το κράτος και να τα δίνει πίσω με δεκάλεπτα και με κάποιο είδος παροχές. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι από τα 10 λεπτά που θα σου κάνει μείωση ενδεχομένως, τα 7 λεπτά θα τα πάρει.
0: Α, δεν κατάλαβες. Δεν είπε ότι θα πάρει την άδεια. Θα πάρει την άδεια να μην θεωρηθεί, δαπάνη λοιπόν, αυτό το πράγμα. Μια στιγμή, Μπάμπη, μην το παίζεις τώρα.
1: Όχι,
0: το θα το λες στη σωστή του βάση.
1: Και να πανηγυρίζουμε.
0: Να μην δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή να μην θεωρηθεί δαπάνη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σου πει ότι είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός.
1: Ναι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι, αν ξεκινήσει με ένα 75 θα είναι φέτος επιτυχία. Επίσης αυτά πρέπει να τα δούμε και να είμαστε και σοβαροί και να είναι σοφασί κυβέρνηση, να τα πει κάποια πράγματα. Αλλά όταν λέμε για σοβαρότητα, όταν η ίδια η κυρία Μπακογιάννη, αδερφή του κυρίου Βρουσέτη.
0: Τι σου έκανε αυτή.
1: Βγαίνει, εμένα δεν μου έκανε τίποτα. αναφέρθηκε, να πω κάτι. Αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και είπε ότι οι υπουργοί είναι αλαζόνες. Τα είπε μόνη της. Δεύτερον,
0: αυτό έχει δίκιο. Μαζί της.
1: Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να βγαίνει και να εκφράζει μια προσωπική άποψη ο κύριος Μαρινάκης και να λέει για τους δύο μήνες για το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι καταστροφικό για την περιοχή μας, άμα γίνει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα να λέει τάχατες προσωπική άποψη, να καλύπτεται από τον κύριο Πρωθυπουργό και μετά να του κάνει παρατήρηση πάλι η κυρία Μπακογιάννη και να απαντά στην κυρία Μπακογιάννη, κύριο Μαρινάκη, όταν λέει μια Μπακογιάννη, η οποία είναι τόσα χρόνια εκλεγμένη. Έτσι, και τόσα χρόνια
0: λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απολαμβάνει τα εύσημα στο εξωτερικό που είναι ο Μητσοτάκης λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη και εμείς εδώ φαλοσκοπούμε τώρα.
1: Βλέπω ότι μια Ελλάδα φτωχοποιείται και το κυβερνό κόμμα έχει 22% στη δημοσκοπία και συρρυκνώνεται συνεχώς. Εγώ αυτά βλέπω και ότι η Ελλάδα φτωχοποιείται αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά επίσης και την αντιπολίτευση, για να πω μια κουβέντα, ο Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια
0: έχετε δημοσκοπήσει, πρέπει, δεν ξέρω εγώ, μια στιγμή μπάμπη, υπάρχουν δημοσκοπήσει.
1: Δυστυχώς γι' αυτόν, Παναγιώτη, μπορεί να σε στενοχωρώ, δυστυχώς γι' αυτόν έχει φύγει το τρένο. Και ίσως έχει φύγει και το Πασόκ.
2: Μπορώ να πω
0: για ποιο για τον Ανδρουλάκη έχει φύγει το τρένο.
2: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παραμείνει.
1: Δεν πείθει πλέον.
2: Να πω τη γνώμη μου, είναι το μόνο κόμμα που παίρνει, που ανεβαίνει, είναι το μόνο κόμμα που έχει πραγματικά πάρα πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα, που έχει τριβεί με την κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό που έχουμε κάνει δεν είναι το σκεφτήκαμε σε ένα γραφειάκι όπως ο Τσίπρα μεταξύ μας. Μιλήσαμε με φορείς, μιλήσαμε με ανθρώπους της αγοράς, κάτσαμε οι ίδιοι, ασχοληθήκαμε, κάναμε πίσω κάπου, ήρθαμε μπροστά κάπου αλλού και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για όλη την κοινωνία. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συγκροτημένο πρόγραμμα για όλα.
1: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, Παναγιώτη.
2: Δηλαδή, να πούμε το εξής. Τώρα.
1: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, γιατί μαθαίνω δεν έχετε κόσμο. Εμείς τη φωνή λογικής. Εμείς τη φωνή λογικής. Αυτή τη στιγμή το έχουμε γεμίσει και προχωράμε.
2: Να πω το εξής. Ο Τσίπρας είναι ένα πυροτέχνημα. Ένα one-man show. Στελέχοι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα. Βλέπετε στα πάνελ, επειδή μιλάμε δεύτεροι. Οι επόμενοι μετά προσπαθούν με τις δικές μας λέξεις να αλλάξουν λίγο τις προτάσεις και να πούνε κάτι, αλλά στην ουσία είναι one man show. Δεν έχει κάτι ο άνθρωπος να πει από εκεί και πέρα. Και εμείς έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι ακέραιος, τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο μόνος του. ανεβαίνει και θεωρώ ότι σιγά σιγά και ο κόσμος γνωρίζοντας το πρόγραμμά μας, γιατί αυτό που είδα χθες κάποιος φανατικός νεοδημοκράτης να μου πει «Δεν βγάζω άκρη με το φαν, θα μου πάρουν το σπίτι». Και ευτυχώς άκουσα αυτή την πρόταση η οποία με ενδιαφέρει, γιατί στα Δωδεκάνησα έχουμε φάει πολύ ξύλο οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα στην κρίση έχουμε δυσκολευτεί πιο πολύ από όλη την Ελλάδα. Γιατί είχαμε και τον τουρισμό με τον κορονοϊό, γιατί δεν είχαμε δουλειά, γιατί το ΦΠΑ, γιατί ο φόρος κατανάλωσης του αλκοόλ αυξήθηκε. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί είμαστε εποχιακοί και κανείς δεν μας σκέφτηκε. Το Πασόκ μας σκέφτεται. Δεν το περίμενα ποτέ από ανθρώπους που είναι φανατικοί, Μπάμπη, φανατικοί νοδημοκράτες.
1: Μου επιτρέπεις κάτι, μου επιτρέπεις. Όλα αυτά, εγώ τα ακούω και ξέρω ότι παλεύεις. Σε προσωπικό επίπεδο ξέρεις την εκτίμησή μου και ξέρω ότι και εσύ προσωπικά παλεύεις. Θα σου πω όμως το εξής. Δες την κατάσταση του Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Σου είπα, στη Φωνή Λογικής, στο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, τα ψηφοδέλτια εδώ πέρα ήδη σκέψουν. Τα Δωδεκάνησα γεμίζουν και κάθε μέρα γεμίζει κόσμος. Βλέπεις την ένδυα των στελεχών που υπάρχει. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τη φημολογία, αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Σγουρός και κάποιοι άλλοι και αμφισβητούν ότι θα υπάρχει μετεκλογική συνεργασία τελικά με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά.
0: Τι κακό είναι αυτό, πες μου πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αν δεν συνεργαστούν, πώς θα γίνει
1: κυβέρνηση. Τι θα κάνετε με τις στρατιές των Πασόκων που έχουν μεταφερθεί και είναι αυτή τη στιγμή στελέχη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους βλέπω κοντά ροχτυπιέστε. Θα συνεργαστείτε πάλι μαζί αν χρειαστεί.
0: Ναι, αλλά και η Φωνή Λογικής είναι στρατηγές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επειδή η ερώτηση είναι σε μένα,
1: έχει πάρει απόφαση. Σε σένα είναι και καλό πίστα, δεν σου κρύβει την προσωπική, το καταλαβαίνεις.
2: Έχει πάρει απόφαση το 5.000 κόσμος, είπανε ομόφωνα, σύμφωνα, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, δεν θα συνεργαστούμε. Αυτή είναι η απόφαση συνεδρίου. Με αυτό το γνώμονα πάμε στις εκλογές.
0: Πώς θα κυβερνήσετε λοιπόν, για πες μας με ποιο σχήμα θα κυβερνήσετε.
2: Αφήστε με να πω κάτι.
0: Σ' αφήνω, αλλά πες μας όμως.
2: Κατηγορούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε ένα κόμμα που είμαστε έτσι, που είμαστε γιουβέτσι κτλ. Και λένε ότι είναι και το μόνο κόμμα που μπορούν να συνεννοηθούν. Δηλαδή, από τη μία είμαστε πάρα πολύ κακοί για κυβέρνηση, αυτό μας λέει η Δημοκρατία, και από την άλλη λέει ότι μόνοι αξιόπιστοι είναι αυτοί για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλος ο πολιτικός κόσμος αναγνωρίζει ότι ένα αξιόπιστο κόμμα είναι το Πασόκ. Τώρα, αν εμείς σας στελέχη, που είναι προσωπικό στοίχημα, καταφέρουμε να φτάσουμε το πρόγραμμά μας και στον τελευταίο κάτοικο των νησιών και το πιστέψει, αυτό είναι δικό μας θέμα, αν το καταφέρουμε ή όχι.
0: Αν δεχθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές. Για πείτε μου, έρχεται πρώτο κόμμα, ή μάλλον όχι, δεν χάνει τις εκλογές, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και επιστρέψτε την εντολή πίσω.
2: Ο Λατινοπούλου είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λες δηλαδή ότι θα συνεργαστεί.
2: Όπως είπε και ο Μπάκ.
0: Ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη.
2: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Πέτε πόσα
0: ο Σαμαράς έκανε κόμμα. Έχουμε καινούριο κόμμα.
2: Και θα εξατμιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Ας τα βρούνε μετά.
1: Η Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου είχε πει δεν συνεργάζεται με το Μητσοτάκη. Θα πω επίσης ότι για το κόμμα του Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα το κάνει τελικά ο Σαμαράς και πότε θα το κάνει και με ποιους θα το κάνει. Γιατί μαθαίνω ότι αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το
0: στρατιωτικό. Θα έχει δυσκολίες, όντως. Γιατί βεβαίως, αν το λες εσύ έχει αξία, γιατί εκ των έσω έχει
1: πληροφόρηση. Να σας πω κάτι.
0: Γιατί έχει δυσκολίες, μια στιγμή, για να καταλάβω, γιατί έχει δυσκολίες.
1: Θα σας πω, καταρχήν και για τον Κασιδιάρη και τον Σαμαρά, έτσι, που είναι επίκαιρο. Ο Μεν Κασιδιάρης βγήκαν όλοι οι συνταγματολόγοι και είπαν ότι μπορεί να.
0: Ας τον Κασιδιάρη, παιδάκι μου. Κασιδιάρης, με αυτά που κάνουν στο τέλος του δίνουν και δύναμη, να ξέρεις. Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο αυτός και θα πολιτευτεί. Πάμε όμως και πες μου τώρα για τον Σαμαρά, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Για τον Σαμαρά, μέσα του δίνουν δύναμη μεν του Κασιδιάρη με τη διαφήμιση που κάνουν, αλλά ο Κασιδιάρης δεν πρόκειται να κατέβει. Το λέω για αυτούς, δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος. Το λέω αυτούς γιατί έχουν.
0: Παιδάκι μου, μπορεί να είναι υποψήφιος ως αρχηγός κόμματος, αλλά ως υποψήφιος βουλευτής, αλλά και αφανής να είναι. Αφανής φυλακισμένος ήταν και έβγαλε τους Σπαρτιάτες. Βρε, αυτοί οι χρυσαυγίτες θα βρουν τον τρόπο να πούμε και θα μπουν στη Βουλή. Μην ανησυχείς. Το θέμα είναι αυτό που μου είπες για τον Σαμαρά με ενδιαφέρει. Τι πληροφορία έχεις.
1: Δεν θα κατέβουν γιατί έχουν καεί γενιές και γενιές ανθρώπων. Δεν θα κατέβουν γιατί αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες επίσης είναι ένα δείγμα ότι είδαν ποιοι είναι από πίσω και τους σταματήσαν.
0: Πάλι τα ίδια. Για τον Σαμαρά πες μου.
1: Όσον αφορά για τον Σαμαρά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς, ναι, μπορεί να έχει κάποιο κόσμο αυτή τη στιγμή που τον παρακολουθεί, αλλά.
0: Έχει πολλούς. Μπάμπη, έχει πολύ κόσμο. Και είναι και κοινοί μας φίλοι. Εγώ έχω πολλούς φίλους.
1: Ξέρω, δεν έχει βρει ακόμα το συνδεχειακό δυναμικό που θέλει να βρει. Και αντιμετωπίζει σίγουρα κάποιο πρόβλημα το οργανωτικά. Αυτό φαίνεται.
0: Έχεις καλή πληροφόρηση να το δεχθώ αυτό που λες δηλαδή. Γιατί αυτό.
1: Εγώ ξέρω ότι απευθύνεται σε αρκετό κόσμο. Ξέρω ότι δουλεύουν.
0: Υπάρχει περίπτωση η Λατινοπούλου με το Σαμαρά στο τέλος.
1: Όχι, όχι.
0: Να γεφυρωθεί. Μα λογικό δεν είναι να την απορροφήσει τη Λατινοπούλου αν κατέβει ο Σαμαράς.
1: Γιατί να απορροφήσει τη Λατινοπούλου ο Σαμαράς ή ο κάθε Σαμαράς, όταν η Λατινοπούλου έχει ένα κόμμα με 20.000 μέλη αυτή τη στιγμή, με δύο γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ήδη ευρωβουλευτή.
0: Άρα λες...
1: Η οποία έχει πλέον οργανώσει όλη την Ελλάδα. Γιατί
0: να πάμε, μην μου θυμώνει, σε παρακαλώ. Εγώ σκέψεις κάνω.
1: Τοποθετούμε.
0: Ρε Παναγιώτη, πες μου σε παρακαλώ, αν κατέβει ο Σαμαράς, θα απορροφήσει τη Λατινοπούλου ή η Λατινοπούλου θα απορροφήσει
2: το σενάριο αυτό ότι ο Σαμαράς μπορεί να απορροφήσει την Λατινοπούλου υπάρχει και διακινείται. Δεν είναι,
0: είναι λογικό, δεν είναι.
1: Ότι η Λατινοπούλου θα απορροφήσει πάρα πολύ κόσμο από την κοινωνία συνολικά. Αυτό θα γίνει. Η Λατινοπούλου θα πάρει κόσμο από όλη την κοινωνία.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται. Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται.
0: Ακούγεται και τι λέει και τέτοια.
2: Είναι ότι ο Σαμαράς κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Λοιπόν, κύριοι, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους σας. Γεια χαρά. Γεια, ευχαριστώ. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Φαΐλο.
4: Καλημέρα, κύριε Λίζε.
0: Τι μου κάνετε?
4: Στον αγώνα, πάντα. Αλλά τώρα με πετυχαίνετε σε ένα διάλειμμα.
0: Συγχαρητήρια για το άρθρο.
4: Να είστε καλά.
0: Και το τελευταίο και το προτελευταίο.
4: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα και εγώ με προσοχή. Το τελευταίο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Και κάνοντας μια αναφορά σε αυτό που έγραψα και στο άρθρο μου. Η συμμαχία μας με το Ισραήλ είναι σημαντικότερη από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική, έτσι, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, μας προστάτευσε σε μια πολύ δύσκολη μεγάλη περίοδο. Ανήκαμε στο σωστό στρατόπεδο, στις μεγάλες δημοκρατίες, όταν απέναντί μας υπήρχε φτώχεια, μιζέρια, ολοκληρωτισμός. Πήραμε όπλα πολύ φτηνά ή και δωρεάν, έτσι. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει διαμάχες μεταξύ των μελών. Είναι μια συμμαχία, δεν σκέφτηκαν το 1953, πότε και στις αρχές του 50 όταν έγινε το ΝΑΤΟ, να κάνουν πρόνοιες για το μην επιτεθεί η Αγγλία στη Γαλλία ή στην Ισπανία στη Γαλλία ή η Τουρκία στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό και τι κάνει το ΝΑΤΟ, το έχουμε δει στην πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθεί να παρέμβει για να κρατώντας τις αποστάσεις ή κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μπορούν να παρεύουν στο πλευρό μας, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και έχουν λόγους να το κάνουν, είναι Ισραηλοί. Γιατί έχουν λόγους, γιατί το Ισραήλ δεν το συμφέρει, θα είναι μεγάλος κίνδυνος για την κοινή ασφάλεια αν η Τουρκία έπαιρναν την υπόλοιπη Κύπρο και αν η Ελλάδα μετά από μια στρατιωτική ήττα μετατρεπόταν στο δορυφόρο όπως θέλουν να την κάνουν οι Τούρκοι και διάφοροι ηλίθιοι από εδώ βοηθούν με τις ανοησίες τις πουρκουάδικες τις οποίες λένε. Λοιπόν, θα έκανε το στρατηγικό του βάθος στο Ισραήλ που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ένας ασφαλής χώρος, ένας διάδρομος προς την Ευρώπη, δύο χώρες καλοί και αξιόπιστοι σύμμαχοι και χώρος στον οποίο μπορούν οι πολίτες του να έχουν οικονομική δραστηριότητα, να πηγαίνουν διακοπές και να νιώθουν ασφαλείς, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν στην Τουρκία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν και σε άλλες χώρες. Η Ιρλανδία γίνει πολύ εχθρική, η Ισπανία πολύ εχθρική. Λοιπόν, σε χώρες στις οποίες έχουν μεγάλες μουσουλμανικές μειονότητες έχουν μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν θα χάνανε στρατηγικό βάθος και δύο αξιόπιστους συμμάχους. Δεύτερον, θα έφερνε στην πόρτα τους πια απ' έξω έναν ακόμα πιο ισχυρό και φανατικό εχθρό όπως είναι η Τουρκία. Και το τρίτον, όλοι οι χιτλερίσκοι γύρω-γύρω, οι άλλοι που υπάρχουν, Χούθις, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Ιράν, όλοι αυτοί θα παίρνανε αέρα. Δηλαδή και θα γινόταν ο κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερος. Έχουν λοιπόν αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους. Και υπογραμμίζω για πολλωστή φορά, το έχω ξανακάνει στην εκπομπή σας, ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ, δημόσια συζήτηση, καρτογραφία υπάρχει γι' αυτό, ότι τα όπλα των Τούρκων στα κατεχόμενα της Κύπρου αποτελούν απειλή για το Ισραήλ, γιατί έχουν τις πόλεις του Ισραήλ και τις αμυντικές εγκαταστάσεις στο βεληνικές τους. Γι' αυτό το λόγο. Η κοινή λογική λοιπόν, αν έχει στοιχειώδη κοινή πατριωτική λογική, επιβάλλει τη συμμαχία αυτή. Από την άλλη, εμείς τι προσφέρουμε σε αυτή τη συμμαχία? Προσφέρουμε τους καλύτερους πιλότους του ΝΑΤΟ και μια αεροπορία σύγχρονη, υποδέστερη σε αριθμό του Ισραήλ και σε μέσα, αλλά πολύ σύγχρονη και αυτή τη στιγμή ισχυρότερη από την αεροπορία της Τουρκίας και μια από τις ισχυρότερες της Ευρώπης. Η αεροπορία μας είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ακόμα και αν τη συγκρίνεται, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη Γαλλία. Λοιπόν,
0: και αν προσθέσεις και τον ανθρώπινο παράγοντα.
4: Βεβαίως, και εκεί υπογραμμίζω τους χειριστές. Οι καλύτεροι του ΝΑΤΟ, οι οποίοι.
0: Γίνεται ακόμα πιο ισχυροί.
4: Οι οποίοι έχουν εντυπωσιάσει τους Ισραηλινούς από την πρώτη άσκηση στον περήφανο Σπαρτιάτη που έγινε πριν χρόνια, όταν έγινε. Λοιπόν, και είχα μάθει τότε το σχόλιο του αρχηγού της Ισραηλινής αεροπορίας, εντυπωσιασμένου προς τον αρχηγό της δικής μας αεροπορίας, ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, έχοντας βασική τεχνική υποστήριξη, μπορούν να έχουν μέσα στο πουλί σε δύο μέρες πλήρη αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Αυτά δεν δικά μου λόγια, ούτε το έβγαλα το κεφάλι μου. Mm. Από ανώτατο αξιωματικό της αεροπορίας, τότε μου μετέφερε αυτό το οποίο είχε υποθεί. Και επίσης έχουμε να εισφέρουμε και ένα ναυτικό το οποίο είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το Ισραήλ, ναυτικό ανοιχτής θάλασσας, που τι θα μπορούμε να προσφέρουμε επίσης και σε ένα βάθος χρόνου και σε μια, ας πούμε, ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλο για την διαφύλαξη και επιτήρηση των ΑΟΣ μας, οι οποίες θα γειτονεύουν πια, οι δικοί μας με τις Κύπρου, τις Κύπρου με το Ισραήλ κτλ. Έτσι, το καλώδιο, υποθαλάσσιους αγωγούς. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν συνεργαζόμενοι.
0: Πού και στην αριθμό τέτοιων θεμάτων, ρε παιδιά, τι πράγματα υπάρχουν σε εξέλιξη. Ναι.
4: Αυτά, όταν η άλλη πλευρά, η χρήσιμη ηλίθη των τζιγαντιστών, οι οποίοι δεν προβληματίζονται, ας πούμε, το ότι βρίσκονται, είτε είναι αριστεροί στην Ελλάδα, είτε είναι ψευτοσκληροί, τάχα μου, πατριώτες και εθνικιστές, όπως αυτάρεσκα θέλουν να αποκαλούνται, δεν τους προκαλεί καμία εντύπωση το ότι βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο με τον Ερντογάν όταν στρέφονται κατά του Ισραήλ και υποστηρίζουν.
0: Τον Ερντογάν εγώ τον είδα έτσι πολύ χαμηλών τόνων. Φαίνεται πλέον, δηλαδή εισπράττει την ισχύ της Ελλάδος. Η Ελλάδα από εκεί που ήταν ένας αδύναμος κρίκο, μια αδύναμη χώρα ας πούμε, φαίνεται πλέον τώρα ότι είναι περιφερειακή δύναμη και βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα ελληνοτουρκικά. Του φύγε εκείνος ο Τσαμπουκάς, εκείνο το... Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Εκεί που έδειξε λίγο σφρίγος ας πούμε, ως ηγέτης, ήταν το κομμάτι της Κύπρου ο Ερντογάν, δηλαδή υποστηρικτικά σε αυτό, μιλώντας για δύο ξεχωριστά κράτη.
4: Πάντα έλεγα ότι το κόμμα του πολέμου είναι οι Τουρκουάδες. Mm. Τον πόλεμο μπορεί να τον φέρουν κοντά αυτοί που εκπέμπουν το μήνυμα της αδυναμίας. Αυτοί που λένε ότι δεν είμαστε πιο αδύναμοι,
0: μπράβο,
4: δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους.
0: Αυτό είναι.
4: Η ισχύς διασφαλίζει την ειρήνη.
0: Ναι, αλλά ισχύει στην πράξη και όχι στα λόγια. Και εγώ βλέπω ότι γίνεται πράξη με το Μητσοτάκι που θέλουν να τον εξοβελήσουν αυτή την ώρα. Ή εντός.
4: Και το έλεγα σε έναν φίλο χτες. Του λέω, κοίταξε. Εγώ με το Μητσοτάκι κοινό έχουμε από δύο χέρια και δύο πόδια. Έχουμε τελείως διαφορετική κοινωνική προέλευση.
0: Σωστό.
4: Διαφορετικό ύφος λόγου, διαφορετικά γούστα.
0: Πάμε όμως στο όμως, γιατί εκείνη η ουσία. Στο όμως.
4: Ναι, εγώ έπαιζα μπάλα και ξύλο και ένας έπαιζε και παίζει τένις. Αλλά τη χώρα κυβερνάται και συσσωρεύει ισχύ και εκπέμπει το μήνυμα της αποτροπής.
0: Ακριβώς.
4: Και αυτό είναι το α και το ω. Και γι' αυτό είναι μεγάλο έγκλημα πολιτικό αυτό που κάνουν όσοι αντιπολιτεύονται την πατρίδα και στρέφονται ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και ενάντια συμμάχες στον χώρο. Είδατε το φοβερό, το οποίο για μένα το πιο φοβερό απ' όλα, η πιο φοβερή στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν όταν σήκωσε... Είδα όταν ανέβηκε στο βήμα ο Ντανιάχου με το δεξί χέρι ακούμπησε στα χαρτιά του και έβγαλε κάτι από την τσέπη του και το βάλε με το αριστερό χέρι πάνω στο πόντιουμ. Ήταν το Πέιτζερ, ήταν ο βομβητής.
0: Μάλιστα.
4: Τον οποίο τους τον έτριψε στα μούτρα. Είπε δηλαδή στους εχθρούς του, στους οποίους είναι και οι Τούρκοι, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας αφανίσουμε όλη την ηγεσία και το στελεχικό δυναμικό σας μέσα σε ένα λεπτό, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το έκανε. Και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή και σοβαρή χώρα που με μεγάλη ευφυΐα και χρόνο και κόπο και μυαλό έκανε αυτή την φοβερή επιχείρηση που είναι μοναδική στα χρονικά, όπου εξόντωσε ή εξουδετέρωσε χιλιάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Και αυτό ήταν μήνυμα και προς τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Ερντογάν, σωστά επισημαίνεις, ξαφνικά θυμήθηκε ότι είμαστε γείτονες, φίλοι και ανήκουμε στην ίδια συμμαχία.
0: Μπράβο.
4: Αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι μια τεράστια και μοναδική ευκαιρία, όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και εμείς και το Ισραήλ, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να πολεμήσουμε και την άθλια προπαγάνδα που διακινούν ειδικά η αριστερά στην Ελλάδα και διάφοροι άλλοι ανόητοι.
0: Η αριστερά όμως βρίσκει πλατφόρμες για να διακινεί την προπαγάνδα της. Εγώ επαναλαμβάνω.
4: Βρίσκει πλατφόρμες και υπάρχει και χρήμα από πίσω, που το είπαν οι Ισραηλοί, από πίσω είναι το Κατάρ. Το έγραψε νομίζω και ο πρέσβης του Ντανών, ο πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι το Κατάρ και η Τουρκία. Yes. Οι οποίοι δίνουν χρήμα γι' αυτό. Να λένε γιατί δεν είναι γενοκτονία. Πού ακούστηκε η γενοκτονία που αυξήθηκε ο πληθυσμός. Πού ακούστηκε η γενοκτονία όπου οι τραυματίες να μεταφέρονται, οι Παλαιστίνοι τραυματίες, να μεταφέρονται στο Ισραήλ για να θεραπευτούν στα νοσοκομεία.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, φανταστείτε, δηλαδή οι Γερμανοί δεν νομίζω ότι το κάνανε αυτό, ότι παίρνανε τους Εβραίους και τους πηγαίνανε στα νοσοκομεία.
0: Όχι, και να προειδοποιούν και τον κόσμο ότι
4: έτσι,
0: αδειάστε την περιοχή γιατί θα τη βομβαρδίσουν.
4: Ακριβώς. Αν το Ισραήλ ήθελε να κάνει γενοκτονία, θα ισοπαίδουν όλη τη Γάζα.
0: Ισοπαίδουν τον κόσμο όλο.
4: Δεν κάνει αυτό. Και έχει απώλειες.
0: Με τι, χειρουργικές επεμβάσεις έγιναν όταν διεπίστωσαν ότι τα τούνελ της Χαμάς ήταν κάτω, Βασίλη, κάτω από νοσοκομεία. Τέτοιες. Ναι,
4: κάτω από σχολεία.
0: Βάζουν ασπίδια δηλαδή τα μικρά παιδάκια, τους ασθενείς. Κατάλαβες τώρα. Ναι, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους.
4: Αυτό που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα και σε διάφορα μέσα έχει από πίσω του πάρα πολύ χρήμα. Και γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι ένας στόχος που θα έπρεπε να είναι της Δύσης, των Ισραηλινών, των Αμερικανών, είναι και το Κατάρ πρώτα απ' όλα. Όπου είναι εκεί η μήτρα η οποία στέλνει, γεννάει χρήμα συνέχεια και το στέλνει για να χρηματοδοτεί αυτή τη μηχανή του θανάτου και της προπαγάνδας. Γιατί χρηματοδοτεί και τα όπλα και τους τρομοκράτες, αλλά χρηματοδοτεί και την προπαγάνδα μέσα στη Δύση. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που βλέπετε να κουνάνε το δαχτυλάκι και να ανήκουν σε δυτικά μέσα ή να είναι πολιτικοί της Δύσης, είναι αγορασμένοι κανονικότατα. Δηλαδή, οι πράξεις αυτές που συμβαίνουν, αυτά που βλέπουμε στην Ισπανία, ας πούμε για παράδειγμα. Εγώ τα καφριλίκια τα οποία ακούμε να λένε Άγγλοι υπουργοί ή Ιρλανδοί, έχουν από πίσω το σίγουρο και χρήμα. Και φαίνεται αυτό. Βγάζει μάτι. Εμείς όμως τα συμφέροντά μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε Έλληνες, έχουμε απέναντί μας αυτόν τον εχθρό αιώνα τώρα, έχουμε την Κύπρο κατεχόμενη, έχουμε χάσει πιλότους από τον επεκτατισμό τους και από τις παράνομες ενέργειές τους, μας απειλούν κάθε μέρα με δηλώσεις.
0: Τελικά, τελικά διαζύγιο πλήρες πλέον με τα F-35 από πλευράς των γειτόνων μας. Έτσι, έχω την αίσθηση ότι κλείνει αυτό το θέμα.
4: Ναι. Αγαπητέ Κλειάνθη, το τρελό δούλεμα το οποίο έχει ρίξει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Ο φίλος μου και έτσι, αλλά.
0: Και μετά στην πράξη.
4: F-35 γιοκ. F-16 Viper,
0: και γιοκ. Το άλλο που
4: είναι για τα καν, γιοκ.
0: Η άλλη σκόνη που σηκώθηκε εδώ εσωτερικά ένα διάστημα σχετικά με το safe, ας πούμε, τη συμμετοχή των γειτόνων μας, ας πούμε. Και τελικά παντού απ' έξω, δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει μπλοκάρει τα πάντα, να πούμε. Και δεν ακούς, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς πάμε, πώς εξελίσσεται.
4: Όχι μόνον αυτό. Όταν στην Τουρκία μπήκανε drones, δεν τα πήρανε χαμπάρι.
0: Δεν τα πήραν.
4: Τα δίθεν φοβερά αντιρρεπορικά αισθήματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Όταν
0: είναι όμως προς τιμή τους ότι μπορούν και κάνουν αυτά που κάνουν, έστω εν πάση περιπτώσει να πούμε, μπορεί να υστερούν τεχνολογικά, αλλά την παλεύουν όμως οι γείτονες. Κάτι
4: την
0: είναι.
4: Την παλεύουν, αλλά ξαναλέω, γιατί κάποιοι υπερβάλλουν και λέγανε ότι μπορούν να μας σαρώσουν, να κάνουν.
0: Α,
4: να δείξουν.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν,
0: μα το πρόβλημα δεν είναι αυτή. Η δική μας είναι το πρόβλημα. Ο εντός είναι το πρόβλημα.
4: Ποιοι επιτυχώς αναχέτησαν πάλι για άλλη μια φορά και ντρόνους και βαλιστικά βλήματα κατά της Σαουδικής Αραβίας, το προσωπικό του ελληνικού στρατού, των Patriot. Έτσι. Το ένδοξο ελληνικό πυροβολικό, γιατί εκεί ανήκουν. Λοιπόν, αυτοί αναχέτησαν τα βλήματα. Οι Τούρκοι που είναι, οι Τούρκοι είναι απόντες. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία της Μέκας, η περίφημη, που γράφανε και εδώ, φτιάχνεται σουνιτικό ΝΑΤΟ, έχουν μέσα και το Πακιστάν που είναι
0: πηγή. Πρέπει να έχουν ανέβει τώρα οι μετοχές μας πολύ, ειδικά η παρουσία των Patriot, ας πούμε, εκεί στη Σαουδική Αραβία, πρέπει να έχουν ανεβάσει.
4: Μα δικαίως. Και στο τελευταίο στόχος ήταν ένα λιμάνι και μια πόλη που είχε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές που αν τις χτυπούσαν θα γινόταν παρανάλλον.
0: Θυμάσαι τι αντιδράσεις υπήρχαν εσωτερικά και τι να τους στείλουμε.
4: Βεβαίως.
0: Εδώ είχαν άποψη ακόμα. Είχαν άποψη γιατί να φύγουν από την Κάρπαθο και να πάνε στη Σούδα ή να πάνε στην Αλεξανδρία. Μιλάμε τώρα. Έχουν άποψη ο κάθε στρατόκαυλος ανόητος, ηλίθιος, βλάκας, ακέφαλος. Έχει άποψη για το κάθε τι, ρε παιδιά.
4: Μα εδώ είχαν αντίρρηση να πάνε τα F-16 και φρεγάτα στην Κύπρο.
0: Αυτά είχαν αντίρρηση. Και γι' αυτό.
4: Δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις, φωνάζουν οι Τούρκοι και φωνάζουν και κάποιοι δικοί μας.
0: Οι δικοί μας. Πώς τους είπες, οι ελληνόφωνοι.
4: Ναι, ή μπορεί να σου λες και Τούρκους εσωτερικού.
0: Α, μπορείς να το λες και
4: το άλλο.
0: Α.
4: Ναι, εμένα δεν μου πέρασε, ξέρεις, έτσι, ξόφαλτα αυτό που είπε ο Φιντάνε σε μια συνέντευξη. Ότι μιλάνε, λέει, έχουμε φίλους ακόμα στην Ελλάδα. Έτσι, μιλάμε. Ποιος μιλάει? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνεννοήσεις στην Ελλάδα? Λοιπόν, μπορούμε να το φανταστούμε αυτά τα οποία λένε. Έτσι, μπορούμε να το υποθέσουμε μόνο. Αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το μαθαίναμε. Να μαθαίναμε ποιοι είναι αυτοί που εννοεί ο Φιντάν. Που πάνε και μιλάνε και σιγουντάρουν τους Τούρκους δηλαδή, σαν να λέει ότι ξέρεις, είναι κάποιοι που λένε ότι έχουμε δίκιο, ας πούμε, και μιλάμε εμείς μαζί τους.
0: Δεν μόνο τους βρίσκει κανείς μόνο στην αριστερή πλευρά ή και προς την άκρα δεξιά.
4: Όχι, δυστυχώς υπάρχει και στην άλλη πλευρά.
0: Ενώνονται τελικά τα άκρα.
4: Όπου έχει πρώτον, σαν πηγή έχουν πρώτον το τρομερό μένος κατά του Μητσοτάκη, δεύτερον έναν αντισημιτισμό ο οποίος προέρχεται από προηγούμενους αιώνες και επιθυκίζει τον κεντροευρωπαϊκό ρατσισμό και νασιοναλισμό. Μου λένε κάποιοι, λέει, μα έχουμε, λέει, ιστορικά μας ανταγωνιστές με τους Εβραίους. Λέω, παιδιά, έχουμε 2026. Είμαστε σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Αν θα ήθελες να διαλέξεις μια χώρα που να μπορείς να ζήσεις και να είναι σαν ευρωπαϊκή χώρα και να έχει κράτος δικαίου, που θα, να φύγεις από την Ελλάδα και να είναι στη Μέση Ανατολή, μόνο σε μια χώρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι στο ίδιο το Ισραήλ. Που είναι και η μόνη χώρα που οι γυναίκες και οι μουσουλμάνες, οι αράβισσες, έχουν δικαιώματα. Και μπορούν να προστατευτούν όταν τους κάνουν αυτά τα οποία κάνουν στις άλλες χώρες. Όπου μπορεί να σαπεί τη γυναίκα σου, την κρεμάσει ανάποδα, να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και να μην έρθει κανένα στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία ή δεν ξέρω εγώ πού. Γιατί είναι σαν έναν εκτίμος, όπως είναι η κατσίκα σου.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, στο Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όπως και δεν μπορείς και στην Ελλάδα. Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν κακοποιήσεις ζώο, όταν κακοποιήσεις, έχετε φτιάξει τώρα ένα νοποθετικό πλαίσιο. Αυτό και αν είναι πολιτισμός.
4: Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως. Ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά. Έχω γράψει και βιβλίο για αυτά.
0: Έτσι.
4: Και τα άλογα και όλα.
0: Λένε ότι όταν αγαπάς ζώα, αγαπάς τους ανθρώπους. Είσαι καλός
4: άνθρωπος. Ναι, βεβαίως. Μα είναι κομμάτι της οικογένειας. Εγώ το λέω πάντα. Θέλετε, λέω, να εκπαιδεύσετε το παιδί σας στον κύκλο της φροντίδα και συνέχεια κάποιου τρίτου. Και να το εκπαιδεύσετε και στον κύκλο της ζωής. Έτσι θα νιώσει την πρώτη απώλεια. Που θα το εκπαιδεύσει μετά για τις απώλειες που θα είναι άλλες. Οι παππούδες, μετά οι γονείς. Πάρτε το ένα σκύλο να το μεγαλώσει.
0: Το δέσιμο, ακριβώς. Λοιπόν,
4: αλλά είναι κομμάτι της οικογένειας. Δεν είναι παιδί μας, αλλά είναι κομμάτι. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο νόμος. Ο νόμος αυτός υπάρχει ότι εγώ και εσύ, αν μας πειράξει κάποιος, σηκώνουμε το τηλέφωνο μας, σηκώνουμε την αστυνομία, πάμε στο δικηγόρο μας, πάμε στο τμήμα, κάνουμε καταγγελία, κάνουμε μήνυση, κάνουμε αγωγή, κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα να μας ξαναπειράξουν. Τα ζώα είναι αθώα. Και είναι αθώα και δεν έχουν και βούλη, δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Είναι επομένως καθήκον της πολιτείας να το κάνει αυτό. Και επίσης, γιατί πρέπει να καταστέλλονται αυτές οι πράξεις. Θα σου πω κάτι που διδάσκει η κλιματολογία. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν με ευκολία ή κακοποιούν ανθρώπους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, ήταν ηλικιωμένοι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, και όλοι οι serial killers έχουν παρελθόν κακοποίησης και θανάτου ζώων. Διαπιστωμένος, του λέω αυτό στα διαχρονικά από την ιστορία του εγκλήματος. Επομένως, είναι ένας ακόμα λόγος να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό, πέραν από το ότι είναι και δείγμα πολιτισμού. Έτσι. Το πώς φαίνεσαι στους αδύναμους και τα ζώα είναι αδύναμα.
0: Αδύναμα.
4: Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, άλλοι να βρουν τέτοια εξοδοτικά πρόσφατα, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Για να μάθουνε, γιατί έχω δει με τα μάτια μου, παιδάκι μου, να τότε και μέχρι σοκάρι, Νταλικέρι να κάνει ζικ-ζακ για να πατήσει όλα τα γατάκια που πηγαίναν να περάσουν απέναντι στην παλιά εθνική στον Αλίαρτο Βιωτίας. Θυμάμαι εκεί ήμουν σε μια θεία μου. Το έχω δει αυτό. Έχω δει να έχουν ανάψει φωτιά και να πετάνε τα γατάκια ζωντανά και τα κουτάδια μέσα. Δηλαδή σε χωριό το έχω δει αυτό να το κάνουν και να τον είχα σπάσει στο ξύλο. Εγώ ήμουν γύρω στα 12 τότε. Λοιπόν, αυτά είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να καταστέλλονται και με φυλακή και με πολύ αυστηρή. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει ο νομοθέτης και είναι αυστηρός. Να μάθουμε να είμαστε πολιτισμένοι.
0: Δεν μου λέτε, πώς θα βλέπεις τώρα, αγαπημένο μου Φαΐλο, θα τα καταφέρουν, θα τον κοντίνουν το Μητσοτάκη, θα τον διώξουν από την.
4: Θεωρώ πως όχι. Και θεωρώ πως όχι, γιατί αντικειμενικά τώρα, έτσι, αυτές οι πολιτικές για τις οποίες μιλάγαμε προηγουμένως, που θέλουν και τόλμη, έτσι. Θέλουν τόλμη να υπάρχει όλη αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα, να έχει πέσει και πολύ χρήμα και πολύ συκοφαντία. Και εσύ να στέκεσαι και να κρατάς τη συμμαχία αυτή με το Ισραήλ, γιατί είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν ξέρω άλλοι αν θα πηγαίνανε τόσο πέρα, τόσο μακριά σε αυτή τη σχέση όπως πρέπει. Γιατί αυτή η σχέση επιβάλλει για να είσαι αξιόπιστος, έτσι, να χρειαστεί και να ματώσεις, να χρειαστεί να δείξεις δύναμη, σταθερότητα, να μην υποκύψεις σε πιέσεις. Όπως και εμείς βέβαια θα απαιτήσουμε το ίδιο από τον σύμμαχό μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες και πιστεύω στην πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, είναι πατριώτες, αυτό που μισούμε τη μισή αριστερά, λέει νοικοκυρέοι και το λέει περιφρονητικά.
0: Ναι.
4: Που νοικοκύριοι ποιοι είναι, είμαστε όλοι εμείς που φυλάξουμε την πατρίδα με τα όπλα, που φροντίζουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, αγωνίζουμε για το μέλλον τους, που φροντίζουμε το σπίτι μας, τις ελιές μας, το σπίτι μας στο χωριό, θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα, θέλουμε οικονομία να δουλεύει, θέλουμε ασφάλεια, τάξη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα σταυμίσουν σωστά τα πράγματα και θα κάνουν την επιλογή που πρέπει. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς και υπάρχουν παράπονα. Προφανώς και υπάρχουν αστοχίες. Και φαινόμενα διαφορά θα παρατηρηθούν. Η διαφορά είναι σύμφυτη με την εξουσία. Αλλά εγώ αυτό που λέω καμιά φορά σε όλους είναι το εξής. Όταν εμφανίζονται αυτά, ποιος τα καταστέλνει και τα στέλνει στον εισαγγελέα και μετά στα δικαστήρια και μετά στη φυλακή? Η αστυνομία που υπάρχει, που διοικείται από αυτή την κυβέρνηση, η δικαιοσύνη υπό αυτή την κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Επομένως, τα φαινόμενα πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι κάτι δεν δουλεύει καλά. Το θέμα είναι να το φτιάξουμε. Το λέω, ας πούμε, αναφορικά με τα καινούργια τέμπη που προσπαθούν να φτιάξουν κάποιοι ως κωμωδία και το θάνατο του δίστυχου του Μαζονάκη. Για όλα
0: άλλο,
4: αυτά τα κέντρα
0: δεξιά
4: και όλα αυτά που προσπαθούν να πούνε τώρα.
0: Δεν το βλέπεις τώρα στο Μέγκα, πρώτο θέμα συνέχεια.
4: Ναι, λοιπόν, εντάξει, η οποία τώρα δηλαδή δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου έτσι για αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν. Λοιπόν, προφανώς και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το πρόβλημα το διαπιστώνουμε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να το λύσουμε, να φτιάξουμε ελεκτρικούς μηχανισμούς, να μπορέσουμε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων αυτών. Αυτή είναι πολιτική. Το να συνέχεια να κραυγάζεις και να σε πιάνει αυτή η κλάψα συνέχεια και να προσπαθείς να τροφοδοτήσεις μια κοινωνική οργή με οποιαδήποτε αφορμή, έτσι. Πέθανε ένας άνθρωπος. Πέθανε προφανώς με τεράστιες
0: ευθύνες. Το θεωρώ ντροπιαστικό να το πιάσουμε
4: λοιπόν, αλλά αυτό
0: ξέρεις τι προσέχω όμως, ξέρεις τι προσέχω όμως, ότι δεν υπάρχουν αρσενικά τελικά μες στην κυβέρνηση. Ένας Άδωνης είναι και προσπαθεί μόνος του να παλέψει αυτή την κατάσταση όλη. Όλοι οι άλλοι υπουργοί, βλέπω, όχι όλοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, σαν να είναι κότες, ρε παιδί μου, κρύβονται, δεν βλέπουν να βγαίνουν μπροστά.
4: Εδώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
0: Γιατί
4: υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που
0: δεν τους βλέπω όμως.
4: Ο Φλωρίδης.
0: Α, ο Φλωρίδης, ναι. Ο Φλωρίδης,
4: που λένε και εδώ πρόσεχε ένα αστείο τώρα, έτσι. Ναι. Βρίζουν τον Φλωρίδη και τον Κυριάκο τον Πιαρακάκη, για παράδειγμα, γιατί λέει προέρχονται από το Πασόκ.
0: Όταν λέω, δεν εννοώ όλοι καθόλου.
4: Ναι, όχι, όχι. Θέλω να σχολιάσω αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι ο Σιμίτης, τον οποίο εγώ δεν ήθελα ούτε να τον μυρίσω, έτσι, για πολλούς λόγους, μπορώ να σου πω και τον Τσαλάν, να σου πω για το χρηματιστήριο,
0: ναι.
4: Χίλια πράγματα μπορούμε να πούμε για τη Μαδρίτη, για τις γκρίζες ζώνες, έτσι, για τα ίμια. Λοιπόν, μέσα όμως σε όλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει, είχε κάνει και ένα-δυο σωστά πράγματα. Δύο από αυτά τα σωστά πράγματα ήταν επιλογή του Πιαρακάκη και του Γιώργου του Φλωρίδη. Ο οποίος ο Γιώργος του Φλωρίδης αποδεικνύεται πιο σοβαρός δεξιούς από veritable original τάχα μου νεοδημοκράτες.
0: Να χαρίσεις.
4: Διότι η πολιτική του της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα, το να πηγαίνουν φυλακή επιτέλους για τα εγκλήματα, δεν μπορεί να έχεις έναν Ρωμά, Αφίγκανο, γύφτο, πίτα, δεν έχω όπως βολεύει τον καθένα με την πολιτική του ορθότητα, να έχει 100 δικογραφίες με κλοπές να τρέχουν και να μην πηγαίνετε μια μέρα φυλακή. Τώρα έχει εκτιτέα. Έχει εκτιτέα τώρα. Ποιος τα έκανε αυτά? Και έχει αυτή την, θα έλεγα εγώ, την υγιή αυστηρότητα του δεξιού που μου αρέσει. Λοιπόν, και είναι doer, κάνει αυτό που λένε Αμερικάνοι, πράττει, κάνει αλλαγές. Μπορεί και σε κάποιους να διαπιστώνουμε ότι δεν λειτουργεί κάτι, θα το διορθώσουμε. Και βγαίνει και με θάρρος και απέναντι στην Κωνσταντοπούλου.
0: Ακριβώς.
4: Και απέναντι στον οποιονδήποτε.
0: Έχει τσαγανό, λοιπόν, ο άνθρωπος. Ναι.
4: Οπότε πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους από τις πράξεις και τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται. Εγώ να με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Βλέπω αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει σημασία. Ο Πιαρακάκης. Ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να τον εφεύρουμε και να είναι διαχρονικός υπουργός όλων των κυβερνήσεων. Λοιπόν, έχει μια, και θα έχει μια εντυπωσιακή, εγώ πιστεύω, καριέρα, να είναι υγιής ο άνθρωπος, έτσι. Και βλέπετε και πόσο μετράει, που άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε, ας απολαύσουμε τη στιγμή που η Ελλάδα θα δίνει δημοσιονομικές συμβουλές στη Γερμανία. Έτσι, ήταν μια ωραία ηθική εκδίκηση αυτή η δήλωση για αυτούς που μας χλεβάζανε και μας λέγανε δίθεν τεμπέλδες. Παρένθεση, ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι από τις μετρήσεις που υπάρχουν και από τα στοιχεία, εμείς είμαστε πολύ πιο σκληρά εργαζόμενοι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί σε σχέση με εμάς είναι τεμπέλητες.
0: Έχεις
4: έχουν
0: εικόνα,
4: άλλα καλά. Έχουν...
0: Έχεις άποψη στο θέμα αυτό που σηκώνει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει, εκείνης εποχής.
4: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι υπάρχει μια κατάθεση συνέντευξη, είναι αυτού ενός τύπου που ήταν αρχηγός των υπηρεσιών, νομίζω, ο οποίος μιλάει για μια βαλίτσα, δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον. Θυμάμαι για κάποια ταξίδια περίεργα που είχαν κάνει, κάποια ταξίδια που είχαν κάνει κάποιοι.
0: Ένα αεροσκάφος που ήρθε πάντως, περίεργες συνθήκες στην Ελλάδα, θυμάμαι ένα βράδυ.
4: Είναι πράγματα που πρέπει να διερευνηθούν και γιατί να μας κάνει εντύπωση. Γιατί εδώ κάποτε παίρνανε, γιατί δεν παίρνανε βοήθεια και άλλα από, και από ξένες υπηρεσίες και χώρες. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, ο Τσαουσέσκου έδινε χαρτί, είχε δες χαρτί στην Αυγή. Τους κάνω και πλάκα πολλές φορές εγώ γι' αυτό.
0: Αχα.
4: Λοιπόν, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να μάθω ότι πήρανε και χρήματα.

0: βλέπω τον Βαρουφάκη να βγαίνει και να μιλάει, μου γυρίζει το μάτι ανάποδα.
1: Βέβαια, γιατί θα μπορούσε να.
0: Έτσι, πέρα στα που λέει στα εθνικά, έτσι.
1: Να σε καταλάβω.
0: Τι λέει για τις προμήθειες αμυντικές, τι λέει για τις μαχίες μας. Γίνεται και τον κάνουν είδηση στην Τουρκία μετά. Εμένα γυρίζει το μάτι μου ανάποδα όταν τον βλέπω να μιλάει, ενώ θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί ποινικά για όλα αυτά που είχαν γίνει. Ήταν λάθος, γιατί πρόσεχε, αυτό το λάθος το κάνει πολύ συχνά η δεξιά, δυστυχώς. Επειδή η δεξιά είναι και χριστιανική,
1: πολύ μεγαλόψυχη,
0: είναι μετριοπαθής, έτσι. Και σου λέει, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μετριοπάθεια είναι καλό να την επιδεικνύεις και έχει σημασία, όταν όμως απέναντι σου έχεις νορμάλ ανθρώπους. Η επιοίκεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε αυτούς που είναι αμετανόητοι. Όταν είσαι αμετανόητος, δεν δικαιούσε επιοίκεια. Και αυτό ισχύει και στην πολιτική. Αυτά τα κομμούνια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται, που μισούν την Ελλάδα, μισούν την τάξη, μισούν την αστυνομία, μισούν την εκκλησία, μισούν τις ενόπλες δυνάμεις, μισούν την ταυτότητά μας, αμφισβητούν την διαχρονία του ελληνισμού, συντάσσονται με τους εχθρούς του ελληνισμού. Αυτοί είναι αμετανόητοι. Επομένως, όταν είναι αμετανόητοι, γιατί να δείχνεις απέναντί τους μετριοπάθεια και επιοίκεια, όταν έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες είναι αξιόπινες, έχουν βλάψει τη χώρα, την πατρίδα και την κοινωνία και την οικονομία. Δηλαδή έχεις βάλει ένα φέσι στο λαό μέχρι τον αστράγαλο και μετά κυκλοφοράς έτσι αυροβάτης, το λέγει ωραία αν δεν ξέρω αν την ξέρεις τη λέξη, την αρχαία αυτή, είναι αυτός που περπατάει πολύ χαριτωμένα.
1: Α, πώς λέγεται,
0: έτσι, από τον Αριστοφάνη είναι. Λοιπόν, είχαν πολύ ωραίες λέξεις για να κογιονάρουν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, να βλέπεις έναν τύπο αυροβάτη να κυκλοφοράει και να μας κουνάει και το δάχτυλο αντί να απολογείται. Και αυτός που τον είχε κάνει υπουργό.
1: Άστε. Πω, έγραψε ο Φαΐλος το τελευταίο, η ατάκα, η τελευταία μου άρεσε. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα
0: είστε
1: τα πούμε καλά, πάλι, έλα, γεια μας, γεια. Πω, ποταμός ήταν και σήμερα, Βασίλη μου, ο Φαΐλος μας, ε.
2: Μάθαμε και σήμερα.
1: Ναι.
2: Μάθαμε. Κύμαρος, είναι
1: πάλι. Ναι, το τελευταίο κομμάτι ειδικά ήταν όλα τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Εκεί. Βασίλη, να σου πω, ρε Βασίλη, πρόσεξε να δεις. Γιατί καθόμαστε και λέμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει ο Σαμαράς, πότε θα ξεαγγείλει το κόμμα. Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό το ερώτημα, το οποίο μπήκε πρωτήτερα και λέει ο Φαΐλος, όχι, δεν θα τους περάσει. Δηλαδή, λέω, θα τον κοντίνουν, θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Αυτός είναι ο στόχος. Και το Μέγκα παίζει τώρα ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, προφανώς λέω τώρα εγώ, με τα κεφάλαια, ως επιχείρηση, ας πούμε, γιατί μιλάμε τώρα ότι είναι ένας κολοσσός το Μέγκα, έτσι, δεν είναι μόνο το κανάλι το Μέγκα. Αν δεις δηλαδή τι έχει το Μέγκα, ο όμιλος του Μαρινάκη είναι τεράστιος, ας πούμε. Λοιπόν, μιλάμε για χοντρά κεφάλαια. Και αντιπολιτεύονται μέχρι εκεί που δεν πάει, σου λέει Μητσοτάκη. Και βλέπεις τώρα όλους τους αριστερούς, τους ακροδεξιούς, όλοι αυτοί που δεν θέλουν το Μητσοτάκη έχουν γίνει ένα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έβλεπα τη σοβαρότητα το κύρος του Κυριακού στην Αμερική εκδήλωση. Το πάνω χέρι ήταν ο Κυριακού, του Αντένα, με ο όμιλος Αντένα. Και λέτε, ρε παιδί μου, δες τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι, ο Θοδωρής, έτσι, ο Κυριακού, προκειμένου, ας πούμε, να πρόξει μπροστά την πατρίδα του, να την ανεβάσει έτσι ένα εκατοστό πιο πάνω. Μιλάμε μεγαλείο. Και βλέπεις ο άλλος εδώ, την ώρα εκείνη που γίνονταν αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην Ελλάδα, έβαζες Μέγκα και έβλεπες τι γινόταν. Το κοντράστ, η διαφορά.
2: Και κάθε μέρα.
1: Η διαφορά, το κοντράστ. Έλεγα λοιπόν για τον Σαμαρά, ο οποίος είναι ένα μέρος του θέματος αυτού, ξέρετε. Ο Σαμαράς τώρα σου λέει, τον θέλουν γιατί και τον αβαντάζουν γιατί τον άνθρωπο. Και για μένα ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ και είμαι και συνομιλητής του, έτσι, είναι φίλος. Και τον αγαπάω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Φαΐλος, πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του και δεν πρέπει να μετατραπεί στο εργαλείο κανένας από δάφτους. Αν πρέπει να το κάνει αυτό που να το κάνει, να το κάνει με δική του πρωτοβουλία, γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι έτσι μπορεί να ωφελήσει την πατρίδα. Πρόσεξε να δεις. Συμβαίνει όμως αυτό? Είναι οι συνθήκες αυτές ή κάτι άλλο συμβαίνει? Καταλαβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς ότι αυτή την ώρα προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί οι τύποι προκειμένου να κατέβει στην πολιτική, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και ας πάθει αυτός οτιδήποτε. Τι του κάνουν? Τον ζώνουν με εκρηκτικά και του λένε πήγαινε και ανατινάξου εκεί πέρα μέσα στη συγκέντρωση, γιατί πρέπει να σκοτώσουμε τον Μητσοτάκη, έναν κάποιον από εκεί.

0: απουσιάζεται ο ίδιος δηλαδή, όχι για να βοηθήσει την πατρίδα, αντιθέτως θα βλάψει την πατρίδα, γιατί η απουσία του Μητσοτάκη, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα στη χώρα μας και αυτής εδώ της κυβέρνησης, θα δρομολογήσει εξελίξεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες, γιατί βλέπουμε από πλευράς αντιπολίτευσης ποιοι είναι οι πιθανοί διεκδικητές, ποιοι είναι οι μνηστήρες της Πινελόπης εν ολίγης. Και βλέπουμε ότι είναι από κακή κάκιστη μέχρι άθλη. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα μπορούσε να δει κανείς στο Πασόκ, ας πούμε, αλλά από εκεί και πίσω τώρα, όταν προχωρήσει και αυτό το Πασόκ, ενώ έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητες, έχει έναν αρχηγό, δεν θέλω να πω περισσότερα, ο οποίος έχει ξεφύγει, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι λίγο κοντός, είναι λίγο μικρούλης για το κόμμα αυτό. Δηλαδή του πέφτει. Εντάξει.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Του πέφτει πολύ.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Και ποιος θα είναι ο στόχος τώρα, να βάλουν τον Σαμαρά, όχι για να αφαιρέσει 2-3 μονάδες του Μητσοτάκη. Πώς θα σου το εξηγήσω. Οι 2-3 μονάδες από τον Μητσοτάκη, Βασίλη μου, πρόσεχε να δεις. Ο Μητσοτάκης είδες και χθες και την έρευνα του Μέγκα, έτσι. Ο Μητσοτάκης εκεί θα πάει. Σε εκλογές θα πάει γύρω στις 33-34-35, στις πρώτες εκλογές εκεί μέσα θα πάει. Και σε επαναληπτικές θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αρκεί βεβαίως να πάνε να ψηφίσουν οι Νεοδημοκράτες, έτσι. Ο στόχος όμως ήταν άλλος. Όταν ήταν στα κάτω του το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, λόγω του ότι είχε πιάσει η συνταγή των Ντεμπών στα Τέμπη με την Καριστίνη Ανού, αυτή την κυρία η οποία τώρα δήλωσε ότι θα φύγει στο εξωτερικό αν αποτύχει. Για να καταλάβετε δηλαδή το ειδικό βάρος αυτής της γυναίκας, ας πούμε, που την προόριζαν πάλι από το ΜΕΚΑ. Πρόσεχε να δεις, όλα από εκεί ξεκινάνε. Εκείνη η αιτία κακού. Από εκεί ξεκινάνε. Την προόριζαν αυτή, ας πούμε, ως το αντίβαρο, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία τότε, στην εκτίμηση ψήφου, σου θυμίζω, στο 28%. 27 και κάτι, 28 και κάτι, εκεί μέσα έπαιζε. Με βάση και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τότε έκαναν το σχεδιασμό και είπαν ότι εάν τον ρίξουμε το Μητσοτάκη 3 μονάδες κάτω από το 25, δεν θα μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών που ξεκινάει από το 25%. Οπότε κυριαρχεί πλέον η αντιπολίτευση. Διότι εάν πάρεις 25% και δεν πάρεις τον πόνους των εδρών, το 25% είναι 75 έδρες, υπολείπονται 225 έδρες, θα πάνε στην αντιπολίτευση. Οπότε εκεί και το κουκουέ να σου πει όχι, και ο ένας να κάνει τα τσαλέμια του, ο άλλος να κάνει τα δικά του, ο παράλληλος θα βρει ο τρόπος και θα. Οπότε σου λέει, βγαίνουν τα κουκιά, αλλάζουμε και το σύνταγμα, αλλάζουμε και τον εκλογικό νόμο, τα αλλάζουμε όλα και έρχεται πλέον, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος της καταστροφής της χώρας. Η Ελλάδα να εξαφανιστεί πραγματικά, δηλαδή να εξαφανιστεί με την έννοια από αυτό το κύρος, την έγκλη, τη γοητεία την οποία διαθέτει σήμερα στο διεθνές περιβάλλον, την θέση που έχει αυτή εδώ η χώρα. Αυτό υπολόγιζαν, ότι ο Σαμαράς θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύτιμα για αυτούς, δυσάρεστα για τη χώρα, επιζήμια για τη χώρα, μόνο και μόνο για να κατεβάσει τον Μητσοτάκη κάτω από το 25%. Είδαν όμως, βλέπει ο Αντώνης, ότι αυτό το σενάριο δεν. Και δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις αυτές που παρουσιάζει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο δικός μας ο άνθρωπος εδώ, και τον ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και δικές τους μετρήσεις, εσωτερικές μετρήσεις, που ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλιστα για αυτούς είναι χειρότερα από αυτό το οποίο δείχνουν αυτές εδώ οι μετρήσεις. Διότι αυτή εδώ η μέτρηση που βλέπω τώρα,
1: αυτή που μας δείχνουν.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί, κύριε, λες ότι αυτή είναι ψεύτικη μέτρηση. Οκ, βγάλε λοιπόν τις
1: σωστές. Ωραία, τις δικές σου, αυτές που έχεις, γιατί δεν τις.
0: Ναι, για στο στόμα σου.
1: Γιατί δεν τις δείχνεις.
0: Αυτή είναι η όλη.
1: Έτσι είναι. Δεν τους συμφέρει.
0: Τα ξέρουν όλα αυτά, γι' αυτό κρατάω μια πισινή, Βασίλη μου, κατά πόσον τελικά έχει εκτεθεί βέβαια ο Αντώνης. Έχει εκτεθεί τώρα, γιατί ήρθε σε επαφή με κόσμο και εδώ έχει έρθει στη Ρόδο με πολύ κόσμο.
1: Για να το λες.
0: Ξέρω τι σου λέω. Έχει εκτεθεί τώρα, εγώ θα του έλεγα μην εκτεθείς περισσότερο. Μην εκτεθείς περισσότερο. Ωραία, πήρες, εγώ σου λέω 7% στις πρώτες εκλογές. Και πήρες από το Μητσοτάκη 3%. Και εκεί που ήταν για να πάρει 33 θα πάει στο 30. Ή εκεί που ήταν για να πάρει 31 θα πάει στο 28. Να το πάει στο 27. Να το πας στο 26. Κάτω από το 25 δεν το πας. για να χάσει τον πόνο στο νερό. Yeah. Άρα στις επαναληπτικές εκλογές, ξέρει πολύ καλά ο Αντώνης, γιατί ο Αντώνης εκλογές το 13 τότε είχε πάρει, σας θυμίζω, στις πρώτες εκλογές 18 και κάτι 19 και στις επαναληπτικές πήγε κοντά στο 30. Και με είχε πάρει και τηλέφωνο τότε.
1: Και μετά συγκυβέρνησε.
0: Και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Θέλω να σου πω, ξέρει τι σημαίνει η διαφορά των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Γιατί ο ίδιος είχε πάρει πάνω από 10 μονάδες. Το ξέρει. Και αν τώρα θέλει να ζωστεί με κρυφτικά και να θυσιαστεί για να κάνει το κέφι του Μαρινάκη, του Μέγκα, δεν ξέρω ποιον, εν πάση περιπτώσει, ποιοι βρίσκονται άλλοι πίσω από όλη αυτή την ιστορία για να φύγει ο Μητσοτάκης, στο κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος. Δεν νομίζω. Γιατί και αυτό το οποίο του λένε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος δεν είναι καθόλου μεγάλος. Σήμερα ένας άνθρωπος 74-75 χρονών δεν είναι μεγάλος. Σήμερα το προσδόκιμο άνευ ατυχημάτων είναι πάνω από 90. Μην το βλέπετε έτσι. Είναι μεγάλος και μικρός κανείς όταν τα μυαλά του είναι στη θέση τους ή είναι χαμένα. Τα έχει χάσει. Εκεί μετράει. Εντάξει. Γέγε, γιατί βλέπουμε ανθρώπους 90. Ο Γέρο Μητσοτάκης είχε πάει στα 100 και το μυαλά τα είχε 400. Εντάξει. Και άλλοι άνθρωποι στα 60 τους, άντε για αούα. Βασίλη, όλα αυτά μπαίνουν στη λογική της παιδείας. Πάντα ακριβώς θα το λέμε αυτό.
1: Ακριβώς. Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να σας πω κάτι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι φίλε Τσίπρα, καλά ξεμπερδέματα με τον Άδωνη και με τη Βενεζουέλα. Γεια μας.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
0: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1800.

0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ Σισιμίρης, η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Ακού Κόσμος 938.

Κοσμός 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Κόσμος.
1: Κόσμος.
2: Κόσμος 938.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, η Μπίκα.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών.

0: επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι. Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα,

0: λεπτά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για έκτη συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
7: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
8: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
9: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
10: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
12: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
13: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
16: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
18: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
19: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
20: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό.

0: εργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Για έκτη συνέχη χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμειωθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΗΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε? Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το Press 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για έκτη συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

0: Κόσμος 938. Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet.

0: Η Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο, εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Για έκτη συνέχεια χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμειωθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-0-33-33.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το PRESS 26, θα πραγματοποιηθεί

0: Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδό το πώς?
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε

0: χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επιχειράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Για έκτη συνέχεια χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμειωθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, η Σαμπίκα.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το PRESS 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για έκτη συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Κόσμος 938. Ναγκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Για έκτη συνέχεια χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμηνθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.